0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

αγάπη που έχω χάσει, δώσ' μου μια φωλιά μέσα στα δάση, δώσ' μου και θα κάνω

μου τα δεσμά τα λυμμένα. Δώσ' μου και θα κάνω ό,τι πεις. Δώσ' μου την αγάπη σου μόνο. Δώσ' μου αυτό που

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

χέρια περιστέρια, σπατάλι τα ταξίδια μου στα αστέρια, αγαπημένα χείλη μου ζεστά.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

αγάπη στη σιωπή. Μα ένα αγόρι έχει τη.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πλάς μου με στην αγκαλιά μου κλαίει. Είναι η λάμψη από το πρώτο φως της μέρας, μια κρυάβρα και ένας δρόσερος αέρας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zach Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα. Μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Απομένω το καιρό το παιδί της χρονιάς, αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Καλώς ήρθατε και καλή βραδιά.

Προσωπικά θέλω να στείλω πολλές καλημέρες. Σε όλους εσάς που καθημερινά είστε μαζί μας, μας κρατάτε συντροφιά και σας κρατάμε συντροφιά. Στη μαμά, στον μπαμπά, στον παππού, στη γιαγιά, στους εκπαιδευτικούς μας πάνε στο σχολείο τέτοια ώρα. Βέβαια, οι εκπαιδευτικοί έχουν πάει ήδη γιατί περιμένουν τα παιδιά. Και σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που πάνε τώρα στο σχολείο. Καλή σας μέρα, καλό μάθημα, παιδιά. Μου το λέτε πάρα πολύ που σας συναντώ στο δρόμο, ότι σας κρατάμε συντροφιά αυτό το πρωινό, πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο και γυρίζοντας στις δουλειές σας, στο σπίτι σας, ο παππούς και η γιαγιά. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Καλημέρα Ζάκυνθος, μέσα από τον Prisma 92. Είναι Τετάρτη. Γενικά. Και ο μήνας δεν έχει 9, έχει 23. 23 Σεπτεμβρίου 2026. Και μαζί θα πάμε ως τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Το κακό παιδί των Ερτζιανών.

Καλημέρα στο φίλο το Διονύση το Γιακουμέλο που μας στέλνει την πρώτη του καλημέρα. Όπως κάθε πρωινό, αυτό... εκτός ολίγων. Διονυσάκη, δίνεις τα χέρια με τον Παρασκευά, έτσι, τον Παπαγεωργόπουλο. Και ο Παρασκευάς εκεί, κοντά πέφτει. Καλημέρα αδερφέ μου, στέλνει ο Διονύσης ο Γιακουμέλος. Καλημέρα σε σένα και σε όλους, φίλε Γιώργο. Ο Παρασκευάς ο Παπαγεωργόπουλος, γεια σου Παρασκευά μου.

παιδιά, δεν το πιστεύω. Έχω ανατριχιάσει, ειλικρινά σας μιλάω, αν με βλέπατε τώρα. Είναι απίστευτο αυτό που, το τηλεφώνημα που δέχτηκα. Άρε George, καλημέρα, καλημέρα φίλε, αδερφέ, γείτονα, παλιέ γείτονα. Πω, δεν το πιστεύω. Έλεγε ο Μαζονάκης, θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά.

Ήταν ένα ξυλουργείο του Λευκημιάτη, ο παππούς και ο πατέρας του Θανάση, του φίλου μου, που ο Θανάσης τώρα δουλεύει εδώ στη Ζάκυνθο. Δίπλα ακριβώς λοιπόν ήταν ένα διόροφο. Εκεί έμενε και μένουν ακόμα εκεί άνθρωποι. Ο πατήρ Αλέξης, ο πατέρας Αλέξης Αναγνωστόπουλος. Ή κάνω λάθος το όνομα. Γιώργο, διόρθωσέ με. Λοιπόν, ξέρεις, τώρα μεγαλώσαμε πλέον. Ένα εκ των παιδιών του, ο Γιώργος ο Αναγνωστόπουλος, απλή συνωνυμία, έτσι, έγινε και αυτός ιερέας. Με πήρε τηλέφωνο τώρα. Με πήρε τηλέφωνο. Ακούει Πρίσμα ο Γιώργος. Απίστευτο, ακούει Ζάκυνθο. Και με πήρε τηλέφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος κι αυτός. Εξαμαλιάδας και αυτός. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, ειλικρινά. Πολλούς χαιρετισμούς, φίλες, σε όλους. Μπαμπά, μαμά, αδέρφια. Πω, απίστευτο. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, κυρία Μωραΐτη, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μωραΐτη. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη το Γιακουμέλο. Καλημέρα, φίλε μου, μου γράφει. Καλή δουλειά, φίλε. Καλούς δρόμους. Προσοχή στους δρόμους,

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις ευχές σας. Να είστε και εσείς καλά και η οικογένειά σας. Καλημέρα στις μαμάδες, μπαμπάδες, το ξαναλέω, για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Στους παππούδες, στις γιαγιάδες που πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο.
1: Να τραγουδώ. Το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.
0: Καλημέρα και στους εκπαιδευτικούς μας. Καλημέρα όμως στα παιδιά μας. Στις μαθήτριες και στους μαθητές. Καλό μάθημα, παιδιά.
1: Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
0: Άρε, Τζόρτζ. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Θα αφήσω να παίξει το Ώρες Μικρές και μετά θα πάμε να δούμε τον καιρό μας, να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και ποιες, και μετά να δούμε, φίλες και φίλοι, τα νέα από Ελλάδα, εξωτερικό, και μετά θα έρθουμε στα δικά μας. Καλή ακρόαση.

θαλασσανάκι. Μου γράφει εδώ ένας φίλος. Μου λέει εντάξει, μου λέει φτάνει επιτέλους με τον Μαζονάκη. Το έχετε κάνει ολόκληρο σύριαλ. Εντάξει, να σου πω κάτι, φίλε. Ο καθένας όπως νιώθει, έτσι. Εσύ νιώθεις έτσι, εγώ νιώθω αλλιώς. Αν δεν αρέσει, ειλικρινά, στο λέω με όλη μου την αγάπη, έχεις ένα πολύ μεγάλο έτσι προσόν. Να αλλάξεις σταθμό. Απλά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε, φίλες και φίλοι, ποιοι γιορτάζουν σήμερα και ποιες.

Λοιπόν, σήμερα είναι, όπως είπαμε, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι των Οσίων Ξανθίπης και Πολυξένης και Αγίας Ραΐδος της Παρθένου. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Ξανθίπη, η Ξανθή, η Ξανθούλα, Ξανθιπός, Πολυξένη, Ξένη, Ξένια, Ραΐς, Ραΐδα, Ήρης, Ήρηδα. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και σε όσες και σε όσους γιορτάζουν βέβαια και λόγω γενεθλίων. Επίσης να πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: Ευτυχώς εγώ δεν νιώθω μόνος. Μπορεί ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου να οδηγεί μόνος. Εγώ εδώ οδηγώ με πολύ πολύ μεγάλη παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλή μας μέρα, Τζόρτζ, Ζωή Κλαμπάνη. Καλώς την έχω. Δεν μίλησα χθες με τον Πετρό, να ξέρεις. Θα τον πάρω σήμερα.
1: Κι αρχίζανε σκαφές.
0: Τον Πετράν, τον ένα και μοναδικό.
1: Την άγνωστη
0: λοιπόν
1: τρίδα. Χαμένη Ατλαντίδα. Στις κομμάτερες.
0: Καλημέρα στο φίλο τον αδερφό. Ωρα. Το Δημήτρη τον Κάσα. Να έχεις μια καλή και όμορφη γεμάτη υγεία ημέρα αδερφέ. Ωρα. Να σε καλά φιλέ. Ωρα.
1: Τους εθελοντές.
0: Να σε καλά. Περάσατε μια μικρή περιπέτεια εκεί με την αγαπημένη σου τη Γεωργία. Θα τα πω σε λίγο, θα τα πω.
1: Αφού το ξέρεις.
0: Το ξέρω ζωή μου, το ξέρω ότι είναι ωραίος ο Πέτρος μας. Άρχοντας, άρχοντας.
1: Εδώ είναι το ταξί.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τα του καιρού. Φθινοπορεινός θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το meteo.gr, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα έχει βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, άνεμη έως 6 μποφόρ. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 24. Στην Ήπειρο από 4 έως 25 με 26, στην Θεσσαλία από 6 έως 23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 24 με 25, στην Κρήτη από 14 έως 27.
1: Πατρίδα μας.
0: Εδώ σε εμάς, στα Επτάνησα από 17 βαθμούς έως 24 με 25, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 22 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Δεν θα έχουμε βροχές εδώ από ό,τι δείχνει και αυτό βλέπω και έξω. Ξεκίνησε μια ηλιόλουστη ημέρα. Να δούμε όμως πώς θα κυλήσει στην πορεία. Βέβαια δεν δίνει βροχές. Βροχές θα έχουμε στην ανατολική πλευρά της χώρας.
1: Για ξένες.
0: Οπότε θα έχουμε μια καλή μέρα σήμερα. Από αύριο, μεθαύριο λένε ότι χαλάει ο καιρός εδώ. Είδομε. Πάμε μέρα μέρα. Step by step.
1: Στις ίδιες γειτονιές.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις εδώ από Ελλάδα και εξωτερικό. Υπόθεση Μαζονάκη, τα αποκαλυπτικά SMS της γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Η κατάθεση λέει που αθωώνει εντός εισαγωγικών η λέξη τον 58χρονο γιατρό και η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Γιατί συνηθίζουμε να διαβάζουμε τίτλους ειδήσεων και αν μας κεντρήσει έτσι κάτι το ενδιαφέρον, μπαίνουμε μέσα και διαβάζουμε και το ρεπορτάζ. Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, με την έρευνα να εξετάζει το ρόλο του υπνοθεραπευτή και της ολιστικής γιατρού, καθώς και μια σειρά από ιατρικές πράξεις που σύμφωνα με τα καταγγελόμενα στοιχεία προηγήθηκαν του θανάτου του. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όταν έγινε η συνάντηση στο πατάρι μαγαζιού, στο ψυχικό, με την παρουσία του υπνοτιστή, του Γιώργου Μαζονάκη και ακόμη μια γυναίκα, το νέο πρόσωπο που προστίθεται στην υπόθεση, που φαίνεται να γεφυρώνει τον υπνοτιστή με τον τραγουδιστή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τίθεται το θέμα ότι ο Γιώργος Μαζονάκης θέλει να κάνει μια ανανέωση για να αισθανθεί λίγο καλύτερα εν ώψη των υποχρεώσεων του. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο καλλιτέχνης, ενώ είχε την πρόθεση να πάει στο εξωτερικό να κάνει κάποιες θεραπείες, ο υπνοτιστής του πρότεινε την 56χρονη γιατρό και το ιατρείο του κολονακίου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η 56χρονη γιατρός γνωρίζονταν από το 2021, πράγμα που θυμόταν και ο τραγουδιστής. Την επόμενη μέρα, την Τρίτη, ο γνωστός ερμηνευτής πήγε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου η 56χρονη του έκανε υδροθεραπεία. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι μετά το τέλος του ραντεβού, ένας κύκλος συνεχών SMS μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης γιατρού. Το ραντεβού και η διαδικασία υδροθεραπείας επιβεβαιώνεται από την ανταλλαγή μηνυμάτων της γιατρού και από τα στοιχεία που διαθέτει ο υπνοτιστής, κάτι που επιβάρυνε τον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη και του δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα με χάσιμο υγρών. Μάλιστα, με την υδροθεραπεία, σύμφωνα με τους ειδικούς, υφίσταται ένα θέμα καταγεγραμμένο επιστημονικό. Όταν γίνεται υδροθεραπεία για ιατρικούς λόγους, σοβαρούς ιατρικούς λόγους, μετά δεν γίνεται πλασμαφαίρεση παρά μόνο μετά από πάροδο 48 έως 72 ωρών, κυρίες και κύριοι. Όμως, ο άτυχος Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ότι το έκανε σε λιγότερο από 24 ώρες, παρόλο που δίσταζε και το είχε πει στην 56χρονη. Ο γιατρός όμως έστειλε μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του υπνοθεραπευτή, ενημερώνοντάς τον, δεν θέλει να κάνει πλασμαφαίρεση. Τότε ο Νάσος Κομιανός της απάντησε, άσε, θα τον τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ. Παιδιά, όλα γίνονται, όπως έχετε καταλάβει στη ζωή μας, όλα γίνονται για το χρήμα, για τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν συναισθήματα, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, όλα στη ζωή είναι χρήμα.

για να μην χάσουν τα 10 χιλιάρικα της πλασμαφαίρεσης. Λες και ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα το έκανε καθόλου, έτσι. Μπορούσε, ας πούμε, μερικές μέρες αργότερα, όπως ακούσατε, η πλασμαφαίρεση γίνεται μετά από 48 με 72 ώρες. Έτσι πρέπει. Να έχουν περάσει 48 έως 72 ώρες. Αυτοί λοιπόν σε λιγότερο από 24 ώρες πήγαν να του κάνουν την πλασμαφαίρεση για να πάρουν τα 10 χιλιάρικα. Λες και πεινάγανε. Λες και ήταν γιατροί οι οποίοι δεν είχαν να φάνε. Εδώ βλέπαμε με τι κυκλοφορούσαν, με τι αυτοκίνητα, με τι ντυσίματα, τι σπίτι είχαν. Μας γράφει εδώ η Ζωή Κλαμπάνη. Αν δεν το ζούμε, γράφει. Πριν έρθει η βροχή. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία τον Κόκλα. Ηλία μου, καλημέρα. Μας στέλνει τις καλημέρες του. Λοιπόν, και επειδή όλα είναι χρήμα στη ζωή και επειδή ζούμε και εξαρτιόμαστε από αυτό, αλλά όταν φύγουμε, τι θα πάρουμε? Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το αφιερώνω σε όσους αγαπάνε το χρήμα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωδικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωδικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Καλά, με σβηστό το φως διάβαζες, πουλάκι μου? Γιατί εγώ κατά τη μία και τέταρτο που σηκώθηκα μια στιγμή για... Τέλος πάντων, γιατί σηκώνει το άνθρωπο στη νύχτα, είδα στο δωματιό σου κάτι σκοτάδια πολύ πηχτά.
2: Δηλαδή, είχα κλείσει το φως, είχα ξαπλώσει ανάσκελα και τα έλεγα από μέσα μου.
1: Α, ο σκοπός, παιδάκι μου, να είσαι όρθιος και να λες από μπόξα σου. Ξαπλωμένος και από μέσα σου. Δεν πας για γιατρός, πας για φακίρις.

0: Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10.36 λεπτά μετά τις 8. Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. 8, 10. Συντονισμένοι.
1: Δεν θα αφήσω την καρδιά μου.
0: Το ξέρετε ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογία θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκη Πιζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρδοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: φορά βλέπω στον ύπνο μου.
1: Λέγαμε για τους πλουσίους οι οποίοι θέλουν τα λεφτά που έχουν κάνει να τα κάνουν ακόμα περισσότερα. Ακούσαμε το πατέρι του Λουκά, το τραγούδι αυτό, τον ύμνο.
0: Μοιάζει σαν πέτρα που ταράζει το νερό, τη μυρωδιά σου.
1: Μου στείλε μήνυμα η Ζωή Κλαμπάνη και μου γράφει ότι και να θέλαμε, λέει, να βάλουμε στην άκρη, τώρα πια είναι άπιαστο όνειρο. Όνειρο απατηλό. Ναι, Ζωή μου, αυτό το τραγούδι δεν έχει να κάνει με εμάς. Έχει να κάνει, όπως είπαμε, αυτούς που έχουν πολλά και θέλουν να τα κάνουν ακόμα περισσότερα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μόλις φύγουν από αυτή τη ζωή, να πάρουν ακριβώς τα ίδια μέτρα που θα πάρουμε και εμείς οι φτωχοί. Και φυσικά, αυτοί που θα μείνουν πίσω θα γευτούν όλα αυτά που έκαναν αυτοί, που στερήθηκαν αυτοί, γιατί στερούνται, η αλήθεια είναι, για να τα κάνουν ακόμα περισσότερα. Δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, καθόλου διακοπές, καθόλου ξεκούραση. Και μόνο στόχο, τα 10 να τα κάνουν 100. Παράδειγμα, λέω. Και ούτε ταξίδια, ούτε γεύονται τίποτα στη ζωή. Μόνο δουλειά, δουλειά, δουλειά και λίγο σπίτι για ξεκούραση. Και μετά οι άλλοι πίνουν στην υγειά τους. Να μην πω τα υπόλοιπα. Αναβιώνει ο εφιάλτης της θυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα στο εφετείο. Οι τρεις δικογραφίες και οι ευθύνες των αστυνομικών. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Η Πινελόπη προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του δολοφόνου της. Σήμερα το τελευταίο της αντίο. Φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό. Κλειστή η μία λωρίδα. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια, κυρίες και κύριοι, στον Όλυμπο. Στα λευκά οι κορυφές μετά τη βουτιά της θερμοκρασίας.

Τουρκικά drones παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο. Σοκάρει θύμα της 56χρονης γιατρού του Μαζονάκη. Ακούστε παιδιά. Βρήκε στην γυναίκα αυτή η γιατρός τι ήταν στην προηγούμενη ζωή της. Και ήταν, της είπε, βασίλισσα της Ατλαντίδας. Δυστυχώς εκεί πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Δυστυχώς.

Στη Νίκαια έπιασαν έναν παυτοφόρο με 80 κιλά, όχι χασίς, ούτε με, πώς το λένε, κοκαίνη, χαλκού από καλώδια ηλεκτροφωτισμού στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε κολόνα στη Βασιλής της Σοφίας, διακοπή κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα. Η γουμενίτσα 300 κιλά κάναβης τώρα, κρυμμένα σε φορτηγό. Συνελήφθη 36χρονος οδηγός. Θρίλερ στην Αργολίδα, ηλικιωμένοι παρασύρθηκαν με το αυτοκίνητό τους από τα ορμητικά νερά. Παιδιά, εχθές έγιναν καταστροφές από την κακοκαιρία. Εμείς εδώ δεν καταλάβαμε τίποτα. Μέχρι προβλήματα υπήρξαν και στην Κέρκυρα. Στα Γιάννενα, Κεραυνό σκότωσε 88χρονο. Σκότωσε 88 πρόφατα. Και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας.

Θα επιστρέψω στην κακοκαιρία, γιατί είχαμε και εδώ απέναντι στην Κυλλήνη ένα περιστατικό. Θα σας τα πω σε λίγο. Στην Κηφισιά τώρα, 6 ανήλικοι και ένας 19χρονος έσπρωχναν ναρκωτικά στις πιάτσες τοξικομανών. Αμ' το άλλο, βιτιοφόρο άδειασε απόβλητα από βιομηχανίες και δημόσιο νοσοκομείο σε Φρεάτιο στον Κηφισό, όπου όλα αυτά τα απόβλητα έπεφταν στο ποτάμι και από το ποτάμι στη θάλασσα. Συνελήφθησαν βέβαια, έτσι. Αλλά τι να το κάνεις, η ζημιά έχει γίνει τώρα. Η ρήπανση. Τρεις νεαρές Ρουμάνες εξαπατούσαν περαστικούς στο κέντρο της Αθήνας, παρίσταναν μέλη συλλόγου προστασίας κοφών. Ένα θαύμα που θα γιατρέψει της καρδιάς το τραύμα. Δίκη για τα Τέμπη, ήμουν η φωνή της κόρης μου σήμερα, θα λογοδοτήσετε όλοι σας, ξέσπασε η Μαρία Ντόλκα. 17χρονος έκανε το λογιστή και τον υπάλληλο εταιρείας ρεύματος και εξαπατούσε κόσμο στην ΚΟ. Συνελήφθη λίγο πριν φύγει με πλοίο. Σου λέει πάω στο νησί, θα κάνω την μπάζα και θα την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Έλα όμως που λογάριαζε χωρίς τους αστυνομικούς. Στην Κηφισιά 5 ανήλικοι χτύπησαν με γροθιές και κλωτσίες 2 νεαρούς, έκλεψαν την μπλούζα του ενός. Τι γίνεται ρε παιδιά για μια μπλούζα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Όπου έχει ξεφύγει και η νεολαία. Τι θαύμα, δεν υπάρχει θαύμα. Ένα θαύμα, για ένα θαύμα μιλάει η Λένα Παπαδοπούλου, αλλά δεν το βλέπω. Ένα θαύμα που θα γιατρέψει της καρδιάς το τραύμα. Πάμε λοιπόν να δούμε και άλλες ειδήσεις. Σε λίγο θα πάμε και στα δικά μας, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Εχθές live στην εκπομπή της Μαριέτας Ποταμίτη, της καλής συναδέλφου, μάθαμε ότι πήρε εξιτήριο ο δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος. Βρίσκεται στο σπίτι του, δεν ξέρω αν έχει πάει στην εργασία του σήμερα. Να του ευχηθούμε περαστικά να είναι σιδερένιος. Βίωσε έτσι μια ταλαιπωρία, από την Παρασκευή νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και πήρε εξιτήριο, όπως είπαμε, χθες το μεσημεράκι, γύρω στις 12.

0: αναπηρικά επιδόματα, πώς θα διαμορφωθούν το 2027, αυξήσεις στις προνοιακές παροχές για 218.000 δικαιούχους ΑΜΕΑ.
1: Μόνο η καρδιά μου πάντα έκανα ό,τι ήθελα κι ας έπαθα.
0: Άνω κάτω στο Πασόκ μετά τον καυγά Φαραντούρη και Σδούκου για και τα χαριεντίσματα. Πάμε Αμερική, ο Ντόναλτ Τραμπ μετά τις απειλές να αφανίσει το Ιράν αποκάλυψε ότι ξανάρχισε ο διάλογος. Α, καλά, εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος είναι... έχει στα χέρια του τις τύχες όλου του πλανήτη, έτσι, αν είναι δυνατόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας, ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει στο δρόμο, το μεγάλο στοίχημα της Ελλάς μετά τη ΔΕΘ.
1: Τι θα πει, απαγορεύω.
0: Ράλι των τιμών στην ενέργεια. Η μάχη της Αθήνας στις Βρυξέλλες.
1: Το είχα πάντα στη ζωή μου. Ότι είμαι, ό,τι κάνω και ό,τι
0: Α, μετά το μπέργκερ, βλέπω εδώ υπάρχει τώρα και το ψαρομπέργκερ με παναρισμένα φιλέτα ψαριού. Πω, τι άλλο θα βγάλουμε εμείς οι άνθρωποι.
1: Μόνο δεν μετανιώνω.
0: Επανεξετάζονται φοροελαμφρύσεις για ηλεκτρονικές πληρωμές σε κλάδους ευπαθείς στη φοροδιαφυγή.

0: σκάνδαλο στην Αλβανία, οι διαγωνισμοί των 59 εκατομμυρίων ευρώ και το ένταλμα σύλληψης για την αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών. Συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος. Παραλίγο λέει να πεθάνω στον ύπνο μου εξαιτίας του διαβήτη.
1: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω.
0: Φεστιβάλ ΚΝΕ, οδηγητή, ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο πάρκο Τρίτσι με 400 καλλιτέχνες. Η ξεχωριστή έκθεση για τους 200 της Κεσαριανής. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, σε πτώση και το φυσικό αέριο με φόντο τα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Δημήτρης Αβραμόπουλος, στο αρχείο το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για το Qatargate. Διευθύντρια γυμνασίου, γυναίκα που έπαθε ανακοπή από πτώση κεραυνού στην Ηλιούπολη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό, κυρίες και κύριοι. Πόπο, τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, ε? Επαναλαμβάνω, διευθύντρια γυμνασίου, η γυναίκα που έπαθε ανακοπή από πτώση κεραυνού στην Ηλιούπολη.

Αφιερωμένο. Λοιπόν, πάμε, για να έρθουμε εδώ Επτάνησα, πάμε Κέρκυρα. Διαβάζω εδώ στο dnews.gr. Κέρκυρα, σφυροκόπησε το νησί η κακοκαιρία. Πλημμύρες, προβλήματα στις πτήσεις και φωτιά από κεραυνό. Καταιγίδες και ισχυρές βροχές σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι χθες στο νησί της Κέρκυρας. Το πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν σαρωτικό για την Κέρκυρα, με έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Εδώ τίποτα. Λίγοι έτσι δύο σταγόνες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ οι αρχές τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα. Η κακοκαιρία προκάλεσε μεταξύ άλλων συναγερμό στην πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Φιγαρέτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Κορφού TV Ταινία News, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κεραυνό που χτύπησε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονιού. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στο δώμα της πολυκατοικίας, προτού αυτή επεκταθεί στους υπόλοιπους χώρους του κτηρίου. Σημαντικά προβλήματα προκλήθηκαν και στις αεροπορικές πτήσεις από και προς την Κέρκυρα. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΗΠΑ Κέρκυρας Δημήτρης Δρούσος, 9 αεροσκάφη βρέθηκαν σε αναμονή κοντά στο αεροδρόμιο νωρίς το μεσημέρι εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Στη συνέχεια, για λόγους ασφαλείας, τα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν προς εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ αναμενόταν να επιστρέψουν στην Κέρκυρα όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν. Η ποιότητα των φαινομένων προκάλεσε προβλήματα και μέσα στην πόλη της Κέρκυρας. Η πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για δύο πλημμυρισμένα ισόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης, ενώ χρειάστηκε να επέμβει και για την κοπή δέντρου, το οποίο είχε πέσει και εμπόδιζε την κυκλοφορία. Παράλληλα, έντονα πλημμυρικά προβλήματα καταγράφηκαν σε σημεία του νησιού, με την ισχυρή βροχόπτωση να μετατρέπει δρόμους σε χυμάρους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Κέρκυρα να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Βέβαια, το ρεπορτάζ είναι χθεσινό, έχει καταλαγιάσει τώρα το φαινόμενο.

Λοιπόν, και από την Κέρκυρα πάμε στη γειτονική μας Κυλλίνη. Μπουρίνι παρέσυρε σειρώμενα νταλίκας. Μία ανατροπή μέσα στο λιμάνι. Η κακοκαιρία, αν και χαρακτηρίζεται εξπρές, διαβάζουμε από το patrisnews.gr, δείχνει τα δόντια της στην Ηλία. Το πρωί της Τρίτης, ένα πολύ ισχυρό μπουρίνι πέρασε από την περιοχή της Κυλλίνης με έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους. Οι εικόνες που καταγράφηκαν στο χώρο του λιμένα δείχνουν πως οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν σταθευμένα σειρώμενα νταλίκας, ενώ σε μια περίπτωση ένα από αυτά αναποδογύρισε. Τα σειρώμενα βρισκόταν στο μόλο προς τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και οι πολύ ισχυροί άνεμοι τα χτύπησαν. Σύμφωνα με στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή της Κυλλίνης, οι ρηπές των ανέμων ότι ανατολικών διευθύνσεων έφτασαν και τα 7 μπουφόρ. Και υπάρχουν εδώ φωτογραφίες με το σειρώμενο να έχει αναποδογυρίσει. Μάλιστα, εμείς εδώ δεν καταλάβαμε τίποτα πάντως.

0: Είμαστε 55 λεπτά μετά τις 8, 5 λεπτά πριν τις 9, ό,τι προτιμάτε.
1: Να σε σφίξω αγκαλιά, πε.
0: Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις εδώ, από τον τόπο μας. Και μετά τις 9.30, γύρω στις 10 παρά 20, μετά τους χορηγούς μας, θα πάμε να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος, τον κύριο Αλέξη Θανάση. Αλέξης είναι το μικρό του. Για να δούμε τι γίνεται, να δούμε αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος σχετικά με τον χορηγό. Και αν έχουν κάποια αντίδραση από την Δημοτική Αρχή. Σχετικά με το αίτημά τους αυτό, έτσι. Πάντως τα έργα δεν συνεχίζονται στο δημοτικό στάδιο με γοργούς ρυθμούς. Με ρυθμούς καρέτα-καρέτα πηγαίνουν οι εργασίες. Και δικαίως ανησυχούν, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους τόσο τα μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος, όσο και ο απλός κόσμος που θέλει τις Κυριακές του ή τα Σαββατοκύριακά του, αναλόγως πότε θα παίζουμε, γιατί υπάρχουν και τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπου ο πάροχος κανονίζει πότε θα παίξουν. Θέλουν λοιπόν τα Σαββατοκύριακα, κυρίως το χειμώνα, γιατί ακόμα εργάζονται στον τουρισμό μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη. Θέλουν, ρε παιδί μου, να πηγαίνουν έτσι να βλέπουν την ομάδα τους, αλλά συγχρόνως να βλέπουν και τις άλλες ομάδες, να περάσει από εδώ η Λάρισα, ο Πανιώνιος, να περάσει από εδώ η Νίκη Βόλου, να περάσει από εδώ ο Πανσεραϊκός, η Καλλιθέα και ούτω καθεξής. Ο Ολυμπιακός Β, ο ΠΑΟΚ Β. Αλλά δυστυχώς η Δημοτική Αρχή, όπως είπαμε, λειτουργεί ως καρέτα-καρέτα σε ό,τι αφορά την πορεία των έργων. Κάθε βράδυ.

πριν πάμε στις διαφημίσεις, στον 9, να πούμε ότι στη Βουλή μεταφέρεται η αντιπαράθεση για τις συγχωνεύσεις τμήματων σε σχολεία της Ζακύνθου, καθώς τρεις βουλευτές του ΚΚΕ κατέθεσαν ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας την άμεση απόσυρση των σχετικών αποφάσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τμήματα στο δεύτερο γυμνάσιο, στο γυμνάσιο Μαχεράδου, στο γυμνάσιο Κατασταρίου, στο πρώτο γενικό λύκειο και στο λύκειο Κατασταρίου. Με τους βουλευτές να κάνουν λόγο για δημιουργία πολυπληθών τμήματων και επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η κοινοβουλευτική παρέμβαση έρχεται ενώ το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού μας, με ιδιαίτερη αναφορά στις συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες σχολικές αίθουσες, αλλά και στις ανάγκες μαθητών που δικαιούνται παράλληλη στήριξη. Οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι οι συγχωνεύσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά με αριθμητικά κριτήρια και ζητούν από το Υπουργείο να επανεξετάσει άμεσα τις αποφάσεις. Αυτοί είναι ο κύριος Καραθανασόπουλος, ο κύριος Δελής και ο κύριος Παπαναστάσης. Επαναλαμβάνω, από το ΚΚΕ.

Συνολικά 340 παραβάσεις βεβαιώθηκαν στη ΖΑΚ. Συνολικά 340 παραβάσεις βεβαιώθηκαν στη Ζάκυνθο μέσα σε μόλις μία εβδομάδα στο πλαίσιο των στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε όλα τα νησιά του Ιωνίου. Από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου πραγματοποίησαν ελέγχους σε οχήματα και κατέγραψαν παραβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, τη χρήση κινητού τηλεφώνου και την έλλειψη ασφαλιστηρίου. Συνολικά στα Ιόνια νησιά πραγματοποιήθηκαν 3.337 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.255 παραβάσεις, με τη Ζάκυνθο να καταγράφει τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό μετά την Κέρκυρα. Οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν, έτσι, με την αστυνομία να δίνει έμφαση στις επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Λοιπόν, από τις 1.255 βεβαιωμένες παραβάσεις, 574 ήταν στην Κέρκυρα, 340 στη Ζάκυνθο, 205 στη Λευκάδα, 136 στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις των 9, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: ταχύτητα και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα. Μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση.

0: Ρώτησε της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ρίσμα 92.
2: Χαίρετε.
3: Καλώς τον κύριο Χαριλάο. Κύριος.
2: Ο Αλεψός μου από εδώ.
4: Λέανδρος Περπέρης.
3: Καθίστε κύριε Περπέρη, καφεδάκι θα έχετε πάρει, δεν θέλω.
4: Κύριε, δεν έχουμε πάρει, αν θέλετε να πάρουμε ένα καφεδάκι.
3: Δεν πειράζει.
4: Βέβαια δεν πειράζει, να πιούμε και ένα καφέ κι εμείς, αν θέλετε.
3: Σας ακούω λοιπόν.
4: Μας ακούει. Είναι, που λέγαμε,
3: για τις 30.000. Περπή, πόσο ακριβώς πρόκειται.
4: 30.000, σωστά να τα
3: πάρει. Δραχμάς.
4: Ωστέ, δραχμάς, βέβαια τι είχε, το φάσουλα. 30.000, δραχμάς.
3: Δραχμάς δεν δίδω.
4: Και τι, δραχμάς δεν δίδετε. Καλά, τι δίνετε.
3: Δίδω όμως λίρας.
4: Λίρας, χρυσάς.
3: Χρυσάς, βέβαια.
4: Θα πάρω δηλαδή 30.000 λίρες.
3: Όχι, λίρας δεν δίδω.
4: Καλά, λίρας δεν δίδω. Δίνετε δραχμάς.
3: Δραχμάς δεν δίδω.
4: Μα καλά, με συγχωρείτε, λέει. Τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Λέει δραχμάς δεν δίδω.
3: Ακούστε, θα πάρετε εις λίρες την αξία των 30.000 δραχμών. Εσείς πάντοτε με εγγυητή τον κύριο Χαρίλο, θα υπογράψετε ότι πήρατε, ξέρω εγώ.
4: Χρυσές λίρες.
3: Λίρες δεν δίδω.
4: Δραχμάς.
3: Δραχμάς δεν δίδω.
4: Μα για σιγά, λίρες δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίνετε. Εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή.
3: Θα υπογράψετε δολάρια.
4: Τώρα μπερδεύτηκα ρε παραμα, πώς τα λέει.
2: Είναι απλός, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας.
4: Τι μου λέει καθαρά.
2: Θα σου δώσει δολάρια.
3: Όχι. Δολάρια δεν δίδω.
4: Όχι, δολάρια δεν δίνετε. Τι δίνετε.
3: Δραχμάς.
4: Ωραία, θα πάρω δραχμάς δηλαδή.
3: Όχι.
4: Δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμάς σε δολάρια ή δολάρια σε δραχμάς.
3: Όχι, δεν με αντιλήφθητε.
4: Να σας αντιληφθώ, για να κάνετε το λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια.
3: Όχι.
4: Αλλά, τι θα μου δώσετε.
3: Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια.
4: Α, δέξω,
3: τα δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
4: Ας δραχμάς. Με συγχωρείτε, τέτοιο σαματά, γιατί το θέλουμε όμως κύριε.
3: Ή κάτι άλλο.
4: Τι άλλο δηλαδή.
3: Παίρνετε. Φράγκα!
4: Φράγκα, φράγκα τα παίρνω, αμέσως πώς
3: προσέξτε!
4: Πώς θα δίνεις εσύ!
3: Όχι ελβετικά φράγκα!
4: Όχι ελβετικά, τι!
3: Γαλλικά φράγκα!
4: Δώσ' τα σε τα ρημά! Βάλ' το χέρι στην τσέπη που εμένα στυλώ, το πας και το παίρνεις!
3: Προσέξτε όμως! Τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου στην περιοχή της Τερλίνας! Και όταν με εξοπλίσετε, δεν θέλω φράγκα!
4: Δεν θέλετε φράγκα, μάλιστα! Τι θέλετε δηλαδή, θέλετε δολάρια!
3: Όχι δολάρια! Τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με εξοπλίσετε εις δραχμάς!
4: Εις δραχμάς, δηλαδή θα πάρω δολάρια, θα τα κάνω φράγκα!
3: Δολάρια δεν δίδω!
4: Δολάρια δίνετε, δίνετε φράγκα!
3: Φράγκα δεν δίδω!
4: Φράγκα δίνετε, δίνετε δραχμές!
3: Θέλετε ισπανικές πετσέτες!
4: Δώσε, θα σου πω κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ! Θες να δώσει πετσέτες, δώσε πετσέτες! Δεν δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα! Δώσε φλιτζάνια! Δώσε ποτήρια! Δώσε κάτι! Να πάρω, μα με συγχωρείς να πάρω κάτι, να πάρω κάτι κι εγώ! Καλά,

0: Πέρναει ο χρόνο.
1: Έχει δίκιο ο Χατζηχρήστο. Δώσε κάτι τέλος πάντων. Δεν δίνει δραχμά, δεν δίνει δολάρια, δεν δίνει λίρες. Δώσε κάτι.

0: Βράδυ Σαββάτου.
1: Βράδυ Σαββάτου. Βασίλης Παπακοσταντίνου, φωνάρα, τραγουδάρα. Και εμείς εδώ.
0: Και ξενυχτάω.
1: Εδώ στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9. Είναι σήμερα Τετάρτη. Και ο μήνας έχει 23 Σεπτεμβρίου 2026. Μαζί θα πάμε ως τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή.
0: Σου τραγουδάω.
1: Λοιπόν, μία ακροάτρια με πήρε τηλέφωνο τώρα στις διαφημίσεις. Μου λέει, κύριε Γιώργο, λέτε ότι δεν είχαμε τίποτα στη Ζάκυνθο σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία. Είχαμε κακοκαιρία μόνο στην πόλη εχθές τελικά, γιατί μου το πάνε κι άλλοι ότι έριξε πολύ νερό. Μου είπε λοιπόν η καλή ακροάτρια, και την ευχαριστώ θερμά για το τηλεφώνημα, ότι πίσω ακριβώς από τον Άγιο υπάρχει μια αροκάρια και έκανε ζημιά ένας κεραυνός. Έπεσε πάνω της ο κεραυνός, την έχει κόψει την αροκάρια. Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν ήταν κάτι σοβαρό, ευτυχώς. Και είχαμε μόνο αυτό. Πάντως, ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, σε σχέση με αυτά, δεν πέρασε από εδώ τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, ξόφαλτσα, ξόφαλτσα πολύ. Να ρωτήσω κάτι εκεί στο τοπικό συμβούλιο της πόλης. Καλημέρα, καλημέρα στον πρόεδρο, καλημέρα στα μέλη του συμβουλίου. Θα ήθελα έτσι να ρωτήσω ήρεμα τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύση τον Καρδιανό. Τι έγινε? Νομίζω ότι έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες που δεν έχει συνεδριάσει το τοπικό συμβούλιο της πόλης. Δεν υπάρχουν προβλήματα? Είναι όλα καλά εδώ στην πόλη μας δηλαδή?

επαναλαμβάνω, τα έχετε λυμμένα όλα τα προβλήματα εσείς στις πόλεις? Γιατί εμείς βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα στην πόλη. Εκτός αν δεν βλέπουμε καλά, δεν ξέρω.

θα μου πεις τι πάει καλά σε αυτό το νησί που θα πάει και το, η συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου. Ναι, οκ. Okay. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, παιδιά, να ρωτήσω κάτι έτσι, ήρεμα ρωτάω. Α, καλημέρα στη Βούλα, καλημέρα Βούλα μου. Μου γράφει στον πλάνο, έριξε πολύ βροχή, αν συνέχιζε θα πλημμυρίζαμε. Α, έριξε και εκεί. Μάλιστα. Όμως δεν υπήρχαν τα προβλήματα όπως επαναλαμβάνω είχαμε στην Κέρκυρα, στην Κυλλήνη. Αναποδογύρισε σειρώμενο ο Νταλίκας στην Κυλλήνη με τους πολύ δυνατούς ανέμους. Περνούσε λέει τα 7 μποφόρ. Πάντως στα υπόλοιπα μέρη, εκεί Καλαμάκι, Λαγανάς, δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο. Εκεί κινήθηκα εγώ χθες. Αν υπάρχει κάτι έτσι που έγινε στο νησί και δεν το γνωρίζουμε, καλό είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα. Τι έλεγα τώρα. Α, ναι, να ρωτήσω ρε παιδιά, ήρεμα πάλι θα ρωτήσω. Με τα χόρτα, θα μου πεις τώρα κάτι λες, Σεπτέμβρη μήνα, έτσι, έχει περάσει ολόκληρο το καλοκαίρι και εσύ ασχολείσαι ακόμα με τα χόρτα. Τώρα θα αρχίσει να βρέχει και εσύ θες να σου κόψουν τα χόρτα. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή, τι περιμένετε, αλήθεια, να γίνει τροχαίο, ατύχημα, μπορεί και δυστύχημα, χτύπα ξύλο, για να πάτε να κόψετε στο συγκεκριμένο σημείο τα χόρτα. Σας έχω ξαναπεί πάλι, υπάρχει ένα σημείο στο Λικούδι, και αν θέλετε πάρτε με τηλέφωνο να σας ενημερώσω, όπου υπάρχει περίπτωση να έχουμε τροχαίο ατύχημα. Πολύ σύντομα. Έχουν πέσει οι καλαμιές, τα καλάμια προς το δρόμο, έχουν γύρει, έχουν κλείσει τη μία κατεύθυνση, οπότε ο οδηγός που έρχεται από την πόλη και πάει προς Δρομήρη αναγκαστικά βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα, δεν έχει ορατότητα. Και αν έρχεται από την άλλη κατεύθυνση αυτοκίνητο, από Ρομήρη προς πόλη, σίγουρα θα τρακάρουν. Γιατί δυστυχώς έχουμε μάθει να τρέχουμε κιόλας γιατί είμαστε μάγκες οδηγοί. Το τροχαίο δεν θα το αποφύγουμε. Δηλαδή περιμένετε να γίνει τροχαίο, να γίνει μήνυση στο Δήμο ή όπου ανήκει, νομίζω ή Δήμος ή Περιφέρεια. Τώρα μας έχετε μπερδέψει κιόλας. Πού ανήκουν οι δρόμοι. Περιμένετε λοιπόν να γίνει κάτι για να τρέξετε, να κόψετε τα χόρτα ή τα καλάμια να τα... Δηλαδή ρε παιδιά, πόση ανευθυνότητα ακόμα υπάρχει. Στην καρδιά μου υπάρχει θέση, και δεν είναι μόνο εκεί, λέω το σημείο που το γνωρίζω γιατί περνάω κάθε μέρα από εκεί. Μη φοβάστε, δες, φερεύει. Ειλικρινά σας μιλάω, αν τις επόμενες δύο μέρες δεν γίνει κάτι, θα βάλω εγώ έναν άνθρωπο, θα τον πληρώσω, γιατί έχουμε έναν φίλο ο οποίος έρχεται και μας κόβει τα χόρτα στο χωράφι μας. Θα τον πληρώσω να πάει να τα κόψει. Δεν γίνεται δηλαδή, θα σκοτωθούμε έτσι. Ναι, εντάξει, κυρία Μωραήτη, έχετε δίκιο σε αυτό. Μου γράφει η κυρία Μωραήτη ότι, κύριε Γιώργο, το κυριότερο είναι να γίνει καλός καθαρισμός στα ποτάμια, χαντάκια, για να μην πνιγούμε φέτος. Ναι, εντάξει, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Να γίνει σωστή δουλειά στα αντιπλημμυρικά έργα. Αλλά και αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί εδώ παίζουμε με ζωές, κυρία Μωραήτη. Δεν λέω να κόψουν τα χόρτα παντού, τουλάχιστον να κόψουν εκεί που υπάρχουν επικίνδυνες στροφές και δεν υπάρχει ορατότητα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Λοιπόν, σίγουρα θα γνωρίζετε για μια 64χρονη τουρίστρια Ρουμάνα η οποία έχει χαθεί και την ψάχνουν στην περιοχή της, του Αλικανά, από τον Αλικανά, από ξενοδοχείο χάθηκαν τα ίχνη της. Το έχει αναδείξει και η Μαριέτα Ποταμίτη στη δικιά της εκπομπή, σχεδόν κάθε μέρα αναφέρεται σε αυτό. Βγήκε Silver Alert για την 64χρονη. Νομίζω ότι μπορεί να το είδατε κιόλας σε όλα τα κανάλια. Παίζει έρευνες και σε ποτάμια από την ΕΜΑΚ.

0: πρώτη.
1: Πρόκειται για την Σίλβια Γκαμπριέλα Λούγκου, τάχνη της οποίας σύμφωνα με όσα αναφέρει και το σχετικό δημοσίευμα αγνοούνται από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Επίσημα, από ό,τι άκουσα χθες τον κύριο Τουρίκη, τον πρόεδρο της κοινότητας στο Αλικανά, νομίζω από την Τετάρτη έχει χαθεί, αλλά επίσημα δόθηκε η εξαφάνισή της την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ενώ η επίσημη εξαφάνιση, το λέει εδώ, από την περασμένη Τρίτη, όχι Τετάρτη, Τρίτη το βράδυ. Αναλυτικά, η σχετική δημοσίευση της Γραμμής Ζωής αναφέρει: αγαπητοί φίλοι, υπάρχει εξαφάνιση ενήλικης. Η Λούγκου Σίλβια Γκαμπριέλα, 64 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή του Αλικανά Ζακίνθου την 11η 9 του 26. Έχει κοντά σπαστά ξανθά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,68 και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και ασορτή βερμούδα. Η Γραμμή Ζωής ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το βράδυ της 18 9 του 26, και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ενεργοποιεί τον κοινωνικό συναγερμό Silver Alert για την κινητοποίηση όλων για την ανέβρεσή της. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert όλο το 24ωρο στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. Οι έρευνες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν ενταθεί, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο αξιοποιήσιμο στοιχείο. Οι μοναδικές ενδείξεις προέρχονται από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, και χωρίς όμως να καταγράφεται με σαφήνεια η κατεύθυνση προς την οποία κινήθηκε. Χθες μάλιστα πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση από κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, το οποίο με βάρκα ερεύνησε τα ποτάμια της περιοχής χωρίς να εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες. Οι προσπάθειες αναζήτησης αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

0: σε στη χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που έγινε γνωστό χθες μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η καλή φίλη η Γεωργία η Κουτσουδάκη, καλημέρα Γεωργία μου, έκανε μία ανάρτηση εχθές στο Facebook και αναφέρει τα εξής. Καλησπέρα φίλοι μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω και να σας καταγγείλω με κεφαλαία η λέξη για ένα αδιανόητο περιστατικό που συνέβη χθες το βράδυ στο γιο μου. Και συνεχίζει. Λοιπόν, ο γιος μου υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία στην Σκύρο εδώ και 10 ολόκληρους μήνες. Πηγαίνει και έρχεται χωρίς να του γίνει ποτέ, και το ξαναλέω, ποτέ έκπτωση στα εισιτήρια μεταφοράς του από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και το αντίστροφο, Ζάκυνθος Κυλλήνη. Και ερχόμαστε στο χθεσινό επεισόδιο που το παιδί στη στάση στο Αίγιο που έκανε το λεωφορείο της γραμμής ξέχασε το κινητό του τηλέφωνο. Παρένθεση, όλα καλά με το τηλέφωνο, το έφερε σήμερα το μεσημέρι το επόμενο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ και τους ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουν λοιπόν στο λιμάνι της Κυλλήνης και πάει στα εκδοτήρια να βγάλει εισιτήριο για το καράβι και εκεί λέει ο γιος μου στην κοπέλα: έχω επάνω μου μόνο 10 ευρώ γιατί ξέχασα το κινητό μου στο Αίγιο και μέσα είχα και την κάρτα ώστε να μπορώ να πληρώσω.
2: Τους πλένει και τους.
1: Είπε επίσης ότι είμαι φαντάρος, ορίστε και η ταυτότητά μου, εξάλλου δικαιούμαι και έκπτωση. Αν όχι, όταν φτάσουμε Ζάκυνθο, θα σας δώσω τα υπόλοιπα χρήματα. Και συνεχίζει η Γεωργία Κουτσουδάκη, όχι, λέει υπάλληλος, δεν γίνεται να σας βγάλω εισιτήριο αν δεν έχετε χρήματα. Και της είπε ο φαντάρος, να κοπέλα μου, έχω μόνο 10 ευρώ επάνω μου, σου ξαναλέω ότι έπαθα, σε παρακαλώ, εδώ θα μείνω μέχρι αύριο, εδώ θα μείνω μέχρι αύριο, μου λες δηλαδή. Απάντηση καμία. Ευτυχώς άκουσε το περιστατικό ένας λιμενικός και έβγαλε εκείνος στο όνομά του εισιτήριο και το έδωσε στο γιο μου, ώστε να έρθει σπίτι του το παιδί μου. Το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για αυτόν τον λιμενικό, που είναι άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξεως. Και τώρα σας ρωτάω εγώ φίλοι μου, τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου, γιατί εγώ θέλω να γκρεμίσω τη θάλασσα και να της βγάλω τα μάτια αυτής της υπαλλήλου που εύχομαι να το βρει αυτό που έκανε στο παιδί μου. Το μονοπόλιο καλά κρατεί Ζάκυνθος, 11880. Κοίτα λίγο καλύτερα τους πολίτες, εξιεδές λίγο το προσωπικό σου σε όλους τους τομείς, γιατί αυτούς που έχεις για υπεύθυνους κάτι λάθος εντολές δίνουν που δεν γνωρίζεις ίσως. Είμαι πολύ εξοργισμένη γιατί όλο το σκηνικό έγινε για 4 ευρώ. Πού να το πω αυτό βρε, 4 ευρώ.
2: Μα δεν τους βλέπει ανθρώπου μάτι, γιατί είχαν κρύψει το κρεβάτι. Για να μπορούν...
1: Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες το απόγευμα. Αυτή η ανάρτηση έγινε από την κυρία Γεωργία Κουτσουδάκη, την καλή φίλη.

Και άμεση ήταν η απάντηση από την Levante Ferris. Τη διαβάζω μέσα από το zandetimes.gr του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη του Μαρκεσίνη, ο οποίος το έκανε και θέμα χθες στο zandetimes.gr. Την ανάρτηση της κυρίας Κουτσουδάκη δηλαδή. Για πάμε να διαβάσουμε πρώτα την ανάρτηση του Δημήτρη, του Μαρκεσίνη, και μετά να έρθουμε στην απάντηση της Levante Ferris. Λοιπόν, τίτλος στο zandetimes.gr: Κυλίνη, στρατιώτης έμεινε με 10 ευρώ επειδή ξέχασε το κινητό του στο Αίγιο, για 4 ευρώ δεν του έβγαζαν εισιτήριο για Ζάκυνθο. Η απάντηση της εταιρείας. Και αναφέρει ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης στο έγκριτο site του zandetimes.gr: Έντονη είναι η καταγγελία της Γεωργίας Κουτσουδάκη για την περιπέτεια που, όπως περιγράφει, έζησε ο γιος της στο λιμάνι της Κυλλήνης. Ο νεαρός στρατιώτης είχε ξεχάσει το κινητό του τηλέφωνο σε στάση του λεωφορείου στο Αίγιο, με αποτέλεσμα να μείνει με μόλις 10 ευρώ μετρητά. Σύμφωνα με τη μητέρα του, παρότι εξήγησε την κατάσταση και επέδειξε την στρατιωτική του ταυτότητα, η υπάλληλος στα εκδοτήρια δεν του εξέδωσε εισιτήριο για τη Ζάκυνθο, καθώς του έλειπαν 4 ευρώ. Η Γεωργία Κουτσουδάκη, μέσα από δημόσια ανάρτησή της στο Facebook, περιγράφει όσα συνέβησαν και εκφράζει την έντονη αγανάκτησή της για την αντιμετώπιση που, όπως καταγγέλει, είχε ο γιος της. Διαβάσαμε την ανάρτηση από την κυρία Κουτσουδάκη. Και πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση, παύλα διευκρίνηση, από τη Levante Ferris. Με αφορμή αναρτήσεις και σχόλια που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικό στο εκδοτήριο της Κυλλήνης, θεωρούμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε την πλήρη εικόνα των γεγονότων. Νεαρός στρατιώτης προσήλθε στο εκδοτήριο προκειμένου να εκδώσει εισιτήριο για τη Ζάκυνθο και ενημέρωσε την υπάλληλο ότι δεν διέθετε το απαιτούμενο ποσό. Η υπάλληλος ενήργησε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα να αποφασίσει αυτοβούλως την έκδοση δωρεάν εισιτηρίου. Όταν στη συνέχεια το περιστατικό γνωστοποιήθηκε μέσω στελέχους του λιμενικού σώματος στους αρμόδιους της εταιρείας, η ανταπόκριση ήταν άμεση. Εγκρίθηκε η έκδοση μηδενικού εισιτηρίου και ο νεαρός στρατιώτης ταξίδεψε προς τη Ζάκυνθο χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Αυτή είναι η πλήρης εξέλιξη του περιστατικού. Κατανοούμε απόλυτα την αγωνία μιας μητέρας για το παιδί της και σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να μπούμε σε αντιπαράθεση μαζί της ή με οποιονδήποτε εξέφρασε την άποψή του. Οφείλουμε όμως παράλληλα να προστατεύσουμε την αλήθεια και τους εργαζόμενους μας, οι οποίοι καθημερινά εξυπηρετούν χιλιάδες επιβάτες και καλούνται να λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών. Η τήρηση μιας διαδικασίας από έναν εργαζόμενο δεν μπορεί να ταυτίζεται με έλλειψη ανθρωπιάς ή κοινωνικής ευαισθησίας. Η κοινωνική ευαισθησία και η προσφορά της εταιρείας μας είναι διαχρονικά γνωστές και έχουν αποδειχθεί έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, φορέων και συνανθρώπων μας που βρέθηκαν σε ανάγκη, πολλές φορές αθόρυβα, χωρίς δημοσιότητα και χωρίς την προσδοκία οποιουδήποτε ανταλλάγματος. Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μια αποσπασματική πληροφορία μπορεί πολύ γρήγορα να αναπαραχθεί και να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις πριν γίνουν γνωστά όλα τα πραγματικά δεδομένα. Η κριτική είναι θεμητή και απολύτως σεβαστή. Η απαξίωση όμως μιας επιχείρησης ή η στοχοποίηση εργαζομένων, χωρίς να είναι γνωστή η πλήρης εικόνα των γεγονότων, μπορεί να δημιουργήσει εντυπώσεις που αδικούν ανθρώπους και καταστάσεις. Δεν είναι δίκαιο μια ελλιπής ή αποσπασματική παρουσίαση ενός μεμονωμένου περιστατικού να σκιάζει την εικόνα και τη διαδρομή μιας εταιρείας που επί σειρά ετών αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική της ευαισθησία και βρίσκεται δίπλα στον τόπο και στους ανθρώπους του. Παράλληλα, το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί και για εμάς αφορμή να εξετάσουμε πώς σε ανάλογες έκτακτες περιπτώσεις η ενημέρωση των αρμοδίων μπορεί να γίνεται ακόμη πιο άμεσα, ώστε να δίνεται η κατάλληλη λύση χωρίς καθυστέρηση. Ευχαριστούμε το στέλεχος του λιμενικού σώματος που συνέβαλε ώστε το ζήτημα να γνωστοποιηθεί άμεσα στους αρμοδίους και να δοθεί λύση. Πίσω από κάθε εισιτήριο υπάρχει ένας άνθρωπος και πίσω από κάθε θέση εργασίας επίσης ένας άνθρωπος που προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Η εταιρεία μας θα συνεχίσει όπως όλα αυτά τα χρόνια να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία με υπευθυνότητα, σεβασμό και ανθρωπιά.

Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση της εταιρείας, της Levante Ferries, όμως άμεση ήταν η απάντηση και της μητέρας του Φαντάρου, της αγαπημένης φίλης της Γεωργίας Κουτσουδάκη, η οποία αναφέρει: μετά τη διάσταση που πήρε το θέμα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι το οποίο έμαθα χθες βράδυ ύστερα από την συνομιλία που είχα με τον κύριο Πιλαρινό. Ο κύριος Πιλαρινός είναι ο άνθρωπος που είναι ο εκπρόσωπος της εταιρείας στο νησί μας, έτσι. Συνεχίζει λοιπόν η κυρία Κουτσουδάκη: αφού με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, μου εξήγησε πως ο λιμενικός τον ενημέρωσε και μετά από εντολή του εκδόθηκε μηδενικό εισιτήριο στο παιδί και τους ευχαριστώ δημόσια για αυτή την κίνηση. Η αγανάκτησή μου ήταν απέναντι στην υπάλληλο που συμπεριφέρθηκε έτσι σε πολίτη και πόσο μάλλον σε Φαντάρο. Όμως η ζωή με έμαθε πως το ψωμί είναι ιερό και δεν χρειάζεται να χάσει κανείς τη δουλειά του. Αντιθέτως, ναι, να γίνει μια σύσταση για την απαράδεκτη συμπεριφορά του υπαλλήλου, ώστε τέτοια συμβάντα να μην επαναληφθούν. Σας ζητώ λοιπόν δημόσια, όπως λέτε ότι γίνεται, έκπτωση από τη Ζάκυνθο στους Φαντάρους, να δώσετε την εντολή και από την, τα εκδοτήρια της Κυλλήνης, γιατί δεν το πράττουν και εκεί, αφού είναι η ίδια εταιρεία. Ελπίζω να εισακουστεί το αίτημά μου για όλα τα παιδιά που υπηρετούν την πατρίδα μας. Γιατί μάλιστα, οπότε θεωρείται λήξαν το θέμα. Σε κάνει πιο δυνατό, αφού δόθησαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη, καλημέρα σε όλους μας γράφει. Πιο ζωντανό, πιο δυνατό. Προσπάθησε εδώ να μας στείλει ένα συνημμένο η Αθηνά, λέει έχει θέμα το Facebook σήμερα, αύριο πάλι. Εντάξει Αθηνά μου, εμείς εδώ θα είμαστε.

κυρία Μωραήτη μου στέλνει ένα μήνυμα ότι στην λίμνη Μακρύ δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως, ούτε στα χωράφια ούτε στους δρόμους. Τι περιμένετε, κυρία Μωραήτη, αλήθεια τώρα. Δυστυχώς δεν έχουμε δει τίποτα το ιδιαίτερο όλα αυτά τα 2,5-3 χρόνια. Δυστυχώς. Ούτε ένα έργο πνοής, ένα έργο έτσι που θα άλλαζε την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλος Εγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ρίσμα 92.
7: Οι πλαγόνες.
8: Ποιες πλαγόνες, κούκλες να φέρω.
7: Ρε αγράμματα, οι κούκλες ελληνικά λέγονται πλαγόνες. Τι γελάς.
8: Άντε ρε από εκεί.
7: Άντε ρε.
8: Καλά λέω, δηλαδή τι, να δεις μια κοπέλα στον δρόμο σου και αντί να της πεις κουκλάρα μου, πού να της πεις, πλακονάρα μου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 9. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕΑ Ψάκηθος, ο κύριος Αλέξης Θανάσης. Να δούμε τι γίνεται τελευταία νέα, τι έχουμε από το γήπεδο.
1: Και έτσι νιώθω τώρα εγώ.
0: Καλημέρα στον κύριο Θανάση Καραΐσκο. Καλημέρα κύριε Καραΐσκο.

0: όπως μπορεί. Ο κύριος Καραϊσκός ρωτάει, διερωτάται μάλλον, έχει την απορία. Αλλά αυτό, λέει, στο οποίο δεν πήρε απάντηση από την εταιρεία, η μητέρα, είναι το γιατί επί 10 μήνες ο στρατιώτης γιος της δεν πλήρωσε ποτέ μειωμένο εισιτήριο. Εύλογο το ερώτημα. Βέβαια η μητέρα λέει ότι το εισιτήριο από εδώ προς την Κυλλήνη, από ό,τι διαβάσαμε στην τελευταία απάντησή της, υπήρξε μείωση του εισιτήριου, αλλά δεν υπήρχε από την Κυλλήνη προς τη Ζάκυνθο. Βέβαια το ίδιο είναι, δεν υπήρχε μείωση εισιτήριου. Είτε ήταν από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, είτε από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, και τα δύο. Αυτό θα πρέπει να το δει η εταιρεία. Και νομίζω ότι το έχει δει ήδη, μετά από αυτό που έγινε. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς για να πάμε μετά στην ομάδα μας, την ΠΑΕ Ζάκυνθος, όπου δίνει το δικό της αγώνα στην Super League 2, την ενισχυμένη φέτος Super League 2, την αναβαθμισμένη είναι η σωστή λέξη. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης.
1: Μάγισσα του
0: σε. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα, και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Όνειρα, ταξίδια με καινούρια πανιά. Δεν είναι... Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρα Καζακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ. Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρθοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά αγγλικά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
2: Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια.
0: Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

τον προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον αντιπρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της ομάδας της Ζακύνθου, τον κύριο Αλέξη Θανάση. Δεν κατέστη δυνατό, ίσως να μιλάει στην άλλη γραμμή. Ένα μήνυμα από την κυρία Μωραΐτη έχω. Θα σε ευχαριστώ, μου λέει κάθε μέρα εγώ για τα τραγούδια αυτά που παίζεις. Για Αμαζονάκι μιλάτε κυρία Μωραΐτη, έτσι δεν είναι? Το ξέρω ότι σας άρεσε πάρα πολύ. Σας αρέσει και θα σας αρέσει βέβαια. Ο Αμαζονάκης θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Θα είναι πάντα δίπλα μας με τα τραγούδια του.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έχουμε τον κύριο Θανάση μαζί μας. Πάντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ομάδα, φίλες και φίλοι. Οι άνθρωποι έχουν ματώσει. Άκουγα στην εκπομπή του Δημήτρη Πέτα στο El Clásico στον Ερμή προχθές ότι το ταξίδι αυτό, το εντός έδρας παιχνίδι μάλλον, όχι ταξίδι, με την Λασίρου που χάσαμε με 1-4 στην Ηλιούπολη, στήχησε 11.000 δραχμές. Δραχμές λέω, ευρώ, συγγνώμη. 11.000 ευρώ.
1: Μόνος δεν γιατρεύει πια τις πληγές και φταίω όσο φταίω.
0: Για ένα παιχνίδι εντός έδρας που εδώ βέβαια θα στήχιζε πάρα πολύ λιγότερο, γιατί το μόνο που θα είχαμε να πληρώσουμε θα ήταν η διαιτησία, οι παρατηρητές.
1: Εάν ζω, μη ρωτάς, σαν γυαλί,
0: και η έκδοση των εισιτηρίων. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Εδώ τώρα είχαμε να φύγει το λεωφορείο, να πληρώσουμε λεωφορείο, να πληρώσουμε την διαμονή της ομάδας σε ξενοδοχείο στην Αθήνα. Και γενικότερα, έτσι, τους, όλα τα έξοδα τα υπόλοιπα που υπήρχαν στο γήπεδο της Ηλιούπολης, το ενίκιο, αν θέλετε να το πω έτσι, για το παιχνίδι που πληρώνει η ομάδα στην Ηλιούπολη. 11.000 ευρώ για ένα παιχνίδι. Άλλες 11 θα πληρώσει το επόμενο παιχνίδι, το εντός έδρας. Τώρα βέβαια παίζει με τον Πανιόνιο την Κυριακή 4 η ώρα στη Νέα Σμύρνη. Μετά υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Υποδέχεται, τέλος πάντων. Και μετά έχει δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Η ομάδα σε 3 αγωνιστικές έχει μόλις 1 βαθμό. Απόλυσε 3 βαθμούς στο παιχνίδι με την Ελλάς Σύρου, που αν έπαιζε εδώ στην έδρα μας, στο δημοτικό στάδιο, σίγουρα θα είχε άλλη τροπή και άλλο αποτέλεσμα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πολύ λίγοι, δυστυχώς, και εντάξει, λογικό είναι, Ζακυνθινοί ταξίδεψαν στην Ηλιούπολη για να δουν αυτό το μάτς. Και βέβαια βρέθηκαν εκεί και κάποιοι Ζακυνθινοί που μένουν στην Αθήνα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή φοιτητές κλπ. Φαντάρι κλπ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο μια ομάδα η οποία είναι γυρολόγοι εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια, σε ένα λεωφορείο να ανοιχτο ξημερώνονται.
1: Και πώς με κάρφωσες απόψε σε ένα διάστημα.
0: Δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν μπορεί και ο οργανισμός να ανταπεξέλθει του ποδοσφαιριστή, αλλά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και η τσέπη των διοικούντων. Είχαν λοιπόν οι άνθρωποι μία ιδέα να βρουν, και βρήκαν έναν χορηγό για να φτιαχτούν όσα πρέπει να φτιαχτούν, έτσι ώστε να δοθεί η αδειοδότηση για το γήπεδο μας. Αναμένουν λοιπόν τον Δήμο, αναμένουν τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος βγήκε χθες από το νοσοκομείο από ό,τι μάθαμε. Βέβαια έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του τώρα να λύσει προβλήματα, γιατί έλειπε από την προηγούμενη Παρασκευή από το Δημαρχείο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το βάλει ψηλά στην ατζέντα του το θέμα αυτό. Και αν γίνεται, έτσι, και αν γίνεται. Δηλαδή μια ΠΑΕ, μια ανώνυμη εταιρεία να αναλάβει ένα τέτοιο έργο σε έναν χώρο ο οποίος ανήκει στον Δήμο. Αυτό το ξέρουν οι νομικοί, ξέρουν οι άνθρωποι της ομάδας, που για να κάνουν αυτή το αίτημα στον Δήμο πάει να πει ότι έχουν ρωτήσει νομικούς και γνωρίζουν ότι μπορεί και να γίνεται. Λοιπόν, πάω να κάνω άλλη μια προσπάθεια, μήπως βρω τον κύριο Θανάση και επιστρέφω.

0: Όχι, δεν μπόρεσα να τον βρω ούτε αυτή τη φορά. Και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με το δημοτικό στάδιο, φίλες και φίλοι. Είπαμε και χθες, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε γίνει γραφικοί. Θα λέτε, ο Αναγνωστόπουλος λέει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, αλλά δυστυχώς αυτά είναι τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Η Δημοτική Αρχή γνώριζε από πέρυσι η προκήρυξη της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έλεγε ότι η ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει, θα βγει πρωταθλήτρια τέλος πάντων στο τοπικό ποδόσφαιρο στην Α κατηγορία της ΕΠΣ Ζακύνθου, αυτή χωρίς να δώσει αγώνες μπαράζ θα ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το γνώριζαν αυτό. Γνώριζαν λοιπόν τις προϋποθέσεις που θέτει η ΕΠΟ, έτσι ώστε ένα γήπεδο, μια έδρα της ομάδας που θα ανέβαινε στην ΓΑΜΑ Εθνική, θα έπρεπε να
1: το συζητεί.
0: Υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα για να πάρει την αδειοδότηση το γήπεδο αυτό. Το γνώριζαν λοιπόν από πέρυσι. Ήξεραν ότι δύο ομάδες πρωταγωνιστούν, η Θύελλα Μπελοκήπων και ο ΑΟ Λεβάντε. Και θα έπρεπε ένα από τα δύο αυτά γήπεδα να έχουν κάνει ήδη την προεργασία, γιατί βγαίνουν και λένε για το δημοτικό στάδιο, το γήπεδο που παίζει ο ΑΠ Ζάκυνθος, ότι τόσα χρόνια πίσω οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν είχαν κάνει τίποτα. Και όντως δεν είχαν κάνει τίποτα. Ξέρετε όμως γιατί δεν είχαν κάνει τίποτα? Γιατί κρυβόντουσαν πίσω από το μικρό δαχτυλάκι της εκάστοτε κυβέρνησης. Η κάθε κυβέρνηση λοιπόν που έβγαινε υιοθετούσε τις προηγούμενες, όπως γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, έλεγαν λοιπόν ότι δίνουν παράταση ενός έτους στην άδεια λειτουργίας του κάθε γηπέδου. Είτε ήταν αυτό το δημοτικό στάδιο Ζακύνθου, είτε είναι το ενωσιακό γήπεδο, είτε είναι τα υπόλοιπα γήπεδα, τα τοπικά που παίζουν οι ομάδες μας. Μην αρχίσω να λέω τώρα, ξέρετε που υπάρχουν γήπεδα. Λοιπόν, οπότε είχαν αυτό το άλοθη και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Δεν είναι σωστό. Δεν το επικροτώ προς Θεού. Έπρεπε να γίνονται αναβαθμίσεις σε όλα τα γήπεδα. Έπρεπε να γίνονται έργα σε όλα τα γήπεδα. Λίγο στο καθένα. Αλλά να γίνονται. Δεν γινόντουσαν έργα. Η αλήθεια είναι αυτή. Όμως σας επαναλαμβάνω ότι κρύβονταν πίσω από αυτή την νομοθεσία που υπήρχε. Έρχεται λοιπόν τώρα η Super League 2 και τι μας λέει? Ότι δεν μπορείτε, λέει, να παίξετε σε αυτό το γήπεδο γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Είπε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 προαπαιτούμενα. Όμως στη ΓΑΜΑ Εθνική ξέραμε τι χρειάζεται, είχαμε το χρόνο, αλλά αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τίποτα. Οπότε εδώ δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τον νόμο ή πίσω από το δαχτυλό της. Γιατί φαίνεται. Δυστυχώς φαίνεστε, κύριε. Όπως επίσης δεν έχετε κάνει τίποτα για τα γήπεδα τα τοπικά, των τοπικών κατηγοριών, συγγνώμη. Τα δημοτικά γήπεδα. Τίποτα απολύτως. Οι τάπητες είναι σε άθλια κατάσταση. Λείπουν κομμάτια. Έχουν φυτρώσει χόρτα μέσα στα γήπεδα. Και δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως. Και δυστυχώς δεν διεκδικείτε. Εγώ βλέπω σε άλλους νομούς και διαβάζουμε, πρόσφατα σας διάβασα για τα προσφυγικά στην Πάτρα. Θα μου πεις είναι Πάτρα. Εντάξει, αν το ψάξω, θα το ψάξω και θα το φέρω αύριο, σε γήπεδα, αλλά να ας πούμε ο Έντας Γαστούνης απέναντι, Γαστούνη. Προχωράει στην κατασκευή σκεπαστής κερκίδας. Δεν γελάω με τη Γαστούνη, προς Θεού, έτσι. Δεν έχω κάτι με τη Γαστούνη. Μάλιστα από εκεί είμαι. Αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου, όπως αγαπώ ακόμα περισσότερο τώρα εδώ που μένω τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί διεκδίκησαν και το κέρδισαν. Μας είχε πει την άλλη φορά εδώ στην εκπομπή ο Ανδρέας Ογκούσκος, ο καλός φίλος, καλημέρα Ανδρέα, αν μας ακούς, ότι πήγαν και έπαιξαν στη Βάρδα, σε μπαλόνι, έχουν φτιάξει μπαλόνι στην Βάρδα, 5x5 γήπεδο. Το οποίο κοστίζει, δεν είναι έτσι απλό, δεν κάνει 10.000, 20. Το φτιάξαν όμως. Ένας μικρός δήμος, ο δήμος της Βουπρασίας, έφτιαξε αυτό, η Βάρδα. Τους οποίους τους λέμε πατατάδες, τους λέμε έτσι αλλιώς, καρπουζάδες κλπ. Όμως αυτοί οι πατατάδες, οι καρπουζάδες, φτιάξανε κάτι για τον αθλητισμό. Εδώ τι έχει γίνει, για πείτε μου. Ειλικρινά, πείτε μου ένα γήπεδο που έχει γίνει ή κάτι άλλο που έχει φτιαχτεί. Τίποτα απολύτως. Είναι όλα στο μηδέν. Και δυστυχώς παραμένουν στο μηδέν. Αυτό είναι το κακό. Δεν βλέπουμε κάτι έτσι να υπάρχει μια δραστηριότητα. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, δυστυχώς, θα το πω για άλλη μια φορά, δεν κάνουν. Δυστυχώς. Μας αποδεικνύουν ότι δεν κάνουν. Έφτιαξαν μια αθλητική επιτροπή, η οποία δεν λειτουργήσε. Στην ουσία δεν λειτουργήσε. Είμαστε 2,5 χρόνια τώρα, συγγνώμη, πάμε στον τρίτο, και δεν έχει συνεδριάσει. Φταίω εγώ γι' αυτό, φταίει ο Αναγνωστόπουλος και γι' αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί να έχω αυτή τη δυνατότητα. Αυτό το χάρισμα, ας πούμε. Όπως δεν έχει συνεδριάσει, έλεγα νωρίτερα, 5 μήνες τώρα το τοπικό συμβούλιο πόλης. Δεν υπάρχουν προβλήματα εκεί. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο δημοτικό στάδιο ανήκει στην πόλη. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει το Προεδρείο. Δεν πρέπει το Προεδρείο να συγκαλέσει έκτακτο τοπικό συμβούλιο. Να συζητηθεί το θέμα αυτό. 5 μήνες το τοπικό συμβούλιο έχει να συνεδριάσει. Γιατί? Εύλογο το ερώτημα. Και επιστρέφω πάλι στα αθλητικά. Είναι δυνατόν? Εντάξει, τώρα μας λένε ότι έχουν έρθει τα χρήματα, είναι στο σιρτάρι τα 4 εκατομμύρια για το κλειστό γυμναστήριο. Είναι δυνατόν τόσα χρόνια μετά το 18, όπου ο κύριος Κολοκοτσάς κατεδάφισε το κλειστό γυμναστήριο γιατί υπήρχε πρόβλημα στατικότητας λόγω του σεισμού, να μην έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να φτιαχτεί αυτό το κλειστό, να είναι έτοιμο, να δοθεί στα παιδιά μας, να μην τρέχουν στην Παναγούλα. Όχι ότι είναι μακριά, αλλά εντάξει, είναι ένα σχολικό κτίριο η Παναγούλα. Εξυπηρετεί άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό φτιάχτηκε. Όχι για να είναι ένα αθλητικό κέντρο. Αλλά θα μου πεις, κάνε και το σταυρό σου που υπάρχει και αυτό. Ναι, βέβαια. Γιατί αν δεν υπήρχε η Παναγούλα, δεν πρόκειται το κλειστό να το φτιάχνανε, μην νομίζετε. Δεν θα ίδρωνε αυτή κανένα. Όπως δεν ιδρώνει και τώρα. Δεν υπάρχει κολυμβητήριο. Υπάρχει ιδιωτικό. Και μπράβο στον ιδιώτη που το φτιάξε. Αλλά πριν φτιαχτεί το ιδιωτικό, που κάνανε τα παιδιά μας προπόνηση και φέρνανε μετάλλια στο νησί. Σε μια ιδιωτική πισίνα 15 μέτρων, κυρίες και κύριοι, αν είναι δυνατόν. Τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά έκαναν βουτιά και έφταναν, τα χεράκια τους έφταναν ήδη στην απέναντι πλευρά. Και αυτά τα παιδιά όμως πήγαιναν απέναντι, κάνανε σε 50 πισίνες, 25 και φέρνανε μετάλλια στο νησί. Και δεν μας νοιάζει τίποτα, δεν ενδιαφερόμαστε για τον αθλητισμό. Είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού εμείς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Όμως εμείς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό ψηφίσουμε. Ψηφίζει ο μπαμπάς μας, η μαμά μας, ο παππούς μας, η γιαγιά μας, ο αδερφός μας, η αδερφή μας, η θεία μας, ο θείος μας. Εμείς οι ίδιοι, γιατί κάποιοι εξ αυτών, ας πούμε τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ψηφίζουν, που τρέχουν στο στίβο. Είναι κάποια που είναι πάνω από 18 ετών και ψηφίζουν. Μας παίρνει τώρα ο κύριος Θανάσης, είναι πολύ αργά όμως. Για πάμε λίγο να μιλήσουμε μαζί του. Μετά από καιρό,

0: λένε.
1: Λοιπόν, μίλησα με τον κύριο Θανάση, τον κύριο Θανάση. Εντάξει, τώρα 5 λεπτά τι να πω με τον άνθρωπο, έτσι. Εδώ θέλουμε χρόνο, να έχουμε 20-25 λεπτά, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, εδώ έχω διάφορα μηνύματα. Η Ζωή Κλαμπάνη μου γράφει: ο κόσμος έχει αγανακτήσει, Γιώργο μου. Μου στέλνουν μηνύματα καθημερινά. Εδώ ένας άλλος φίλος, για να δω τι μου γράφει. Μα ο υπουργός λέει: έφερε λεφτά, πολλά λεφτά. Και οι κύριοι αυτοί βγάζανε φωτογραφίες με τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο δημοτικό στάδιο. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η Δημοτική Αρχή, να μην προχωράει τα έργα. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι στην ομάδα έχουν ματώσει. Έχουν βάλει τόσα χρήματα που εγώ αν ήμουν στην θέση τους και μπορούσα, να τους πω: ρε άνθρωποι, τι κάνετε? Τι κάνετε? Εδώ η οικογένειά σας, ας πούμε, σας βλέπει καθόλου? Τα λεφτά αυτά που βάζετε, που τα είναι από το υστέρημα των οικογενειών σας, τι κάνετε? Και όμως αυτοί οι άνθρωποι βάζουν πάνω απ' όλα την ομάδα, το νησί. Γιατί να σας πω κάτι, την Κυριακή θα παίξουμε στον Πανιόνιο με τον ιστορικό, όπως το λέμε. Θα το δείξει έστω ιντερνετικά, θα το δούμε όμως το παιχνίδι. Ξέρετε τι θα γράφει? Πανιόνιο Ζάκυνθος. Ακούγεται Ζάκυνθος. Ποιος το καταλαβαίνει όμως αυτό από τη Δημοτική Αρχή, αλήθεια? Κανείς. Θέλει ο Ζακυνθινός το χειμώνα του να περνάει όμορφα την Κυριακή ή το Σάββατο, αναλόγως πότε θα παίζει η ομάδα. Γιατί στερείται αυτό το δικαίωμα από τον απλό πολίτη που θέλει να περάσει έτσι όμορφα? Γιατί δυστυχώς έχουμε τη θάλασσα. 6,5 ώρα το απόγευμα είναι το τελευταίο καράβι το χειμώνα και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Γιατί μας στερείται αυτό το δικαίωμα του Σαββατοκύριακου, που δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, που θέλουμε έτσι να περάσουμε όμορφα? Έστω ένα δίωρο, τρίωρο, όσο, γιατί πάμε νωρίτερα και φεύγουμε λίγο αργότερα, έτσι κουβεντιάζουμε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Κάνουμε έτσι λίγο κριτική του αγώνα. Γιατί μας το στερείτε όλο αυτό? Και ποιοι είστε εσείς? Έχετε αυτό το δικαίωμα να στερείτε από εμάς την απόλαυση της Κυριακής? Δεν ξέρω, έχουν από και άλλα πολλά. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος με το θέμα αυτό, γιατί προέρχομαι από το χώρο του αθλητισμού. Ασχολούμαι με τον αθλητισμό 39 ολόκληρα χρόνια. Από μικρό παιδί. Θα μου πεις, μα πότε ξεκίνησε? Ξεκίνησα το 87. Το 67 γεννήθηκα, το 87 στα 20 μου έχω γυρίσει από Φαντάρος και έχω ξεκινήσει τη δημοσιογραφία. Λοιπόν, και μάλλον όχι, πριν πάω Φαντάρος ξεκίνησα και έγραφα και όταν ήμουν Φαντάρος και τα στέλνα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να στερείτε εσείς από εμάς. Εμείς σας έχουμε βάλει εκεί και εμείς μπορούμε να σας βγάλουμε από εκεί. Πολύ εύκολα. Άνετα, έρχονται εκλογές. Δεν σας νοιάζει? Γιατί ξέρω ότι καίγεστε, κόπτεστε να ξαναβγείτε. Δεν σας νοιάζει? Τέλος πάντων, λοιπόν, μονολόγησα, μίλησα πάρα πολύ, ζητώ συγγνώμη, ήθελα να τα βγάλω λίγο έτσι από μέσα μου. Πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί, Θεού θέλοντος. Να περάσετε όμορφα, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε στους δρόμους. Έχουμε σύνδεση τώρα με το Real FM. Αμέσως μετά 12 η ώρα έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη μέχρι τις 2 με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Αμέσως μετά από τις 2 μέχρι τις 5 έχουμε νέα σύνδεση με το Real FM. Και 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη η εκπομπή της Μαριέτας. Και από τις 8 μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή σας μέρα και προσοχή εκεί έξω, στους δρόμους.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια. Brain.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δήλωσε για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ο Σέρβος διεθνής άσος Ντούσαν Τάντιντς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στο Βελιγράδι για το Nations League. Το μεσημέρι αναχωρεί για τη σερβική πρωτεύουσα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βροχερή καλημέρα. Φαίνεται πως δεν πρόλαβε η φθινοπορεινή ησημερία να κάνει την εμφάνισή της και άλλαξε και ο καιρός.

Ήδη σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει εδώ στα βόρεια στο Μαρούσι μέχρι τους 18 βαθμούς και στην Αθήνα μέχρι τους 22. Πάμε σε πιο κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Εντάξει, είπαμε Γιάννη, αλλά όχι και έτσι. Τραγουδάς και στη βροχή. Όντως, η βροχή έχουμε καταλάβει πια με τα χρόνια ότι μερικές φορές είναι πολύτιμη, αρκεί να μην κάνει τις καταστροφές που δυστυχώς έγιναν πάλι σε ορισμένες περιοχές που είχαν χαλάζι και καταιγίδες. Εδώ στην Αττική όμως η βροχούλα είναι ποτιστική και χθες και σήμερα, και νομίζω είναι χαρά Θεού, ευλογία.

Λέω να ξεκινήσω από τα καλά νέα. Γιατί μας έφτιαξε το κέφι ο Γιάννης Βασιλόπουλος με το Singing in the Rain. Και ας ξεκινήσω με την βροχή των αρνήσεων που εισέπραξε ο Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε ο Μπάρακ, ο πρέσβης Μπάρακ, ο απόλυτος υποστηρικτής του Ερντογάν και της Τουρκίας και είπε τι να τα κάνεις τα F-35, δεν τα χρειάζεσαι, μια χαρά ισχυρός είσαι. Πόρτα λέγεται αυτό. Στα απλά ελληνικά λέγεται πόρτα. Και βέβαια είχαν δημιουργήσει κλίμα, ατμόσφαιρα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για συνάντηση Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον Τραμπ, η οποία δεν έγινε μέχρι στιγμής και όλοι λένε τώρα ότι μάλλον είναι απίθανο να γίνει τις επόμενες ώρες. Η ομιλία Ερντογάν εξοργιστική και πάλι στον ΟΗΕ με επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας, με κάλεσμα προς τις χώρες μέλη του οργανισμού να αναγνωρίσουν τουρκοκυπριακή δημοκρατία, παραγνωρίζοντας ο Τούρκος Πρόεδρος όλες τις αποφάσεις του οργανισμού

Γίνεται αναφορά στην υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών. Συμφωνία δηλαδή για άμεση και ενεργό υποστήριξη στην περίπτωση που μία από τις τρεις χώρες δεχθεί απειλή ή δεχθεί πολεμική κίνηση από τις άλλες δύο. Ενισχύεται η συμμαχία μας με την Αίγυπτο και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Και μια που είμαι στα θετικά και πριν πάω στο πετρέλαιο, πριν αρχίσω να μιλάω για τα εγκεφαλικά και τα καρδιακά που παθαίνουμε όλοι όταν περνάμε έξω από βενζινάδικα, να σας πω άλλη μια θετική εξέλιξη, την υπογραμμίζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει ανακοινώσει η Ελλάδα προχωρούν πλέον για την υλοποίησή τους με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Και αυτό στο Αιγαίο και αυτό στο Ιόνιο εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, που σημαίνει ότι θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που σημαίνει επίσης ότι θεωρούνται ευρωπαϊκά θαλάσσια πάρκα. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι από τον Απρίλιο του 25 και την δημοσιοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού μέχρι την ανακοίνωση της οριοθέτησης των δύο θαλάσσιων πάρκων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Άγκυρα δεν έχει αντιδράσει μόνο ρητορικά στην ελληνική πρωτοβουλία, έχει ανακηρύξει και δύο τουρκικά πάρκα σε περιοχές δυνητικών ελληνικών δικαιωμάτων. Ενώ φαίνεται, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, θα δούμε αν θα κυλήσει το πράγμα ομαλά ή αν θα έχουμε ένταση στο πεδίο, φαίνεται ότι αρχίζει η προετοιμασία για την επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Είναι μια εξέλιξη από την οποία αναμένουμε να δούμε κυρίως ποια θα είναι η τουρκική αντίδραση. Όμως και σε αυτό το μέτωπο, σε αυτή την πρωτοβουλία, η Ευρώπη είναι στο πλευρό μας και ιδιαίτερα η Γαλλία, η οποία έχει αναλάβει και τις σχετικές διαδικασίες, καθώς η εταιρεία που θα κάνει την πόντιση του καλωδίου είναι μεγάλη γαλλική εταιρεία. Τώρα δεν προλάβαμε να πούμε για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και για τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν στον οικογενειακό προϋπολογισμό, εν όψη μάλιστα και της πώλησης πετρελαίου θέρμανσης που θα ανοίξει σε λίγες ημέρες, και σκάει αύξηση και σε άλλα σημαντικά αγαθά, σε άλλα πρώτης ανάγκης αγαθά. 4 ευρώ πάνω η φέτα. Το ακούσατε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Νίκο Ρογκάκο. Μιλάμε για μια τρομερή αύξηση, πολύ μεγάλη αύξηση, και βέβαια αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στο πετρέλαιο, παίζει και το πετρέλαιο ένα ρόλο σε ό,τι αφορά τα μεταφορικά. Οφείλεται κυρίως στα προβλήματα με τις ασθένειες στα ζώα, στην ευλογιά, και οφείλεται επίσης στην μείωση της παραγωγής επειδή έχουν χαθεί πάρα πολλά ζώα. Και προς τα πάνω τσιμπάνε τα σιτηρά. Και αυτό μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό μεγάλο πρόβλημα που θα το δούμε τις επόμενες μέρες στην αγορά. The thrill is gone, baby. The thrill is gone.
για το πετρέλαιο έχει ξεσπάσει.

πόλεμος ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση η αύξηση, η μεγάλη καταστροφική αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης. Η αντιπολίτευση εισηγείται μια σειρά από μέτρα. Για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για 4 μέτρα που έχει τη δυνατότητα να λάβει η κυβέρνηση, να μειώσει για παράδειγμα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσει τον ΦΠΑ, να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Η αντιπολίτευση απαντά, στην αντιπολίτευση απαντάει η κυβέρνηση ότι λαϊκίζει, ότι οι προτάσεις της στηρίζονται σε fake news. Για παράδειγμα, βλέπω σήμερα να λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βλέπω και ένα σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα Το Μανιφέστο, ότι είναι fake news, για παράδειγμα, ότι ο ΦΠΑ στα καύσιμα στην Ισπανία είναι στο 13%, όπως ισχυρίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι στο 21%, γράφει η εφημερίδα, και λένε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σημειώνουν ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και το κέρδος είναι μόλις 8 λεπτά. Αν πάει στο μισό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το κέρδος, λένε, είναι μόλις 8 λεπτά. Όσο για τα περί υπερκερδών των δηληστηρίων που ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς ότι πρέπει να φορολογηθούν, λένε ότι είναι εξαγωγές. Το 80% της παραγωγής της Motor Oil και το 60% της παραγωγής των ΕΛΠΕ. Εννοούν δηλαδή ότι και εκεί τα περιθώρια είναι μικρά. Πρέπει να σας πω ότι έχω αποφασίσει δημοσιογραφικά ότι δεν έχει κανένα νόημα να παρακολουθήσουμε αυτόν τον διάλογο και αυτές τις κόντρες. Νομίζω πως έχει νόημα μόνο να παρακολουθούμε την τιμή στην Αντλία και την τιμή με την οποία θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Όλα τα άλλα, τα λόγια για τη δημιουργία εντυπώσεων, δεν αφορούν τους πολίτες. Δεν αφορούν τους καταναλωτές. Σημασία έχει σε τι τιμή θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, σε τι τιμή θα πάει το πετρέλαιο κίνησης και αν θα μπορούν οι πολίτες, τα νοικοκυριά, οι οικογένειες να ζεσταθούν φέτος το χειμώνα. Αν κρυώσουν, αν νιώσουν δηλαδή ότι δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο, θα έχουμε συντριπτικές πολιτικές εξελίξεις, να είστε απόλυτα βέβαιοι γι' αυτό.

για τη φέτα που σας έλεγα πριν, μου γράφει εδώ η φίλη μας η Κατερίνα ότι μια παράμετρος σημαντική είναι και οι εξαγωγές. Η φέτα είναι ένα από τα προϊόντα που εξάγουμε και για το οποίο μάλιστα έχουμε και την πατέντα, έχουμε την ονομασία προελεύσεως. Λοιπόν, θα κινδυνεύσουμε αν μειωθεί τόσο πολύ η παραγωγή και μειωθούν κατά συνέπεια και οι εξαγωγές, να χάσουμε αυτή την αγορά. Και υπάρχουν πολλές άλλες χώρες οι οποίες παράγουν λευκό τυρί τύπου φέτας. Γράφουν από κάτω Greek style ή τύπου φέτας. Λοιπόν, οι οποίες περιμένουν το στραβοπάτημά μας για να κερδίσουν χώρο στην παγκόσμια αγορά. Είναι άλλη μία οδυνηρή συνέπεια που θα υπάρξει με τον τρόπο που διαμορφώνεται αυτή η αγορά σήμερα. Νάτος και ο Real Blogger, τα πράγματα μου λέει είναι απλά, Νίκο, μαγκάλια και γαϊδουράκια θα λύσουν το πρόβλημα. Είναι το κεντρικό θέμα για την κοινωνία, η ακρίβεια και στην ενέργεια και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, και όποιος το αγνοήσει και δεν πείσει τους πολίτες ότι κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ό,τι μπορεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ μεγάλα προβλήματα.

καλημέρα και στο φίλο που υπογράφει Real Lover. Η κυβέρνηση με το άλοθη του πολέμου, λέει, δείχνει μια μικρή αδιαφορία ως προς την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα και στα τρόφιμα, όμως οι πολίτες έπαψαν να δίνουν άλοθη στον οποιονδήποτε. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε οριακές καταστάσεις αν συνεχιστεί αυτή η αφιψηλού αντιμετώπιση. Ας περιμένουμε λίγες μέρες, έχουν προαναγγείλει ότι θα ανακοινώσουν μέτρα για το πετρέλαιο και θα το κάνουν, δεν μπορεί να μην το κάνουν. Σημασία έχει πόσο γενναία θα είναι αυτά τα μέτρα και αν θα δίνουν πραγματική λύση στο πρόβλημα.

Καλημέρα και στο Γιώργο τον Εγκονίδη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Αμβούργο. Στη Γερμανία, Νίκο μου γράφει, πάνω από το 60% είναι φόροι στα καύσιμα. Γι' αυτό και ζορίζονται να το μειώσουν, καθώς θα έχει λιγότερο εισόδημα το κράτος. Και τώρα ειδικά χρειάζονται λεφτά μετά από τόσα λουκέτα εταιριών και ανεργία. Όσο για τη φέτα που μόλις άκουσα, είναι αλήθεια ότι σε όλα τα γερμανικά σούπερ μάρκετ τονίζεται η ελληνικότητα της φέτας, όπως και του γιαούρτιου.

Ο Νίκος Ρογκάκος μου στέλνει άλλη μία επισήμανση σε ό,τι αφορά την πρόταση για φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων. Μου γράφει ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει υπολογίσει τα κέρδη στο εξάμηνο. Και αν έχει χασούρα το δηληστήριο στο επόμενο εξάμηνο, ποιος θα δώσει πίσω τα λεφτά? Οι φόροι, γράφει ο Νίκος Ρογκάκος, βγαίνουν σε ετήσια βάση. Απαγορεύεται η αναδρομική φορολόγηση ή η εκ των προτέρων φορολόγηση. Ποιος ήταν στην ελληνική ταινία που έλεγε «Άχου και δε με νοιάζει»? Ποιος ήταν, ο Σταυρίδης ήτανε? Ποιος, ο Σταυρίδης. «Άχου και δε με νοιάζει πώς θα το κάνουν, την τελική τιμή θα δω». Τι θα γράφει το καντράν και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης? Την τελική τιμή θα δει ο πολίτης και θα καταλάβει αμέσως αν θα ζεσταθεί το χειμώνα ή θα παγώσει ο ίδιος και τα παιδιά του. Άχου και δε με νοιάζει πώς θα το κάνουν, ούτε με νοιάζουν οι ιδεολογικές κοντρίτσες τους, οι λαϊκισμοί, οι εντυπώσεις. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μετρήσει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές και βροχερές φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες, πάνω από 25 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
12: The Hellenicon Sports Park.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωδικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωδικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καθημερινή έχει τίτλο, σας το είπα ήδη, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ακόμη ο Δένδιας στο Κάιρο, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Και Ευρωπαϊκός Συναγερμός για τα Καύσιμα. Μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Θα σκεφτεί, λέει, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αν θα κάνει συμφωνία μαζί τους ή θα τους αφανίσει. Πόσες φορές το έχει πει αυτό? Δεν έχει βαρεθεί ο ίδιος να ξαναλέει τα ίδια και τα ίδια? Ο ριζοσπάστης ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι, γράφει ο ριζοσπάστης. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ, εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ, γράφει ο ριζοσπάστης. Κορύφωση το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο Γραμματέας της ΚΝΕ, Θοδωρής Κοτσαντής. Η κόντρα, 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψιτα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιάς στα βασικά είδη διατροφής. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Ακόμη, απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Μείωση γεννήσεων 42% σε μια 15ετία. Και βαρόμετρο φτώχειας, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία, γράφει η κόντρα. Τα νέα, μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε, γράφουν τα νέα από τον Πούτιν, να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ακόμη, τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η επόμενη ημέρα των ATM, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Και όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδο, λένε τα νέα, οι συζητήσεις για το ΣΥΝΑ. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Φραγή χρυσοχοειδή στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας». Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Η λία του ηλεκτρονικού εγκλήματος, γράφει η Απογευματινή, για το 2025 ήταν 22.600.000 ευρώ. Και οι σπήρες των Ρωμά απέσπασαν τον τελευταίο χρόνο 12 εκατομμύρια ευρώ. 7,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν μόνο τα κέρδη της συμμορίας του Ζεφυρίου. 1.600 τα κέρδη της συμμορίας της Ιγουμενίτσας. 1,5 εκατομμύριο τα κέρδη της συμμορίας της Κορίνθου. Δυνατές επιχειρήσεις αυτές. Ο ελεύθερος τύπος, φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντα από τον ελεύθερο τύπο, στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Και από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ερντογάν ζήτησε και πάλι αναγνώριση του ψευδοκράτους. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για αλαζονία. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, λέει η Δημοκρατία. Καμιά απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Λέει η Δημοκρατία ότι τα περί αλαζονίας κάποιων υπουργών είναι κίνηση εναντίον Κυριάκου από την Ντόρα Μπακογιάννη. Η εφημερίδα Εστία, νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το κοινοβούλιο, γράφει η Εστία,
καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι βουλευτές, παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Η εφημερίδα των συντακτών σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για να εισπράττουν περισσότερους φόρους, καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και φορολόγηση υπερκερδών, Αλέξης Τσίπρας, 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Το μανιφέστο έχει τίτλο, σας το είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, «Τα fake news του Τσίπρα. Συνειδητή επιχείρηση εξαπάτησης των πολιτών για τα καύσιμα». Ο ΦΠΑ στα καύσιμα σήμερα στην Ισπανία είναι στο 21 και όχι στο 13% που ψευδώς ισχυρίζεται, γράφει το μανιφέστο. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και για κέρδος μόλις 8 λεπτών. Για τα υπερκέρδη των διελιστηρίων δεν λέει ότι το 80% της Motor Oil και το 60% των LP είναι εξαγωγές. Ακόμη από το μανιφέστο διαβάζω, Ρώσοι στρατιώτες βιάζουν εχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Ουκρανία, έκθεση σοκ του ΟΗΕ για τα σεξουαλικά εγκλήματα της Μόσχας. Οι κακοποιήσεις περιλάμβαναν, γράφει το μανιφέστο, ακροτηριασμούς γεννητικών οργάνων και ηλεκτροσοκ. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, αγριεύουν τα ήρεμα νερά στο στόχαστρο τουρκικός θαλασσόλικος. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων. Σε πλήρη ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις μας στο Αιγαίο. Δένδιας από την Τριμερή στο Κάιρο, πάντα από την Political, κλείδωσε ο αμυντικός άξονας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Και Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, τρίτη κυβερνητική θητεία. Και πάντα από την Political, γεκτέρνα η προειδοποίηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο πραγματικός κίνδυνος πίσω από τον δανεισμό του ομίλου. Το ύψος των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων προσεγγίζει τα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελεύθερη Ώρα, τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιουκλάκη. Τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Αδρενόχρωμα, ελιξίριο της ζωής και καρκίνος.

είναι αυτεμπορικοί, στερεύουν τα αποθέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρετικά επικίνδυνες οι ελλείψεις φωτιά. Φωτιά οι τιμές, αναζητούνται έκτακτα μέτρα. Ενεργειακό κόστος, δραματικό SOS από 16 βιομηχανικές ενώσεις. Η βιομηχανία ζητεί υποστήριξη. Φωτοβολταϊκά πάρκα, πάντα από την αυτεμπορική, σύννεφα στα δάνεια των πράσινων παραγωγών, ηλεκτρικό ρεύμα, στον καιρό οι ελπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακοπή των ανατιμήσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν θα επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για τα μηνύματα που εξέπεμψε χθες ο πρόεδρος Τραμπ.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα το πρωί. Καταρχήν, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν εμφανίστηκε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να ζητά από τα μέλη του οργανισμού την αναγνώριση τουρκοκυπριακού κράτους, αγνώντας ή γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του τις δεκάδες αποφάσεις των τελευταίων δεκαετιών για την τουρκική κατοχή, την παράνομη τουρκική κατοχή στη Μεγαλόνησο, και πώς αξιολογείται την πόρτα, για να το πω λαϊκά, που έφαγε στο θέμα των F-35 και μάλιστα με δήλωση Μπάρακ ότι δεν του χρειάζονται τα σύγχρονα μαχητικά, είναι ήδη αρκετά ισχυρός.
1: Να ξεκινήσω από το τελευταίο.
0: Ναι, αυτό είχε και πλάκα η δήλωση.
1: Λοιπόν, όχι γιατί ξέρετε, γιατί γελάω. Είχε πλάκα βεβαίως, γιατί ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, δυστυχώς για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αμερικανική διπλωματία, είναι η απόλυτη καταστροφή, για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ίσως για μας είναι καλό, παρόλο που οι παρεμβάσεις του και η δημόσια παρουσία του έχει πολλές φορές έτσι αναστατώσει την ελληνική δημόσια σφαίρα. Δηλαδή, πολλές φορές δύναμη, φυσιολογικό είναι, απολύτως φυσιολογικό, δίναμε πολύ μεγάλη βάση σε αυτά που έλεγε, παραβλέποντας τελικά το γεγονός ότι, στην ουσία αυτά που έλεγε δεν ίσχυαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα είναι αυτό. Από ό,τι φαίνεται, είναι σαφές ότι η Τουρκία θα παραμείνει εκτός του προγράμματος των F-35 για το ορατό μέλλον. Δεν ξέρω πώς θα εκτελεχθούν τα πράγματα. Μπορεί στο τέλος ο πρόεδρος Ερντογάν, αφού έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο συζήτησης, διαπραγμάτευσης, πίεσης, κολακίας απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, να αποφασίσει να διώξει τους S-400 από το τουρκικό έδαφος με κάποιο τρόπο, δηλαδή να κάνει τη μεγάλη κολοτούμπα και έτσι να ξεκινήσει η αποκατάσταση της Τουρκίας στο πρόγραμμα των S-35. Δεν θα το απέκλεια καθόλου στο τέλος. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί ακόμα να, πιστεύοντας σε μια προσωπική διπλωματία,
0: να τα συμβιβάσει όλα.
1: Να τα συμβιβάσει και θα δούμε ίσως, παρά το γεγονός που της δήλωσης Μπάρακ εχθές, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές να υπάρξει μια πολύ έντονη δραστηριότητα της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Μήπως προλάβει και κάνει κάτι.
0: Τώρα,
1: και εξοδεύοντας και πάρα πολλά χρήματα.
0: Αυτή η πρόταση για διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, κάποιο λάκκο έχει φάβα εκεί.
1: Να πούμε ότι δεν είναι καινούρια, ναι. Την έχει επαναλάβει πριν από αρκετά χρόνια.
0: Σωστά.
1: Έτσι, είναι μια πρόταση που θα θυμίσω ότι ο τότε ο κύριος Μπορέλ, τον θυμόμαστε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την είχε θεωρήσει ως εξαιρετική. Επί της αρχής θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι μια σοβαρή πρόταση, έτσι, γιατί να μην καθίσουν όλες οι χώρες της περιοχής να συζητήσουν. Το ζήτημα είναι υπό ποιες προϋποθέσεις και κυρίως το γεγονός ότι η Τουρκία δεν θα ήθελε να καθίσει ή δεν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με την Κύπρο, ή αν καθόταν με την Κυπριακή Δημοκρατία θα ήθελε να καθίσουν ισότιμα και Τουρκοκύπροι. Άρα είναι υπονομευμένη αυτή η πρόταση από εξ αρχής. Πάλι μπορεί να ακουστούν, αν θέλετε, από διάφορες πλευρές και στην περιοχή μας επιδοκιμασίες, αλλά νομίζω ότι θα είναι περισσότερο για λόγους διπλωματικής ευγένειας παρά για το ότι αυτή η πρόταση έχει την προοπτική να συζητήσει. Βεβαίως ακούγεται πάρα πολύ ωραία από ένα βήμα όπως αυτό της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Ενών. Μέχρι εκεί.
0: Ναι, δίνει ένα άλοθη ότι είναι συνεννοήσιμη η Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο εξαφορμής της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας να έχουμε τράβαλα, να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο?
1: Νομίζω ότι η πιθανότητα κρίσης, δεν θα πήγαινα στο θερμό επεισόδιο, αλλά η πιθανότητα κρίσης είναι στα χαρτιά. Η Τουρκία έχει αντιδράσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο την προηγούμενη φορά, το 2024, στην Κάσο, το επεισόδιο της Κάσο, όπως έχουμε μάθει, όπως έχει καταγραφεί, εν πάση περιπτώσει, αν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, είναι σαφές ότι η ένταση θα ανέβει πάρα πολύ. Γιατί αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε, όχι αυτή η κυβέρνηση, οποιαδήποτε ηγεσία θα υπαναχωρήσει, θα αναδιπλωθεί. Άρα οι προϋποθέσεις για μια κακή εξέλιξη, ναι, δεν μπορεί να την αποκλείσει κανείς. Τώρα, φαντάζομαι ότι, ίσως ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι γίνεται, υπάρχει ένας σχεδιασμός για το πώς θα μπορούσε και το καλώδιο να γίνει και η ένταση να αποφευχθεί χωρίς σε καμία περίπτωση να νομιμοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τουρκίας ότι έχει λόγο. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, αλλά τι να κάνουμε, η εξωτερική πολιτική είναι έτσι, για μεγάλα παιδιά.
0: Έτσι είναι. Τώρα θέλω και ένα τελικό σχόλιο σας για το πώς είδατε τις δηλώσεις Τραμπ σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή, την πολεμική κρίση με το Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα αποφασίσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου αν θα κάνει συμφωνία ή αν θα αφανίσει το Ιράν. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που ακούμε την απειλή αυτή, αλλά καμία σοβαρή εξέλιξη δεν βλέπουμε.
1: Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ταπεινή μου άποψη ότι είναι η ομιλία Τραμπ χθες θα καταγραφεί ως μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει ο πρόεδρος Τραμπ καταδεικνύει το αδιέξοδο στο οποίο η πολιτική του έφερε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το Ιράν. Έτσι, το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις απειλές που επαναλαμβάνονται, γιατί θεωρεί και μάλλον έχει δίκιο ότι είναι μια τακτική διαπραγμάτευσης ενός προέδρου, ο οποίος όμως δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σε αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ νομίζω ότι έχει δίκιο, και εδώ θα μου επιτρέψετε ένα ψήγμα ματαιοδοξίας, το έχω πει, ότι ναι, πια ναι. Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν τον αφορούν. Έτσι, έχει αποφασίσει ότι μάλλον θα τις χάσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ότι αυτός έχει 2-2,5 χρόνια μπροστά του να κάνει αυτό το οποίο πιστεύει και δεν θα δεσμεύεται από το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Νομίζω ότι σε αυτό λέει την αλήθεια.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Και βέβαια μαζί μας η Ανακέμ, φίλες και φίλοι, στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η Ανακέμ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την...

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
9: Τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η Τεχεράνη θέτει ως όρους την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Κατά 36,8% αυξήθηκαν οι δηλωμένες υπερορίες το πρώτο επτάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι στους κλάδους ένταξης στην ψηφιακή κάρτα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.
10: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δήλωσε για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ο Σέρβος διεθνής άσος Ντούσαν Τάντιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στο Βελιγράδι για το Nations League. Το μεσημέρι αναχωρεί για τη σερβική πρωτεύουσα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο Δελατόλας κάπου, παιδιά, πρέπει να σας το μαρτυρήσω. Ο Δελατόλας κάπου ετοιμάζεται να πάει μετά την εκπομπή. Φοράει δυνατό πουκάμισο.
1: Βαρουφάκιο.
0: Βαρουφάκιο. Ωραίο όμως, πολύ ωραίο. Πού θα πας, λέγε. Αποκάλυψε τα όλα. Για να έχεις βάλει...
1: Τα γραφεία του γιού μου εμφανίζομαι.
0: Α, ωραία.
1: Μαύρο πουκαμισάς.
0: Ωραίος. Σήμερα έκανες εμφάνιση που δείχνει ότι θα ακολουθήσει κάτι έστω ημιεπίσημο.
1: Ημιεπίσημο, ναι. Έχουμε κάτι συναντήσει.
0: Τι γίνεται τώρα με το πετρέλαιο?
1: Τι να πρωτοπώ. Έλεγα τώρα σε κάτι, ξέρεις, εγώ κάνω... πώς το λένε,
0: να πετάξω δύο-τρεις βόμβες. Υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί?
1: Έλα μωρέ, αλήθεια.
0: Το αποκλείω. Τι είναι αυτά που λέει η κυρία τώρα?
1: Ναι, και τι λέει?
0: Έχεις
1: εδώ
0: δει εσύ κανέναν αλαζόνα υπουργό? Η δημοκρατία ερμηνεύει ότι είναι χτύπημα στο Μαξίμου. Ότι είναι κατά Κυριάκου. Η δημοκρατία.
1: Η δημοκρατία.
0: Ναι, λέει τώρα κατά Κυριάκου έχει τίτλο.
1: Ναι, γιατί λέει ότι θέλει να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ποιος θα πρωτοπάει, παιδιά, στο Συμβούλιο Επικρατείας?
0: Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
1: Ναι, ναι. Τι είπα?
0: Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Συμβούλιο Επικρατείας, ναι.
0: Όχι,
1: θέλει,
0: όχι, δεν θέλει καθόλου. Ψηφοδέλτιο λοιπόν, Επικρατείας.
1: Είναι ο Νικήτας. Με μια υπόσχεση.
0: Είναι ο Μιλωνάκης.
1: Περίμενε. Πριν φτάσουμε στο Μιλωνάκη. Ναι, σωστά ακούς. Απλώς πριν φτάσουμε στο Μιλωνάκη. Θα βάλει δεύτερη μια κυρία, λέει, δεν ξέρω το όνομά της, δεν θυμάμαι, από το εξωτερικό, από τους απόδημους.
0: Δύο. Ναι.
1: Παπασταύρου. Τρία.
0: Θα είναι στο Επικρατείας ο Παπασταύρου.
1: Θα είναι στο Παπασταύρου του Επικρατείας, ναι. Τον τοποθέτησα.
0: Θα δούμε.
1: Τρεις τελίτσες. Θα δούμε. Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Έχουμε δρόμο.
1: Πάνε με διορθώνεις. Έχεις μια χαρά μα με διορθώνεις.
0: Όχι, απλώς κάνω και εγώ λίγο ρεπορτάζ. Αυτό λέω.
1: Παπασταύρου. Πάντα έχει καμιά φοβερή ιδέα ο Μητσοτάκης. Καλά, όλοι οι πρόεδροι το κάνουν και βάζουν κάποιον ο οποίος μετά εξαφανίζεται. Ποιος είναι αυτός, κάνας καθηγητής ο οποίος είναι φοβερός και τρομερός, παλαμάκια, χειραψία με το Μητσοτάκη, αυτή τη χαμογελαστή
0: και μετά
1: κάτω από το χαμόγελο της Σοκόντας που έχει πίσω ο Μητσοτάκης, κάτι έχει, ένα πίνακα, λοιπόν, το Αδαμάκου, και μετά ξεφανίζεται αυτός ο φοβερός τύπος. Πού, πέντε θα βγάλει, τέσσερις θα βγάλει, πέντε, πού να χωρέσουν όλοι? Δεν πιστεύω τώρα να... έχει φιλοδοξία να πάει στο Επικρατείας. Στα Χανιά.
0: Νομίζω στα Χανιά θέλει.
1: Αφού κυριαρχεί.
0: Και θα επανεκλεγεί άνετα.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ναι, πολύ άνετα.
1: Προφανώς.
0: Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν νομίζω. Ναι. Νομίζω ότι κάποιοι υπουργοί της την έχουν επιδώσει. Κάποιοι υπουργοί της την έχουν επιδώσει.
1: Κοίτα.
0: Με κινήσεις και δηλώσεις. Κοίταξε τώρα,

0: να την βλέπει και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ε? Δεν το λέει, δεν είναι εύκολο. Σε ορισμένα θέματα ο Μητσοτάκης. Σε εμπάσχετο όμως να σου πω κάτι, ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός είναι, ας την έχει την αλαζονία λίγο, εδώ έχω άλλη που δεν είναι τίποτα. Αλλά υπάρχουν υπουργοί πράγματι και αρκετοί που έχουν ένα στυλάκι το οποίο δεν συνάδει με τη δυσκολία της κατάστασης που βιώνει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Και που θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Εντάξει, τώρα
1: τι γίνεται.
0: Κοίταξε, για ένα μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Η Ντόρα έχει ένα στυλάκι από μόνη της. Έτσι, έχει. Ναι. Αλλά η Ντόρα έχει και υπερπατησία.
1: Έχει όμως και 40 χρόνια στην πολιτική ζωή.
0: Και 40 χρόνια και πορεία και τα λοιπά. Έτσι, εντάξει, έχει και γνώσεις στα εξωτερικά.
1: Για πες μου τώρα κάτι.
0: Δεν ξέρω αν τα
1: αυτός ο καυγάς που έχει στηθεί έξω από το βενζινάδικο, που μαλλιοτραβιούνται τα κόμματα για το με ποια συνταγή πρέπει να γίνει η μείωση και πώς αυτό και μέχρι πού θα φτάσει. Τι γνώμη έχεις?
0: Τι? Όχι, θα σου πω τη γνώμη μου.
1: Για πες.
0: Ο Τσίπρας καταρχήν είπε 4 συνταγές. Ας διαλέξει η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Φορολογία στα υπερκέρδη όπως τα ονομάζει είναι μια ολόκληρη
1: μέτα. Ναι, αλλά είδες τι βγήκαν και το απαντούν. Ότι τα υπερκέρδη, λέει ποια υπερκέρδη, το 80% της Motor Oil της παραγωγής είναι εξαγωγές, το 60% των ΕΛΠΕ είναι εξαγωγές, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα του λένε ότι δεν είναι στο 13 όπως ισχυρίζεται, είναι στο 21. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό στο ντίζελ κίνησης θα δώσει κέρδος μόλις 8 λεπτά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και γι' αυτό εγώ έκανα ένα σχόλιο πριν, κλεμμένο από τον αείμνηστο Νίκο Σταυρίδη, τον ηθοποιό. Είπα άχου και δεν με νοιάζει πώς θα το κάνουνε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: να το κάνουνε.
0: Ναι, ναι,
1: δεν με νοιάζει πώς θα το κάνουνε.
0: Κοίταξε να σου πω, τώρα άμα κάνεις
1: αν
0: μια ανάλυση...
1: Αν δεν το κάνουν θα πληρώσουν πολύ ακριβό κόστος πολιτικό.
0: Σωστό. Πιάνομαι από αυτό που λες. Έχω ένα λεπτό να σου πω σε αυτό.
1: Δύο λεπτά.
0: Δύο. Λοιπόν, εάν πιάσεις την ανάλυση των δύο δηληστηρίων, πόσο εξάγουν, τι βάζουν στην ελληνική αγορά, τι συνεισφέρουν, έχει μια ανακοίνωση χθες ο Υπουργός 30 εκατομμύρια, 40, 25 κάθε μήνα από την μείωση, από την επιδότηση που έχουν βάλει στην αντλία κτλ. Πράγματι, μπορεί να λες, είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πολλά κέρδη, προφανώς, έτσι, στους δύο ομίλους. Υπάρχει άλλη λύση στους φόρους κλπ. Στη δεύτερη λύση που προτείνει ο Τσίπρας, εγώ είδα τώρα, θα το δω και με πιο προσοχή, ένα άρθρο που έχουμε βάλει το Άδωνη στο Ποντίκι που έκανε ανάρτηση δηλαδή, ο οποίος λέει ότι είχαμε πιο φτηνή καύσιμο αν αφαιρέσει τους φόρους. Αφαίρεσε τους, Άδωνη, βγάλτε κανένα φόρο να κατέβει. Να συνεισφέρουν και μετά και τα δελιστήρια και η αντλία και οι πρατηριούχοι και οι μεσάζοντες και οι εισαγωγείς και εξαγωγείς και εταιρείες ενέργειας κλπ. Μειώστε και κανένα φόρο. Πέρα από τις προτάσεις στα δηληστήρια, να τις κουβεντιάσουμε. Κάντε κάτι, λέτε εσείς. Κάντε κάτι. Αλλά εξετάστε και λίγο τους φόρους. Το φόρο πάνω στο φόρο. 7 χρόνια κάνουμε εκπομπή. 7 χρόνια λέμε φόρο πάνω στο φόρο. Μαζεύει από το ΦΠΑ συν το φόρο ειδικής φόρης κατανάλωσης δισεκατομμύρια και μετά δίνει τα 500 άρικα. Εντάξει, ρε φίλε, άμα μου το παίρνεις όμως κάθε μέρα, λέμε για τα καρτέλ. Πάρα πολύ ωραία στα σούπερ μάρκετ. Μα ο άλλος έχει το σούπερ μάρκετ και έχει κάνει συμφωνία και έχει εξαγοράσει από το θερμοκήπιο μέχρι τη διαδρομή στο ράφι. Και λέει ότι να ελέγξουμε τη διαδρομή. Αφού εσύ την έχεις τη διαδρομή του προϊόντος, ας τα περισσότερα. Ως μεγάλο σούπερ μαρκετάς. 3-4 είναι, 15. Ούτε εμείς φοβόμαστε να πούμε ονόματα, ούτε για το Σκλαβινίτη, ούτε για το Βασιλόπουλο, ούτε για τη Λιντ κτλ. Γιατί οι πολιτικοί λένε η ενέργεια και φοβούνται να πούνε Βαρδινογιάννης, ΕΛΠΕ, Λάτσης. Συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν. Μπορούμε να δούμε ποιοι από αυτούς έχουν κάποιες αιτιάσεις και τις βάζουν στο τραπέζι. Να τους δούμε. Μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν καρτέλ και που μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Να το κάνουμε. Προφανώς υπάρχουν καρτέλ. Ας τα ψάξουν να βρουν και τρόπους και καλύτερα να φορολογηθούν και να παραδεχτούν ότι συνεισφέρουν στην οικονομία κτλ. Εντάξει, κάνω τώρα εγώ το Galbraith πρωί που δεν είναι εκεί η πίστα μου.
1: Καλή ήταν η ανάλυση, καλή. Αλλά δεν με νοιάζει. Το είπα και πριν. Άχου και δεν με νοιάζει. Το αποτέλεσμα θα δω. Τι θα γράφει η Αντλία.
0: Πού το θυμηθήκες ρε μπαγάς αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Στα Νίκος Σταυρίδης. Άχου και

0: Δεν με νοιάζει.
1: Θεός ο Σταυρίδης, ναι. Θεός. Και Ολυμπιακός.
0: Βασικό, βασικό. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτης στο proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18 311. 18 311.

0: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 10-15 δευτερόλεπτα θα καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Και αμέσως μετά τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Πάμε λοιπόν να πούμε καλημέρα στην κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Πριν αρχίσουμε τα σκληρά να σας πω ότι διάβασα και ήταν χαριτωμένο ότι όταν λέει πήγε να μιλήσει ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη φώναξε Γιαννακοπούλου όρθιοι να χειροκροτήσουμε τον Νίκο. Καλό ήταν αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω
2: γιατί έχετε ασκήσει και κριτική στην ηγεσία ορισμένες φορές. Τώρα που βρίσκεστε, είδα τον Τζίπρα σήμερα το πρωί στο Sky, ο οποίος είπε ότι χαίρεται πολύ να παίρνετε από μισή μονάδα κάθε φορά. Καλό ακούστηκε αυτό.
1: Μπράβο, καλοσύνη του. Ευχαριστούμε.
2: Να είναι καλά. Καλώς άκουσε.
1: Να σας υπενθυμίσω βέβαια ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο καιρό σε άλλη του συνέντευξη δήλωσε ότι με το ΠΑΣΟΚ είμαστε ανταγωνιστές.
2: Καλά, μην θέλετε να σας ψηφίσει κιόλας, εντάξει, είπε μια κουβέντα, μια καλή κουβέντα σήμερα το πρωί.
1: Μια χαρά, ωραία. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει κάτι. Εννοείται ότι ο πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλός μας στο ΠΑΣΟΚ είναι ένας και είναι η Νέα Δημοκρατία και εμείς κάνουμε έναν αγώνα για να υπάρξει πολιτική ανατροπή. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια πραγματικότητα ότι στο χώρο της κέντρου αριστεράς και του κέντρου βέβαια, αλλά ειδικά με τον κύριο Τσίπρα στο χώρο της κέντρου αριστεράς υπάρχει ένας ανταγωνισμός και
2: διαφορές υπάρχουν σοβαρές. Διαφορές υπάρχουν.
1: Κοιτάξτε.
2: Δηλαδή βλέπω εγώ στα προγράμματά σας, αν μου επιτρέψει ο Νίκος να ρωτήσω πάνω Βεβαίως. Σε αυτό κάτι, βλέπω στα προγράμματά σας, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, που πράγματι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε καλή ομιλία και καλή συνέντευξη τύπου, ότι έχετε πολλά κοινά σημεία
0: και
2: για διάφορα
0: και
2: θέματα.
0: Και τις δημοσκοπήσεις ότι πήγε καλά. Τσίμπησε μετά τη
2: ΔΕΘ.
0: Μία μισή μονάδα.
1: Το ΠΑΣΟΚ, και αυτό είναι μια πραγματικότητα και πιστέψτε με, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω απλά και μόνο στις δημοσκοπήσεις, εγώ το βλέπω στη μεγαλύτερη δημοσκόπηση όλων που είναι στον δρόμο που είμαι συνέχεια και εδώ πέρα από το Περιστέρι που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος άκουσε από το ΠΑΣΟΚ τις προτάσεις του, τις θέσεις του, άκουσε πάρα πολύ και περιμένει και θέλει τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό.
0: Πάντως σε αυτό και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν είναι εφικτό σήμερα. Τον ακούσατε το πρωί, είπε, και εγώ λέει ήθελα να πω, αλλά δεν είπα γιατί δεν βγαίνει.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν διαφορές στο πρόγραμμά μας με τον κύριο Τσίπρα, που πιο πολύ σε κάποια μοιάζει με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μητσοτάκης και όχι με αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα το γεγονός ότι...
0: Όπα, θα τον βγάλετε και δεξιό τώρα.
1: Όχι. Αλλά το θέμα της μη επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού... Ταυτόσημα είναι αυτά τα οποία λέει με τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι και δημοσιονομικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί παραδείγματος χάρη η πρώτη δόση όσον αφορά τους συνταξιούχους και την αύξησή του τα 400 ευρώ που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, κατά 60 εκατομμύρια υπολείπεται από την πρώτη δόση της σύνταξης, της επαναφοράς της 13ης σύνταξης που λέει το ΠΑΣΟΚ. Και εν τέλει, για ποιο λόγο να μην μπορούμε να συζητήσουμε την σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, κάτι το οποίο είναι και δίκαιο και σωστό. Και θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει στο περιθώριο 3 ετών ή 4, να τα βάλουμε κάτω και να τα συζητήσουμε. Ή η σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ένα rebranding προκειμένου να μπορέσει να ακουστεί σε κρίσιμα ακροατήρια όπως είναι αυτό του κέντρου, το οποίο του γυρίζει.
0: Πάντως ο κύριος Πάνας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πάνας, κυρία Γιαννακοπούλου, είπε ότι κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας ο Αλέξης Τσίπρας και γιατί να μην συνεργαστούμε μετεκλογικά.
1: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό το οποίο είναι η ομόφωνη απόφαση, η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ για την αυτόνομη πορεία μας και την αυτόνομη κάθοδό μας και ότι αλίμονο αν τα κόμματα την προεκλογική περίοδο και 7-8 μήνες πριν τις εκλογές βγαίνουμε και λέμε ψηφίστε μας για να συνεργαστούμε με τον Τάδε ή με τον Δίνα. Εμείς λέμε και τα κόμματα και ειδικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που φιλοδοξεί να είναι το πρώτο κόμμα την επόμενη μέρα λέει ψηφίστε με για να εφαρμόσω.
2: Φιλοδοξία κόμμα βλέπω.
1: Καταρχάς αυτό ξαναλέω, μα οφείλουμε να την έχουμε. Πρέπει να την έχουμε, είναι ψηφισμένη στην εδριακή μας απόφαση να το έχουμε. Και στη ρευστότητα η οποία υπάρχει, μια απίστευτη ρευστότητα που εμένα μου θυμίζει τις εποχές του 2010 και μετά, πιστεύω ότι τα πάντα είναι εφικτά και γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό προσπαθούμε βεβαίως. Είναι δυνατόν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην θέλει και να μην κάνει τα δύνατα δυνατά για να είναι αυτό το πρώτο κόμμα την επόμενη μέρα για να εφαρμόσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Αλλιώς δεν
2: τώρα, καμιά φορά
1: σοβαρά.
2: Ο Νίκος που λέει συνέχεια η Βελόνα, ναι, αλλά η Βελόνα κολλημένη είναι. Τώρα κάτι λείπει, κάτι φαίνεται λείπει.
1: Κάτι τσιμπάει, το είπατε κι εσείς, τσιμπάμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη
0: με μία και μια μισή μονάδα, δεν, πρώτο κόμμα δεν.
1: Και έχουμε μπροστά μας 7 μήνες, δύσκολο είναι, εγώ δεν θα σας πω ότι είναι εύκολο, όμως έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες μέχρι τις εθνικές εκλογές, σε μια περίοδο μεγάλης ρευστότητας, σε μια περίοδο που κανένα κόμμα δεν μπορεί να δηλώνει ήρεμο ή ευχαριστημένο. Ο κύριος Μητσοτάκης στις περισσότερες μετρήσεις κινείται πέριξ του 25% στην πρόθεση ψήφου. Ο κύριος Τσίπρας και αυτός δείχνει σημεία πολύ μεγάλης στασιμότητας. Άρα, όταν η γκρίζα ζώνη και αναποφάσιστη είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 16, 17, 18%, όταν το 40% όσων δηλώνουν ότι εγώ θα ψηφίσω αυτό το κόμμα σου λένε ότι ναι, μπορεί και να αλλάξω γνώμη μέχρι τις εθνικές εκλογές, αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα που υπάρχει. Και όταν λοιπόν, ξαναλέω, οι πολίτες κοιτάζουν προς το ΠΑΣΟΚ, ακούν τις προτάσεις μας, φαίνεται αυτό και ποιοτικά, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, υπάρχει απέτηση από το ΠΑΣΟΚ, τότε ειλικρινά πιστεύω ότι προβάλλοντας τη θετική μας πρόταση, κάνοντας κατά κύριο λόγο δουλειά και στα αστικά κέντρα που έχουμε το μεγαλύτερό μας πρόβλημα και απευθυνόμενοι στο χώρο του κέντρου, στα μεσαία στρώματα που δεν. Που πλήττονται και βλέπουν ότι δεν υπάρχει. Τι άλλο να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης την τρίτη τετραετία? Τι άλλο να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης? Τι άλλη αλλαγή να κάνει όταν ο ίδιος έλεγε ότι σε δύο τετραετίες θα άλλαζε τη χώρα? Και βλέπουμε ότι το θέμα της ακρίβειας παραμένει βαλτωμένο και ότι η αντιμετώπιση είναι καθαρά επιφανειακή και με ημίμετρα. Ουσιαστικά παίρνει υπερέσοδα, φορολογώντας την ακρίβεια με υψηλούς έμεσους φόρους και επιστρέφει, δεν δίνει, επιστρέφει στους Έλληνες πολίτες. Το 1/10 από αυτά τα οποία παίρνει.
0: Βάλτε μία άνω τελεία, κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας θέσουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν...

0: 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταπλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92,8.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε στις Σκουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Να κάνω το επόμενο ερώτημα, Αντώνη. Να...
1: Πάντως, βάλατε και πολύ αγαπημένο τραγούδι. Άρια,
0: είναι φανταστικό.
1: Φανταστικό τραγούδι. Της γενιάς μας μεγαλώσαμε με αυτό.
0: Είναι φανταστικό τραγούδι. Ας κρύψουμε λίγα χρόνια. Ας μην κάνουμε τόσο τους ενθουσιασμένους. Λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο και ιδιαίτερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποια είναι? Και τι διαφορές έχει από αυτήν του κυρίου Τσίπρα που ακούσαμε χθες?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο στη ΔΕΦ βγήκε ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και μίλησε καθαρά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και για φορολόγηση.
2: Το μόνο
1: τον στη ΔΕΦ, ακούσατε κάποιον άλλο να μιλάει με αυτή την καθαρότητα και για φορολόγηση των υπερκερδών. Των διελιστηρίων.
2: Κάτι το οποίο Τσίπρας το έχει κάνει σημαία τρεις μέρες τώρα.
1: Εμείς το έχουμε. Καλά, τώρα δεν θα μπω στην άχαρη κουβέντα. Το είπαμε πρώτοι εμείς ή αυτό ή εκείνο. Όμως είναι, κατατέθηκε μια ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση 400 εκατομμύρια ευρώ, όπως την παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και αυτό θεωρούμε ότι έπρεπε να είχε γίνει χθες. Ζούμε σε έκτακτες συνθήκες. Και η ακρίβεια. Όχι απλά έχει υπερστενέψει τα ελληνικά νοικοκυριά. Εμένα το μόνο θέμα που με ρωτούν τα δυτικά είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και όλος ο κύκλος και η αλυσίδα για τα προϊόντα που πρόκειται να ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή τους στο ράφι, στην βιομηχανία και παντού. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ούτως ή άλλως φτιάξει μια διαμορφωμένη στρατηγική για μια κρίση που όλοι βλέπαμε και ξέραμε ότι θα ερχόταν. Και υπάρχει μια πολύ σημαντική καθυστέρηση. Τώρα,
2: δεν είναι μια στρατηγική. Μισό λεπτό, για να το κάνουμε λίγο πιο πενινταράκια. Δεν είναι μια στρατηγική, δεν ξέρω αν είναι στρατηγική, υπάρχουν κάποιες κινήσεις που αφορούν τα επιδόματα κλπ. Πάνω στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι κάτι αυτά?
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία σε έναν βαθμό δημιουργούν μία ελάφρυνση, αλλά όπως όλα τα μέτρα της κυβέρνησης μέχρι στιγμής για την ακρίβεια, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι οι μη μέτρα τα οποία δίνουν μόνο μια πολύ, είναι μια επιφανειακή αντιμετώπιση της κατάστασης. Όπως 15 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να συζητήσουμε και να δούμε τι έχει κάνει κάθε μία από αυτές, μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι και η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν μία χώρα που δεν θα περίμενε να φτάσει στο 1,80 το πετρέλαιο θέρμανσης, το 2,40 η βενζίνη, για να αρχίσει να συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης για το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί μέχρι χθες, όταν το έλεγε αυτό το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μητσοτάκης μας κατηγορούσε για λαϊκιστές. Ότι αυτά είναι λαϊκισμός και τι θα βρούμε το δημοσιονομικό χώρο και αυτά δεν γίνονται. Τώρα, τελικά λέει ότι α, ναι, να το συζητήσουμε, να γίνει, να το πούμε στην Ευρώπη. Στην αρχή δημιούργησε έναν εφέλωμα ότι αυτό πρέπει δίθεν να πάρει την έγκριση της Ευρώπης. Μετά το έκανε σαφές ότι το λέμε για το δημοσιονομικό χώρο και να μην εγγραφεί ουσιαστικά στα δημοσιονομικά μας έξοδα ή τέλος πάντων να υπάρξει κάποιος άλλος λογαριασμός. Λοιπόν, ας αποφασίσουν, γιατί ξαναλέω, όταν 15 χώρες από τις 27 έχουν καταφύγει σε αυτό το μέτρο για να δώσουν μία πρόσκαιρη. Εμείς δεν λέμε να είναι μόνιμο. Εμείς λέμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για όσο διαρκεί η κρίση. Να μπορέσει να δοθεί μία ανάσα και να μειωθεί στο κατώτατο όριο στο οποίο μπορεί να μειωθεί. Να το συζητήσουμε, να το δούμε. Όταν λοιπόν, ξαναλέω, αυτό ο κύριος Μητσοτάκης το αντιλαμβάνεται too late και με αυτές τις προφάσεις τις οποίες ακούσαμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι τελικά ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει συγκεκριμένες αιμονές και τελικά θα αποφασίσουν και μεταξύ τους. Γιατί ο κύριος Κυρανάκης βγήκε και είπε ναι, εγώ αυτό λέω ότι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Υπουργός Οικονομικών λέει όχι σε καμία περίπτωση. Ο κύριος Πέτσας βγαίνει και λέει χρειάζονται μέτρα μπαζούκας και όχι...
0: και όχι νεροπίστολο. Και όχι νεροπίστολο.
1: Δηλαδή αυτό σημαίνει να πει ότι και μέσα στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι ό,τι μέχρι στιγμής γίνεται είναι ατελέσφορο, είναι επιφανειακό. Δεν μπορεί να δώσει πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά που ασφικτιούν, στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία. Είδατε, βγήκε επιστολή από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιοτεχνίες,
0: ευχαριστούμε.
1: Είναι στη βιομηχανία και δεν μπορούν. Επιμένουμε λοιπόν, το μόνο μέτρο είναι αυτό, με φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηριών. Πρέπει και αυτοί να σηκώσουν ένα βάρος.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Εσείς Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, έχει κανείς την αίσθηση ότι περίπου σαν να ξαναμίστηκαν οι όποιες προσδοκίες, αν πω και τα πολιτικά ωφέλη, υπάρχουν και αυτά από την εμφάνιση του κυβερνητικού σχήματος και του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε αυτή την πολύ δυσκολία στην θέματα της ενέργειας με τα κόστη τα μεγάλα, και η κυβέρνηση ξανά μετά από 15 μέρες αναζητά κάτι ακόμα επιπρόσθετο από αυτό που είχε κατά νου αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν έχετε κι εσείς την ίδια εικόνα ή δεν έχετε?
1: Σε πραγματικότητα και καθημερινότητα τρέχει και έδρα. Τώρα δεν μπορείς να σταματήσεις τη ζωή, επειδή ό,τι έγινε, έγινε στη ΔΕΘ. Εκεί είχαμε μια βασική επιδίωξη εμείς, αυτό το την βελτίωση, την απόδοση ελληνικής οικονομίας, δεν επιστρέψουμε κατά το δικαιότερο, κατά την άποψή μας, τρόπο πίσω στην ελληνική κοινωνία. Και βέβαια, προφανώς, όταν έχει ενσκύψει μια τόσο μεγάλη κρίση τον πρεσικό κόλπο, οφείλεις και να την διαχειριστείς. Και όπως το έχουμε κάνει και στις άλλες εισαγόμενες κρίσεις, έτσι θα το κάνουμε τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ τους πολίτες, πέρα από αυτή τη συζήτηση που σε κάποια θέματα μπορεί να είναι και πρόωρη και περιττή για κάποιες παραμέτρους του προβλήματος, το βασικό είναι περιμένουν να δουν τελικά τι θα πληρώσουν, τι θα τους κοστίσει και
0: πώς θα γράψει το καντράν, Υπουργέ. Τι θα γράψει το καντράν. Μόνο αυτό. Και δεν μας νοιάζει, πώς θα το κάνετε. Μας νοιάζει να μην κρυώνουν τα παιδιά και οι οικογένειες φέτος το χειμώνα.
1: Αυτή νομίζω είναι και η ουσία, πολύ νομίζω με ακρίβεια το επισημαίνετε κι εσείς. Είναι η ουσία και όλων των πολιτικών. Τεχνικά, θα σας πω έτσι και μια συζήτηση, μπορούμε να πούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιες οι δυνατότητες και ποιες δεν είναι, γιατί και ο πολιτικός ανταγωνισμός και η κομματική συζήτηση και η όποια συζήτηση στη δημόσια σφαίρα την επιβάλλει. Από την άλλη, αυτό νομίζω το οποίο ενδιαφέρει τους περισσότερους πολίτες και στην Αθήνα στατικά κέντρα, αλλά και στις απομακρυσμένες περιοχές που προφανώς έρχεται ο χειμώνας κάπως νωρίτερα και είναι άλλες συνθήκες, είναι ακριβώς αυτό που λέτε εσείς.
0: Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου έστειλε μήνυμα από τα Γιάννενα σήμερα. Ότι το πρωί που ξύπνησε είχε 7 βαθμούς εκεί.
1: Και στον Ευωκόπη 3 και σε άλλες περιοχές ακόμα χαμηλότερα. Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς τι είπαμε?
0: Επομένως, πρέπει να βιαστείτε. Και επίσης, άκουσα τον κύριο Πέτσα, τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, όχι της αντιπολίτευσης, να λέει ότι προσέξτε, όχι νεροπίστολο, χρειάζεται μπαζούκας. Χρειάζονται γενναία μέτρα.
1: Θα σας πω και γι' αυτό.
2: Είπε η αμείωση του ειδικού φόρου, ναι.
1: Θα σας πω και γι' αυτό. Καταρχήν, από τον Απρίλιο εμείς έχουμε αρχίσει και στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε και πάντοτε με μια προσωρινότητα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Και βλέπετε ότι οι συνθήκες, υπάρχει μια τρομερή ρευστότητα και στο διεθνές πεδίο, πώς αλλάζουν καθημερινά. Άρα θα πρέπει και αποφασιστικά, αποτελεσματικά, αλλά και συντηρητικά και με σύνεση να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις λύσεις που πρέπει να υπάρχουν, σωστά το αναφέρει και ο Σπέζος, ότι τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν παραταθεί αυτή η εικόνα, χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Και αυτό είναι αυτό που έχει αναδείξει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τότε όμως, έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, έχει κάνει τα κουμάντα της, έχει ασκήσει μια συγκεκριμένη πολιτική, πάντοτε να στηρίζει αποτελεσματικά για να μην βυθιστούν νοικοκυριά και οικονομίες και επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να μην υπονομευθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Άρα, εγκαίρως, λέω και πάλι, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις που είναι απαραίτητες, αντιλαμβάνεται και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και με την αγορά και με τα διελιστήρια. Και εγκαίρως, και εν όψη του Οκτώβρη, θα υπάρχει παρέμβαση και στο ντίζελ, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην έχουμε δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό και όσο μπορούμε να τις απομειώσουμε. Και βέβαια σε αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ συμπολίτες μας και εμάς πολύ, το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανση διευρυμένο εκεί που πρέπει.
0: Η Ευρώπη θα δώσει την πράσινη κάρτα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έστω για ένα διάστημα?
1: Δεν το ξέρω, κύριε Χατζηνικολάου, και γι' αυτό θεωρώ και όλη αυτή τη συζήτηση νομίζω λίγο πρόωρη. Από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δεδομένα. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς, γιατί τοποθετήθηκαν άλλα κόμματα σε σχέση με τη δυνατότητα τώρα. Σου λένε, κοίτα, μπορείς, αλλά δεν το κάνεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί αυτομάτως θα πρέπει να κόψουμε μια ισόποση δαπάνη. Προτείνουν 2 δις τα κόμματα να κοπούν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μια ισόποση δαπάνη ή έναν νέο μόνιμο φόρο ισοϊψή. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση αυτή την ώρα δεν την έχει.
2: Η οικονομία δεν βρίσκεται σε...
1: Και ο μόνος τρόπος, κύριε Δελατόρα, συγγνώμη, ολοκληρώνω, να γίνει είναι να υπάρξει μια ευελιξία στους κανονισμούς που υπάρχουν. Στους κανονισμούς που υπάρχουν, προκειμένου τότε να αξιολογηθεί και σοβαρά από εμάς και η επίδραση που θα έχει. Γιατί λέω και πάλι, το είπατε εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα το επισημαίνω και εγώ και έχετε απόλυτο δίκιο. Εμάς μας ενδιαφέρει και τον πολίτη τον ενδιαφέρει τι θα γράψει τελικά η αντλία. Ο τρόπος πάντοτε αξιολογείται με βάση τις συνθήκες, τις δυνατότητες, αλλά βέβαια και με μια αξιολόγηση και των διεθνών συνθήκων. Υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να αυξήσουμε τα στρατηγικά αποθέματα. Θα επηρεάσει αυτό αν προχωρήσει τη διεθνή τιμή. Προφανώς. Άρα εμείς θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε, θα σας έλεγα, με μεγάλη ακρίβεια, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε μπροστά μας.
2: Ο κύριος Τσίπρας το πρωί στο Sky είπε, εγώ προτείνω, λέει, 4 πράγματα. Διαλέχτε, που λένε και οι
0: έμποροι.
2: Οι έμποροι, ναι. Λοιπόν, μία είναι η φορολόγηση. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Μία είναι η φορολόγηση, η υπερφορολόγηση, όπως λέγεται, των υπερκερδών στα δηληστήρια. Τα άλλα είναι οι 3-4 προτάσεις. Εσείς ποια νομίζετε είναι πιο εφικτή από τις 4?
1: Εντάξει, δεν του κοστίζει κάτι του κύριου Τσίπρα να το λέει αυτό, γιατί πρώτον γνωρίζει, ή αν δεν το γνωρίζει, προφανώς δεν ξέρω τώρα αν γίνεται αυτό, γίνεται σκόπιμα ή απλά θέλει να δημιουργήσει μια σύγχυση, ότι μετά τα ξεδοκαυσίμων στο μειωμένο συντελεστή δεν μπορεί να γίνει.
2: Τα έχει μετρήσει και να λέει ότι υπάρχουν τρεις επιλογές, κάντε μια επιλογή.
1: Αν όμως υποβληθεί η βάσανο του συγκεκριμένου, βλέπετε ότι αρχίζει μετά η οριστολογία, γιατί το ΦΠΑ δεν μπορεί να το κατεβάσει στο μειωμένο συντελεστή. Για τον εφικού είπαμε ότι έχει περίπου 4 δις συμμετοχή το χρόνο, άρα αν πας στο μισό, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε το 50%, είναι 2 δις, άρα θα πρέπει να μας πει ο κύριος Τσίπρας πες όπως η δαπάνη προτείνει να κόψουμε. Όμως και για τα δηληστήρια επενθυμίζω, κυρίως ήταν παρόδο, περσινά ξινά στα φύλλα θα μου πείτε, έχετε δίκιο, αλλά εκείνος αύξησε τους φόρους στα καύσιμα, το βάζω στην άκρη όταν ήταν στην κυβέρνηση, και το 22 και το 23 φορολογήσαμε τα υπερκέρδη, και βέβαια υπάρχει, όπως ξέρετε, μια συνεννόηση με τα δηληστήρια, συμμετέχουν ήδη στην προσπάθεια που γίνεται, 90 αν θυμάμαι καλά, περίπου 95 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή έχουν ήδη ατεθεί και θα συνεχίσουν να συμμετέχουν. Επομένως όλα όσα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, εύκολα, ανέξοδα, ευχάριστα μπορεί να ακούγονται. Όταν πας όμως στη συζήτηση τι πραγματικά μπορεί να γίνει ή την εναλλακτική που υπάρχει, προφανώς εκεί πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Τώρα, πάμε και σε άλλα πολιτικά θέματα των ημερών. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για αλαζόνες υπουργούς και τους κάλεσε να περιορίσουν την αλαζονία, διότι βλάπτουν την παράταξη. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το Μέγαρο Μαξίμου? Σας ρωτώ γιατί διάβασα, ας πούμε, σήμερα μια ερμηνεία από την εφημερίδα Δημοκρατία ότι αυτό είναι Ντόρα κατά Κυριάκου.
1: Εδώ τέλος πάντων, μην σχολιάσω το δημοσίευμα, είναι η χαρά της ερμηνείας σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ θέλω να πω ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι μια πολύ σοβαρή και έμπειρη πολιτικός, την οποία και εγώ προσωπικά ακούω πάρα πολλές φορές, αλλά επισημαίνει νομίζω κάτι το οποίο θα σας έλεγα αποτελεί και διαχρονικό ζητούμενο, δηλαδή την αξία που έχει και πρέπει να έχει το δημόσιο ήθος για τον καθένα προσωπικά που ασχολείται με τα κοινά, αλλά και σε
2: αυτό. Αλλά αυτό είναι γενικό. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Για να το λέει.
1: Ο Πρωθυπουργός, κύριε Βελατόλα,
2: δεν το λέει τυχαία. Κάτι κάπου εδράζεται αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός δίνει το μέτρο, το οποίο υποχρεούμαστε όλοι να υπηρετούμε. Νομίζω όλοι έχουμε συνέστηση της ευθύνης που έχουμε, τις θέσεις μας και των υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται, και η βασική μας δουλειά είναι να σκύβουμε πάνω τα προβλήματα για να κάνουμε τη δουλειά μας με τη μετριοπάθεια και πάλι, όπως σωστά επισημαίνεται, με το δημόσιο ήθος το οποίο επιβάλλεται. Επομένως, νομίζω
2: διακρίνω ότι δεν συμφωνείτε με την άποψη της Ντόρας ότι υπάρχουν φαινόμενα τέτοια. Οπότε
1: θα δηλώ και πάλι ότι η κυρία Μπακογιάννη επισημαίνει κάτι το οποίο είναι πάντοτε, σας λέω, ένα διαχρονικό ζητούμενο. Και ο Πρωθυπουργός δίνει αυτό το μέτρο και είναι δουλειά όλων μας να κινούμαστε σε αυτή τη γραμμή.
0: Και πάντως αυτό που επισημαίνει η κυρία Μπακογιάννη δεν το επισημαίνει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, επισημαίνουμε όλοι μας ορισμένα φαινόμενα εκφράσεων αλαζονικών από ορισμένους υπουργούς. Λέω εγώ για να κάνω και εγώ το σχόλιο μου.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις και πάντοτε,
2: μια που μιλάμε και μαζί, δεν σας αφορά, γιατί είσαι ήπιος.
0: Από τους πιο σοβαρούς και χαμηλών τόνων.
2: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Υπουργέ. Όλες οι δημοσκοπήσεις, αφήστε το 30% ή το 32% ότι ονειρεύεται καθένας και βγάζει από τις μετρήσεις του. Εγώ θα πω την πρόθεση ψήφου. Καμία σχεδόν δεν είναι πάνω από το ποσοστό που είχατε πάρει στις προεκλογές, σε άλλη περίοδο, σε άλλες συνθήκες, ας το πω και αυτό. Που σημαίνει ότι η δυσκολία από την ενεργειακή κρίση και το χειμώνα, τα διάφορα άλλα προβλήματα, ενδεχομένως που μπορεί να συμβεί και κάτι απρόοπτο που θα αφορά την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, δυσκολεύουν. Παρά την ελπίδα που πάντα πεθαίνει τελευταία να πάρετε αυτοδυναμία. Και ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη δεν μας έκανε αλήθεια σοφότερους για το με ποιον μπορεί να συνεργαστεί. Όλοι του λένε όχι, εκείνος όμως λέει θα καθίστε να δούμε το αποτέλεσμα.
1: Καλά δεν λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, να το πούμε και έτσι απλά. Εμείς
2: άνθρωπος καλά τα λέει, αλλά ο Μάιος είναι κοντά, είναι αύριο.
1: Εντάξει, ο Μάιος όποιος μήνας θα είναι, είναι κοντά και είναι και ακόμα και μήνες δουλειάς. Αλλά νομίζω λέει, νομίζω κάτι, κάτι προφανές. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο και είναι η φιλοδοξία μας. Θεωρούμε ότι με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ειδικά και για την επόμενη τετραετία, η χώρα μας μπορεί να κάνει τώρα που έχει σταθεροποιηθεί. Εντάξει, με τα καλά της και με τα στραβά της, αλλά η χώρα μας έχει κάνει κάποια βήματα. Και νομίζουμε σημαντικά. Περισσότερα σε κάποιους τομείς, λίγο λιγότερα σε κάποιους άλλους, αλλά δεν είμαστε εκεί που ήμασταν. Άρα, για να κάνουμε το ένα άλμα στιβαρό προς το μέλλον, απαιτείται μια ισχυρή διακυβέρνηση. Και αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να γίνει κάποια άλλη συζήτηση. Γιατί? Γιατί και οι πόρτες αυτές που θα μπορούσαν να υπάρξει, ας το πούμε, και μια συνεννόηση όταν έρθει εκείνη η ώρα, φαίνονται κλειστές και με καταστατικές αποφάσεις. Άρα. Και για μας είναι μονότομος από εκεί και πέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Πρωθυπουργός με υπευθυνότητα, όπως νομίζω και με υπευθυνότητα τοποθετείτε, θα διαχειριστεί την εντολή την οποία θα λάβει, όπως επιτάσσει και το Σύνταγμα και τη βραδιά των εκλογών. Θα τα δούμε όλα. Ο στόχος όμως είναι αυτός. Οι πόρτες είναι συγκεκριμένες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι ανοιχτές. Λέω όμως ότι ο Πρωθυπουργός και το 2016 και μέχρι σήμερα, παρόλο που μπορεί να παρουσιάζονται αυτό το οποίο και είναι και λογικό να έχει μια φορά η κυβέρνηση, απευθύνεται, θα σας έλεγα, σε μια ευρύτερη συμμαχία ανθρώπων που από το 2016 και μετά στοιχήθηκαν προκειμένου η πατρίδα μας να αλλάξει. Και θα σας έλεγα, χωρίς οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος να εμποδίζουν αυτή τη συστράτευση. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η κοινωνική συμμαχία είναι ακόμα ισχυρή. Προφανώς δεν είναι στην ένταση η οποία ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, όμως. Εγώ αντιλαμβάνομαι και από τις μετρήσεις, τα ποσοστά στα οποία αναφέρεται και με την εκτίμηση που γίνεται, ότι πλέον είναι πιο ομογενοποιημένο και υπάρχει μια θετική αναμονή από ανθρώπους που κινούνται, θα σας έλεγα, οριζόντιο στο πολιτικό σύστημα, να δούνε και το αποτέλεσμα της δουλειάς μας στο τέλος της τετραετίας και ταυτόχρονα βέβαια και την προγραμματική πρόταση για τη συνέχεια.
0: Μια τελευταία ερώτηση και παρακαλώ για μια σύντομη απάντηση, γιατί ο χρόνος πιέζει. Επανεμφάνιση Κασιδιάρη. Μετά την αποφυλάκησή του, με δηλώσεις, με. Ανακοίνωση υποστήριξης νέου κομματικού σχηματισμού από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι πριν ήταν στους Σπαρτιάτες, και υπονοούμενα ότι μπορεί να είναι και υποψήφιος στις εκλογές. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος? Και σας ρωτώ γιατί διαβάζω και κάτι αναλύσεις ορισμένων ότι μπορεί, λέει, η κυβέρνηση να θεωρεί ότι της κάνει καλό να κατέβει, γιατί θα πετσοκόψει τους αντιπάλους της στο χώρο της ακροδεξιάς.
1: Τίποτα καλό δεν έχει, κύριε Χαντζηβολά, όταν υπάρχουν στο προσκήνιο άνθρωποι, αντιλήψεις που επιβολεύονται τη δημοκρατία μας, η οποία ναι μεν είναι ισχυρή, αλλά δεν πρέπει να φυσικάζουμε. Και το μέτωπο απέναντι στο φασισμό και σε αυτές τις αντιλήψεις πρέπει να είναι ενιαίο και αδιέρετο από όλους, και αυτό αφορά και τις πολιτικές δυνάμεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλους. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, έχει δώσει εργαλεία σε σχέση με το νομοθετικό κομμάτι για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά θα αξιολογηθούν από τον Άριο Πάγο όταν γίνει η ανακήρυξη των υποψηφίων και των κομμάτων, και εκεί θα τοποθετηθούμε. Αλλά καμία, απολύτως καμία τέτοια σκέψη, ούτε μπορείς να κάνεις, θα σας έλεγα, ειδικά για τέτοια ζητήματα, μητροκομματικούς υπολογισμούς. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι να ισχυροποιούμε τη δημοκρατία μας, και αυτό θα γίνεται όταν η πολιτική παράγει αποτελέσματα, οι πολίτες κατανοούν τι κάνεις, τις δυσκολίες, δέχεσαι την κριτική, λογοδοτείς και κοιτάζεις να ενδυναμώνεις με την παρουσία σου και το λόγο σου την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει στο πολιτικό σύστημα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Καλημέρα, Υπουργέ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα στο 2314 40 5300, το επαναλαμβάνω, 2314 40 5300, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η ΑΝΑΚΕΜ στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνω.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι αγαπημένες μας ακροατές και ακροάτριες. Σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του μήνα. Η εκπομπή μας είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92 με πολλές ειδήσεις σήμερα, σχόλια. Θα σας ενημερώσουμε και το τι γίνεται στον κόσμο, έτσι τις πιο έτσι καλύτερες και σημαντικές ειδήσεις και στη χώρα μας που έχει ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος και εδώ αναμένουμε πολύ σύντομα θα έχουμε την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα. Θα σας πω το ρεπορτάζ που έχω πάνω σε αυτό το θέμα. Ο καιρός σήμερα είναι ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία φτάνει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία έχουμε γύρω στο 58%. Όμως προβλέπεται από την Παρασκευή και μετά, τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ημέρες, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, να έχουμε βροχές, αρκετές βροχές, ειδικά το Σάββατο εδώ στο νησί μας, και μία ακόμη έτσι μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας. Αυτά βέβαια θα τα δούμε λίγο αργότερα τις επόμενες ημέρες. Βροχές που τις περιμένουν όλοι οι αγρότες μας, περιμένουν τις βροχούλες για να έχουμε μια καλύτερη συγκομιδή στις ελιές, να ξεκινήσει η ανθοφορία του φθινοπόρου που δεν είναι όλα ξερά, και γενικότερα και να καθαρίσει και το νησί μας, έτσι, να πληθούν οι δρόμοι επιτέλους. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα μαζί μας ξανά, όπως κάθε μέρα, ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με πολλά καταστήματα και στο Λαγανά και στο Τσιλιβί, Σαρακινάδο, Τραγάκι, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού, το κατάστημα Πλέστας The Market με τον αγαπημένο σας Γρηγόρη, με πάρα πολλά ανώστημα και διάσημα προϊόντα, στην Πλατεία των Αγίων 40, στον Άγιο Λάζαρο και τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε όλα αυτά τα καταστήματα Πλέστας The Market και προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που ισχύει έως στις 30 Σεπτεμβρίου. Θα βρείτε μέσα πάρα πολλές προσφορές και σε είδη διατροφής και σε σχολικά είδη. Στην πίσω σελίδα του φυλαδίου έχει πολύ καλές προσφορές σε όλα όσα χρειάζονται τα παιδάκια σας για το σχολείο. Να δούμε έτσι κάποιες ειδήσεις. Ο Δήμαρχος εχθές, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, βγήκε το μεσημέρι περίπου από το νοσοκομείο, έχει επιστρέψει στα καθηκοντά του, είναι πολύ καλά στην υγεία του, του ευχόμαστε καλή επάνωδο. Είναι πολλά τα θέματα έτσι που έχει να ασχοληθεί αυτό το διάστημα και το επόμενο. Άλλη είδηση από την αναζήτηση της τουρίστριας της Ρουμάνας, έχει εξαφανιστεί. Τελείωσαν εχθές και οι έρευνες στο ποτάμι στον Αλικανά. Πριν από λίγο μίλησαμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Σπύρο Τουρίκη. Δεν υπάρχει κανένα

δεν υπάρχει, δεν είχε κάποιον φίλο ή ένα μέλος της οικογένειας που θα μπορούσε να την είχε αναζητήσει πιο γρήγορα από το Σάββατο που την είδαν τελευταία φορά οι κάμερες εκεί στην περιοχή του Αλικανά. Από το Σάββατο λοιπόν η αναζήτηση ξεκίνησε την Τετάρτη, οπότε καταλαβαίνετε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, 3-4 ημέρες περίπου, που δεν μέχρι που να καταλάβουν το ξενοδοχείο που είναι, ο δεν έχει επισκέψει στο δωμάτιό της, τι γίνεται, να επικοινωνήσουν οι οικοί της με το ξενοδοχείο που είναι, ξέρω εγώ, η μητέρα μας, η αδερφή μας. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος και έτσι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος από την 65χρονη Ρουμάνα τουρίστρια. Τώρα, να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας, μετά από πάρα πολύ καιρό, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο, να δούμε πώς πήγε η σεζόν, τι θα γίνει. Και ένα ερώτημα, ποιες είναι οι περιοχές που καθαρίζει ο εργολάβος? Ξεκίνησε τον Ιούλιο μόνο με το Δήμο Λαγανά και θέλουμε πολύ να ρωτήσουμε τον κύριο Γιακουμέλο αν αυτή την περίοδο ο εργολάβος που έχει αναλάβει την αποκομιδή καθαρίζει όλο το νησί. Τι γίνεται, πλένονται οι κάδοι, μαζεύονται τα ογκώδη, τι ακριβώς κάνει και επίσης πώς θα πληρωθεί. Θα πληρωθεί το όλο το ποσό που είναι στη σύμβαση αναμήνα ή θα μειωθεί το ποσό γιατί δεν ξεκίνησε με μόνο μία δημοτική ενότητα, μόνο με τη δημοτική ενότητα του Λαγανά και δεν έκανε όλο το νησί. Μετά τη μία η ώρα θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Παντοκράτορα, τον κύριο Λούτζη Παναγιώτη. Ο πρόεδρος έχει ένα μεγάλο έτσι δημοτικό διαμέρισμα Παντοκράτορα Λαγανά που συγκεντρώνει σχεδόν το μεγαλύτερο όγκο τουριστών στο νησί. Πολλά τα θέματα που αντιμετώπισε ο πρόεδρος το καλοκαίρι, με την καθαριότητα, με το νερό, οι δρόμοι είναι χάλια. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της Λιθακιάς, του διπλανού δημοτικού διαμερίσματος, και εκεί οι δρόμοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Θα μιλήσουμε τι γίνεται και με τη διάβρωση των ακτών. Εκεί βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο η θάλασσα μπαίνει μέσα, σχεδόν μέσα στα καταστήματα. Τι θα γίνει, ακούσαμε πάρα πολλές έτσι διαβεβαιώσεις από το Δήμο ότι θα προχωρήσουν, θα γίνει μια μελέτη. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι σήμερα, θα ρωτήσουμε και για αυτό το θέμα τον πρόεδρο. Δεν έχει, λοιπόν, παραμένει τώρα όλη αυτή η φασαρία που έχει γίνει όταν η δύναμη ελπίδας μαζί με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη είχε ζητήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία για μοναδικό θέμα συζήτηση στον αγωγό Πάνο Γύρη Λούχα Αγία Μαρίνα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δέχτηκε το αίτημα, επικαλέστηκε μία έτσι ρύθμιση της του αυτοδιοικητικού νόμου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα έχουμε αύριο μαζί μας τον κύριο Τσουρουνάκη να δούμε, νομίζω θα ξαναεπιμείνει η δύναμη ελπίδας να γίνει συνεδρίαση και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση σε όλους τους συνδυασμούς για αυτό το θέμα. Συνεχίζονται τα έργα πάνω στον αγωγό. Μιλήσαμε και με τους προέδρους εκεί, γίνονται καθημερινά, δηλαδή δουλεύουν τα συνεργεία. Τώρα να δούμε έτσι αν θα ολοκληρωθεί το έργο. Είμαι πολύ περίεργη, είμαι να δω αν θα ολοκληρωθεί, πότε θα ολοκληρωθεί και αν γίνεται με το σωστό τρόπο, γιατί υπάρχουν και καταγγελίες ότι δεν γίνεται με το σωστό τρόπο, ότι οι αγωγοί δεν έχουν τοποθετηθεί όπως θα έπρεπε έτσι σωστά. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες άλλες εξωτερικές ειδήσεις. Εχθές περίμεναν όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία την ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ, να δούνε τι θα πει για το Ιράν και για άλλη μία φορά ο πρόεδρος

πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές για εξολόθρευση του Ιράν, ενώ από την άλλη είπε ότι είχε μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο. Εξετάστηκαν και οι όροι της Τεχεράνης. Από ό,τι φάνηκε, κανένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες δεν τον παίρνει στα σοβαρά και όλοι ετοιμάζονται να δούνε για τη μετατραπ εποχή και πώς θα διορθώσουν όλα αυτά που έχει κάνει, για να μην πω μια άλλη έτσι λέξη σήμερα πρωί-πρωί. Λοιπόν, τώρα ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί αξιωματούχοι που συναντήθηκαν εχθές σε μια απρόσμενη επαφή, έτσι δήλωσε, και πραγματοποιήθηκε την ώρα που αυτός μιλούσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απειλούσε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να εξολοθρεύσει το Ιράν, να το εξαφωνήσει από το χάρτη και τα λοιπά. Τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εάν, λέει, δεν γίνει σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που έχει διαρκέσει σχεδόν 7 μήνες. Ενώ θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι όταν επιτέθηκε την πρώτη μέρα μας είπε ότι σε μία εβδομάδα το Ιράν θα έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Τώρα ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι βασικοί απεσταλμένοι του συναντήθηκαν για περίπου 3 ώρες με Ιρανούς αξιωματούχους και έκαναν κάποιες πρώτες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Ούτε βέβαια και οι Ιρανοί έχουν πάρει στα σοβαρά τον πρόεδρο Τραμπ, για να είμαι ειλικρινής. Αυτός ξανά είπε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση και πολύ επικοδομητική και ότι προβλέπεται συμφωνία και ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε ξανά μια συμφωνία. Η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει βάλει 3 όρους για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οι όροι που αναφέρονται είναι η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, αυτό το βάζει κάθε φορά η Τεχεράνη σε κάθε συνομιλία της, και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Αυτοί είναι οι 3 όροι που έχει βάλει η Τεχεράνη για να ανοίξει τελείως τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την άλλη πλευρά δεν αποδέχονται τους όρους αυτούς και περισσότερο και με τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχω να πάρω μια πολύ μεγάλη απόφαση το επόμενο χρονικό διάστημα, ή που θα τερματίσω τον πόλεμο ή που θα επιτεθώ στο Ιράν με τόσο μεγάλη σφοδρότητα ώστε θα το εξαφανίσω. Λοιπόν, είναι μία από τα ίδια. Πάμε γρήγορα σε ένα έτσι γρήγορο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα κάποιες ειδήσεις από το χώρο των διεργασιών που κάνουν τα κόμματα. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Ζάκυνθο. Βέβαια, τις ανακοινώσεις θα κάνει ο γραμματέας, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Δεν θα γίνει από εδώ, από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Μένει να ανακοινωθεί πότε θα έρθει ο κύριος Βαρδακαστάνης. Πολύ σύντομα θα έρθει στο νησί μας. Θα γίνει μια συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και εκεί θα ανακοινωθούν οι τρεις υποψηφιότητες. Είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο. Φυσικά γνωρίζουμε τα ονόματα, αλλά δεν ανακοινώνουμε κάτι. Πρόκειται για δύο άντρες και μία γυναίκα. Πολύ έτσι δυνατά πρόσωπα εδώ στην Ζακυνθινή κοινωνία, δυνατές προσωπικότητες. Το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ακόμη έτοιμο. Φυσικά επικεφαλής θα είναι ο βουλευτής, ο κύριος Διονύσης Αχτύπης. Μάλλον το ένα όνομα είναι από του έτερου υποψηφίου, είναι από τον ξενοδοχειακό χώρο, έτσι λέγεται, και αναζητείται γυναίκα, γιατί ακούγονται διάφορα για την υποψηφιότητα της κυρίας Μαρίας Λιβέρη. Βέβαια, η κυρία Μαρία Λιβέρη βγήκε στην εκπομπή εδώ στο Πρίσμα, στην εκπομπή του Γιώργου Αναγνωστόπουλου, και είπε ότι ναι, θα είμαι υποψήφια και ότι έχει πάρει το OK. Και από την άλλη έχουμε τις δηλώσεις από την Νομαρχιακή και από το βουλευτή ότι τίποτε δεν είναι ακόμη σίγουρο και ότι τις επίσημες ανακοινώσεις θα τις κάνει το κόμμα. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι και στο χώρο της Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν θα αργήσουν να ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια. Όλα αυτά θα γίνουν πριν τα Χριστούγεννα, γιατί θα πρέπει τα κόμματα, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, να ξεκινήσουν τον προεκλογικό τους αγώνα. Και εδώ στο νησί είναι πολλά ανοιχτά τα μέτωπα να κάνουν τις δηλώσεις του και τις τοποθετήσεις του και φυσικά και την αντιπαράθεση εδώ με τον βουλευτή. Οπότε να ξέρετε ότι τα ψηφοδέλτα δεν θα αργήσουν. Είμαι σίγουρη ότι το πρώτο ψηφοδέλτιο που θα ανακοινωθεί θα είναι αυτό του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σύντομα. Αυτά λοιπόν, να δούμε τώρα μία έτσι άσχημη είδηση από την εφημερίδα Ημέρα, το διαβάζουμε. Με αφορμή τη χθεσινή κακοκαιρία που δεν ήταν τόσο έντονη στο νησί μας, αλλά στην περιοχή της Υπήρου και στην Κέρκυρα έβρεξε πάρα πολύ και σημειώθηκαν ανεμοστρόβιλοι. Ένας ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε μία κτηνοτροφική μονάδα και δυστυχώς σκοτώθηκαν 88 πρόβατα από κεραυνό που χτύπησε το κοπάδι. Ειδικότερα λέει σε ένα βοσκοτόπι δίπλα εκεί στην πόλη των Ιωαννίνων. Δυστυχώς έπεσε ένας κεραυνός και σκοτώθηκαν επιτόπου 88 πρόβατα. Ευτυχώς ο κτηνοτρόφος που βρισκόταν στο σημείο δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Και επίσης στην περιοχή Προδρόμη Σουλίου, ένας ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή νωρίς το απόγευμα ισοπαίδωσε ένα μεγάλο τμήμα των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Έβρεξε πάρα πολύ στη Βόρεια Κέρκυρα, στην Κέρκυρα είδαμε μέσα στην πόλη, πλημμύρισε η πόλη. Τους καταστηματάρχες εκεί στα ρεπορτάζ των τοπικών καναλιών είχαν αγανακτήσει, γιατί δεν ήταν καθαρισμένα τα φρεάτια και έτσι πλημμύρισε για άλλη μια φορά η παλιά πόλη της Κέρκυρας. Πλημμυρίζει συχνά, να ξέρετε, και εκδηλώθηκαν και ανεμοστρόβιλοι στην περιοχή εκεί, στη βόρεια περιοχή.
Λοιπόν, αυτά πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί σας, αμέσως μετά θα είμαστε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, κύριο Νίκο Γιακουμέλο.

0: 92. Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. You were born
3: for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλαίσια The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

και ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας και έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Καθαριώτας, κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Λοιπόν, για να δούμε, μια και έχουμε πάρα πολύ καιρό να το πούμε, τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Έτσι, να δούμε και τα υπέρ και τα κατά. Αυτή την περίοδο σιγά σιγά τελειώνει και η τουριστική περίοδος. Λίγες, κάνα μήνα έχουμε περίπου ακόμη. Είσαστε εσείς ευχαριστημένος από την αποκομιδή των απορριμμάτων? Και δεν μιλώ για το δικό σας κομμάτι που έχετε την ανακύκλωση, μιλάω από τον εργολάβο που έχει αναλάβει τα σύμμικτα.
1: Αγαπητή Μαριέτα, θέλω να πω το εξής. Καταρχήν, η προσπάθεια που έγινε φέτος ήταν σύμμικτη. Δηλαδή ήταν η βοήθεια, η αρχική εκκίνηση που είχε στην ευθύνη του τα πάντα ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Που εγώ κατά τα διαστήματα στις συνεντεύξεις είχα πει ότι περπατάμε σε ένα τεντωμένο σκηνί και φοβάμαι πολύ εάν και εφόσον ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα μας χαλάσουν ή δύο, τρεις, πέντε εργαζόμενοι αρρωστήσουν, θα πέσουν τα σκουπίδια κάτω. Εκεί σε αυτό το επίπεδο είμαστε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως καταφέραμε μέχρι τα μέσα του Ιουλίου να κρατήσουμε ζωντανή και σε πολύ καλό επίπεδο την αποκομιδή για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νησιού μας, και την ώρα που πραγματικά την ίστατη στιγμή ήρθε η βοήθεια από τον ανάδοχο που πήρε αυτό το συγκεκριμένο έργο και έδωσε πολύ μεγάλη ανάσα στην τεράστια προσπάθεια που κάναμε και εμείς,
0: ναι,
1: σε όλα τα επίπεδα, γιατί είχαμε μπει όλοι στο παιχνίδι. Και οι προϊστάμενοι και οι αντιδήμαρχοι, είμαστε όλοι επί του έργου. Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά να ομαλοποιείται η διαδικασία αυτή και θεωρώ ότι η προσπάθειά μας, η δική μας σαν Διεύθυνση Καθαριότητας, πέτυχε και σαφώς μπορώ να δηλώσω σήμερα ότι επιτυγχάνει και η κίνηση που κάναμε για να έχουμε μία συνεργασία και τη βοήθεια αυτή που έχουμε δηλώσει σαν Δημοτική Αρχή, διότι δεν είναι η εκχώρηση του συνόλου των υπηρεσιών της καθαριότητας, είναι ένα μέρος που δίνουμε όσον αφορά να καταφέρουμε να αλλάξει η κακή ροή που υπήρχε εδώ και 20 χρόνια όσον αφορά τα σκουπίδια, όσον αφορά την διαχείρισή τους, τη μεταφορά τους και την μείωση του όγκου των σκουπιδιών, που θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και νιώθω ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή η οποία θα έχει μια δυνατή συνέχεια, αυτή για την οποία συνέχεια μιλάμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, ότι έρχεται η οριστική λύση του προβλήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Ζακύνθου, με στόχο τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών, να ξεπεράσουμε και το όριο που έχει η Ελλάδα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο ανάδοχος όταν ανέλαβε, δεν κινήθηκε σε όλο το νησί. Τον Ιούλιο είχε μόνο το Δήμο Λαγανά.
1: Ναι.
0: Τον Αύγουστο τον Ιούλιο πώς κινήθηκε είχε το... διαδοχικά?
1: Τον Ιούλιο είχε το Δήμο Λαγανά και τις τρεις τελευταίες μέρες του Ιουλίου πήρε και το Δήμο Ζακυνθίων.
0: Ναι. Τον Αύγουστο, τώρα δηλαδή τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο είναι σε όλο το νησί.
1: Τον Αύγουστο πήρε και το Δήμο Αλικών, και τώρα έχει πάρει και το Δήμο Αρτεμισίων και το Δήμο Ελατίων. Απομένει μόνο ο Δήμος Αρκαδίων να ολοκληρωθεί υποχρεώσεις στο σύνολο της αποκομιδής του νησιού, έτσι όπως είναι η σύμβασή μας.
0: Ναι. Τώρα κύριε Γιακουμέλο, δεν ήταν αφού... γιατί δεν από την αρχή δεν καθάρισε με τα μηχανήματά του και τους εργάτες του και τα αυτοκίνητά του όλο το νησί? Γιατί δεν ήταν έτοιμος? Είναι μια απορία που τη λέει και η αντιπολίτευση, αφού ήξερε ότι θα αναλάβει την καθαριότητα.
1: Δεν το ήξερε, κυρία Ποταμίτη, αυτό. Δεν ήταν σίγουρο κατά πόσο είχε διεκπαιρεωθεί όλη αυτή η διαδικασία.
0: Ο διαγωνισμός λέτε.
1: Ναι, ναι, θυμάστε από το ελεκτικό συνέδριο, δεν γνώριζε κανείς πότε θα επικυρωθεί αυτή η ιστορία για να μπορούν να είναι έτοιμοι. Πίστευαν ότι θα είναι μετά το καλοκαίρι, παρόλα αυτά όμως μας το είπαν από την αρχή ότι θέλουν να μας βοηθήσουν, μας βοήθησαν με βάση αυτή τη δυνατότητα που είχαν και αναπτύσσεται, το βλέπετε κι εσείς, και βέβαια εδώ έχουμε να δηλώσουμε σαν Δημοτική Αρχή ότι είχαμε ένα σημαντικό κέρδος από αυτή τη συνεργασία που κάναμε, διότι μας έλειπε μία μικρή βοήθεια προκειμένου να διεκπαιρεώσουμε τη δουλειά μας. Αυτή η μικρή βοήθεια μεταφράζεται σε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος για το Δήμο μας,
0: ναι,
1: διότι όταν η εταιρεία αυτή, αν ξεκίναγε, θα έπρεπε να παίρνει 400 χιλιάρικα περίπου το μήνα, και καταλαβαίνετε ότι το ποσό που θα πάρει για τον Ιούλιο θα είναι πάρα πολύ μικρό, για τον Αύγουστο θα είναι επίσης μικρό, και εν συνεχεία θα αρχίσει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο προσφοράς των υπηρεσιών που αναγράφει η σύμβασή μας.
0: Δηλαδή μέσα
1: στη σύμβαση...
0: Θεωρώ
1: λοιπόν ότι είναι πολύ, ναι, σημαντικό το όφελος, μπορεί να είναι και 500 χιλιάρικα και 600 χιλιάρικα η διαφορά μας απέναντι από αυτό, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κέρδος.
0: Αυτό το γράφει μέσα σύμβαση. Δηλαδή, αν δεν καθαρίσει όλες τις περιοχές και έχει μόνο το Δήμο, ας πούμε, τον Ιούλιο Λαγανά, θα πληρωθεί,
1: βεβαίως,
0: λιγότερο. Είναι μέσα στη,
1: βεβαίως,
0: σύμβαση αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Τώρα εσείς
1: διαχωρίζει, ναι, τις υπηρεσίες με τις ανάλογες τιμές και μοιράζει και τις δημοτικές ενότητες, ούτως ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα και να μην έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι πίσω από αυτή τη διαδικασία παίζεται κάτι άσχημο.
0: Ναι. Έχει γίνει κάποια πληρωμή στον εργολάβο, στον ανάδοχο μέχρι αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή ακόμη όχι.
0: Ναι.
1: Από όσο γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα είσαστε, για παράδειγμα, τα ογκώδη που ήταν μέσα στις υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Τα μαζεύει ο κύριος Ξένος, το πλήσιμο των κάδων, όλα αυτά γίνονται ή τα κάνετε εσείς ακόμη?
1: Εμείς τα κάνουμε ακόμη, διότι δεν έχει ξεκινήσει αυτή η συνεργασία και εμείς λέμε ότι καλό είναι από την ώρα που θα ξεκινήσει να γίνει συνολικά, γιατί τώρα τελείωσε και η σεζόν, βάζουμε, ναι, μία άλλη ρότα, την ώρα που θα είναι έτοιμος ο ιδιώτης, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο χώρος που θα διαχειρίζεται τα ογκώδη, αλλά και το πλαίσιο το οποίο θα μπει, με την έννοια ότι και εμείς έχουμε μία πρόταση να κάνουμε. Διότι
0: για τα ογκώδη λέτε?
1: Για τα ογκώδη, ναι.
0: Έχετε βρει χώρο?
1: Ο χώρος είναι του ιδιώτη, δεν είναι δικός μας.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το δώσαμε, γιατί πρέπει να εκλείψει αυτή, ναι, η ασέλγεια που, ναι, γινότανε,
0: ναι,
1: στο χώρο του αεροδρομίου, που το ξέρετε κι εσείς, ναι, πολύ καλά, και 40 χρόνια δημιουργείται αυτή η κακή εικόνα στην ρεσεψιόν της Ακίνθου.
0: Δηλαδή,
1: θεωρώ λοιπόν ότι
0: συγγνώμη,
1: με ένα πρόγραμμα, ναι, κυρία Ποταμίτη, ναι, που θα έχει να κάνει με ενημέρωση, είτε ένα χωριό, είτε ένα δημοτική ενότητα, ότι αυτή την εβδομάδα θα πάρουμε τα ογκώδη μας από αυτή την περιοχή,
0: ναι,
1: και μετά από εκεί και πέρα δεν θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης να βγάλει τα ογκώδη του στο δρόμο ή δίπλα τους κάδους, και βέβαια θα αναπτύξουμε και την τακτική των προστήμων από εκεί και πέρα, γιατί δεν γίνεται τίποτα αν δεν υπάρχει η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας μέσα από τον κανονισμό καθαριότητας που προκύπτει, για να παίρνει ο καθένας και το ανάλογο αυτό που του οφείλεται.
0: Δηλαδή θα βγάλετε ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα, Τρίτη στην πόλη.
1: Σε κάποια...
0: Αυτό όμως δεν είναι στη δική σας τώρα πια αρμοδιότητα, είναι στο ιδιώτη.
1: Είμαστε, συζητάμε με τον ιδιώτη, αλίμονο. Ναι. Εμείς σαν Διεύθυνση Καθαριότητας δίνουμε τις κατευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο βέβαια της καλής συνεργασίας και της συνεννόησης, και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει συμφωνούμε απόλυτα, mm-hmm, έτσι όπως το σχεδιάζουμε, και θα πάμε μαζί. Έτσι,
0: ναι,
1: πρέπει να γίνει, ναι, για το καλό, για το κοινό καλό. Πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία και αλληλοκατανόηση.
0: Τώρα αν έχει κάποιος ογκώδη, παραμένει το ίδιο που μου είχατε πει, δηλαδή πάρει κάποιο τηλέφωνο για να έρθει να τα μαζέψουν. Πραγματικά βλέπουμε, δεν έχει σταματήσει στους κάδους και στρώματα και τουαλέτες και καρέκλες. Ναι,
1: δυστυχώς
0: και
1: αυτή η κατάσταση υπάρχει. Είδατε και εγώ μία ανάρτηση που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ένας συμπολίτης μας πήγε και έβαλε την κουζίνα που ξύλωσε μέσα στους μπλε κάδους και στον πράσινο κάδο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό πρέπει να σταματήσει σιγά σιγά. Δεν νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά αρμόζει σε Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα πρέπει να μάθουμε από εδώ και πέρα, γιατί αλλάζει η εποχή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας τι σημαίνει μπλε κάδος, τι πρέπει να βάζουμε μέσα στο μπλε κάδο, διότι αυτό, από αυτό που βλέπω, κυρία Ποταμίτη, το 50% στους μπλε κάδος είναι σύμμικτα απορρίμματα. Άρα έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας και να μπει στο μυαλό του κάθε ενός πολίτη και επιχειρηματία ότι έρχεται μια άλλη εποχή, η οποία είναι επιβαλλόμενο μέτρο για το καλό το δικό τους, για το καλό του περιβάλλοντος, για το καλό της κοινωνίας και για την οικονομία του Δήμου μας.
0: Τους κάδους τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, τους πλένετε εσείς?
1: Τώρα τους πλένουμε εμείς, βεβαίως.
0: Εσείς, ναι. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει να τους πλένει και ο ιδιώτης τους κάδους.
1: Σαφώς.
0: Δηλαδή να προμηθευτεί αυτό το ειδικό μηχάνημα που είναι για το πλήσιμο των κάδων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι μέσα στη σύμβαση, έτσι?
1: Είναι μέσα στη σύμβαση.
0: Τους πλένει ο ιδιώτης.
1: Δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Εμείς συνεχίζουμε να πλένουμε τους κάδους κανονικά και όταν έρθει η ώρα εμείς θα πλένουμε τους μπλε κάδους και ο ανάδοχος θα πλένει τους πράσινους.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε βέβαια τα ογκώδη μας να τα διαχειριζόμαστε όπως και στο εξωτερικό. Γιατί έχω δει και εγώ στη Γερμανία, έτσι, που δεν ασχολείσαι εσύ καθόλου με τα ογκώδη. Υπάρχουν ειδικά σημεία μέσα στην πόλη φυσικά που τα πας και που εκεί υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που τα πολτοποιούν. Έχω δει και τα δέντρα, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα για παράδειγμα στην Γερμανία. Ξέρετε κι εσείς, γιατί έχετε πάει πολλές φορές στο εξωτερικό και ξέρετε πως δουλεύουν.
1: Κυρία Ποταμίδη, ας μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εμείς όταν ήρθαμε εδώ την Διεύθυνση Καθαριότητας, αυτό που αντικρίσαμε, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρει και ο ζακυθινός λαός, ήταν πέραν του δέοντος η κάκιστη κατάσταση που μπορεί να επικρατεί σε ένα τέτοιο φορέα που έχει ανταποδοτικότητα, που πληρώνει δηλαδή ο πολίτης και περιμένει να έχει ωφέλη μέσα από αυτή τη διαδικασία και παροχή υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω δει, τα έχω γνωρίσει μέσα στο κέντρο της Αυστρίας να συγκεντρώνονται όλα τα απορρίμματα και να καίγονται χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε να μυρίζει τίποτα. Μέσα σε υπόγειους χώρους ένα απορριμματοφόρο μπαίνει μέσα στην Βιέννη, στη Γερμανία, σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Είμαστε πολύ μακριά από αυτή τη διαδικασία.
0: Οπότε και εμείς οι πολίτες δεν υπάρχουν αυτά για να πάνε τα ογκώδη τους. Οπότε και ο καθένας τα βάζει δίπλα στον κάδο και περιμένει από το Δήμο να τα μαζέψει.
1: Υπάρχει, ακούστε με, έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι υπάρχουν τα τηλέφωνα της Διεύθυνσης, υπάρχει ο αρμόδιος φορέας, υπάρχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο ενταλμένος σύμβουλος, ο κ. Αγαπητός,
0: ο οποίος επιλαμβάνει. Δεν υπάρχει τηλέφωνα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Το τηλέφωνο του κ. Αγαπητού μπορεί να μην το σηκώνει ο άνθρωπος, επειδή
0: του
1: δεν σταματάει να μιλάει.
0: Της Διεύθυνσης, που είναι ένα σταθερό.
1: Αλλά μέχρι τις 2 η ώρα τα τηλέφωνα και στη Διεύθυνση Καθαριότητας και στα σφαγεία λειτουργούν και μπορεί ο πολίτης να πάρει τηλέφωνο, να καταγραφεί το αίτημά του και να υλοποιηθεί το αίτημά του μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Βέβαια, γιατί δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, είναι γεγονός.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία, το να τα πηγαίνουμε οπουδήποτε θέλουμε. Θα έχει βέβαια ελαφρυντικά όταν ο πολίτης πάρει τηλέφωνο και δεν ανταποκριθούμε, να διαμαρτυρηθεί. Όχι όμως να πάει να τα πετάξει είτε στη θέση των γκάδων, είτε στα μούτρα κάποιων άλλων ανθρώπων. Το λέω έτσι πεζά, γιατί έτσι κάπως έτσι γίνεται.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο σχετικά με τους γκάδους και συνεχίσαμε και φέτος το καλοκαίρι να βλέπουμε ξανά το ίδιο θέμα πίσω από το θέατρο. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας, κανένας δεν θέλει τους κάδους δίπλα στο σπίτι του, έτσι, και στην επιχείρησή του. Θα μπορούσαν όμως, επειδή είχα μια συζήτηση χτες με κάποιον επιχειρηματία, ο οποίος και αυτός έχει ένα μεγάλο κατάστημα στην πόλη. Ναι. Και λέει ότι εγώ, επειδή δεν θέλω οι εργαζόμενοι μου να κουβαλάνε τις σακούλες και μέχρι τους κάδους να τις σέρνουν, γιατί πράγματι είναι βαριές. Ναι. Και να τρέχουν τα... Έχω προμηθευτεί μικρά καροτσάκια, βάζω τις σακούλες μου μέσα και τις πηγαίνω στους κάδους. Και έτσι λοιπόν δεν δημιουργείται καμία ρήπαρση. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Γιατί δεν το κάνουν αυτό και βλέπουμε, ξέρουμε πραγματικά ποιο μαγαζί κατέβασε τις σακούλες του το βράδυ από τα ίχνη πάνω στα πεζοδρόμια.
1: Γιατί κυρία Παταμίτη,
0: θα πρέπει και εσείς να επιμείνετε όμως αυτό το θέμα.
1: Ευθαρσώ σας λέω ότι όλοι οι επιχειρηματίες δεν είναι καλοί. Όλοι οι επιχειρηματίες δεν είναι ίδιοι. Άρα ο καθένας θέλει να κάνει τη δουλειά του, δεν τον ενδιαφέρει, ούτε δίνει κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες στους εργαζόμενους τους για το πώς θα τα πάνε τα σκουπίδια.
0: Ακούστε, ο επιχειρηματίας προμηθεύεται το μέσο το οποίο θα μεταφέρει τη σακούλα του.
1: Ναι, αλλά δεν τον ενδιαφέρει, κυρία Ποταμίτη, δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον νοιάζει.
0: Θα πρέπει κι εσείς να επιμείνετε λίγο περισσότερο από του χρόνου. Να είναι πιο προσεκτική σε αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, η άποψή μας, εμάς, σαν Διεύθυνση Καθαριότητας που έχουμε μπει σε αυτή την τροχιά και δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε τώρα, αλλά πιστεύω ότι ερχόμενη η βοήθεια του ιδιώτη, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι στη συνέχεια θα το εφαρμόσουμε, να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα αποκομιδής πόρτα-πόρτα, ιδιαίτερα από τα μέρη εκείνα που έχουν, τα σημεία εκείνα που έχουν μαγαζιά, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ούτως ώστε θα αλλάξει άρδιν η διαδικασία της αποκομιδής, και στα πλακόστρωτα, εκεί που δεν είναι εύκολο να βάλουμε κάδους, και στην, ξέρετε πολύ καλά ότι στην ταβουλάρη, ας πούμε, παράδειγμα, δεν υπάρχει χώρος να μπει να μπουν κάδοι, άρα σε όλα αυτά τα σημεία και στην βόρεια πόλη που είναι μικρά τα στενά και τα λοιπά, μπορεί να περνάει ένα μικρό απορριμματοφόρο και το μεσημέρι για την ανακύκλωση και το βράδυ αντίστοιχα για την ανακύκλωση και τα σκουπίδια, ούτως ώστε θα είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα ευχής έργο που ούτε ο επιχειρηματίας θα ταλαιπωρείται να σέρνει σακούλες ή οι εργαζόμενοι, και θα γίνεται η δουλειά με ένα καλύτερο τρόπο και θα τελειώσει διαπαντός το πρόβλημα αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Με το καλό να τελειώσει και η σεζόν.
1: Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι σε λίγο τελειώνει, θα αναλάβει και ο ιδιώτης το Δήμο Αρκαδίων, οπότε ολοκληρώνεται η αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων. Άρα ξεκινάει η καμπάνια πόρτα-πόρτα, και θέλω να σας παρακαλέσω και εσάς από το σταθμό σας και όλους τους σταθμούς του νησιού να μας υποστηρίξουν στην προσπάθεια αυτή, ούτως ώστε απευθυνόμαστε στην κοινωνία πια και ζητάμε στο μπλε κάδο να μπαίνουν μόνο υλικά, τα ρεύματα εκείνα τα οποία κάνουμε ανακύκλωση, και εκεί μέσα θα μπαίνουν μόνο καθαρό υλικό. Απαγορεύεται οποιοδήποτε οργανικό, απαγορεύεται οποιοδήποτε ογκώδη, απαγορεύεται οποιοδήποτε υλικό το οποίο δεν ανακυκλώνεται να μπαίνει μέσα στον κάδο, πολύ δε περισσότερο εκείνο που χαλάει και την υπόλοιπη ανακύκλωση και καταστρέφεται.
0: Τα γυαλιά,
1: άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα, θα ξεκινήσετε δηλαδή κάποια ενημέρωση διαφημιστική,
1: βεβαίως,
0: με καμπάνια?
1: Βεβαίως,
0: και...
1: βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Ήδη
0: ετοιμάζετε κάτι?
1: Έχουμε ήδη ετοιμάσει 40.000 φυλάδια,
0: ναι,
1: τα οποία θα μοιραστούν πόρτα-πόρτα σε όλες τις κατοικίες και σε όλες τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε από εκεί και πέρα, εκεί πάνω αναγράφονται ακόμα και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά την κακή διαχείριση, είτε αναφερόμαστε στο μπλε είτε στο πράσινο κάδο, είτε σε ογκώδη, είτε σε κοινόχρηστους χώρους, και όλα αυτά μπαίνουμε πια σε μία ρότα που να εφαρμόσουμε στο ακέραιο τον κανονισμό καθαριότητας, που αυτό θα αποβεί υπέρ τη Ζακύνθου, υπέρ της ποιότητας ζωής των Ζακυνθινών.
0: Τα γυαλιά ρωτούν οι ακροατές μας. Πραγματικά, ένας που έχει τα μπουκάλια, μπύρες,
1: τα γυαλιά,
0: κρασί.
1: Τα γυαλιά, ήδη
0: αυτά,
1: θα αναπτύσσουμε καμπάνες και θα αναπτύξουμε, γιατί έχουμε κάνει ένα αίτημα στην Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης να βάλουμε 100 καμπάνες επιπλέον.
0: Μέσα στην πόλη εννοείται ή σε όλο το νησί?
1: Σε όλο το νησί.
0: Ναι.
1: Σε όλο το νησί. Και σε κέρια σημεία, σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας, ούτως ώστε θα έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να πηγαίνει τα γυαλιά του, να τα βάνει μέσα στην καμπάνα καθαρά, χωρίς να πετάει τα σκουπίδια του, γιατί
0: δεν παρατηρείται τώρα
1: ακόμη και αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι, δεν έχουμε τώρα κάτι. Ήταν κάπου εκεί στη Φανερωμένη, νομίζω. Αλλά δεν υπάρχει πια.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή είχαμε έλλειψη και οι τουριστικές επιχειρήσεις είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό, αυτή την περίοδο δεν είχαμε εγκαταστήσει την πόλη. Αλλά όμως θα γίνει στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ
0: γεια
1: και εγώ.
0: Σας. Γεια.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
11: Τα Plesas The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Plesas The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Ασχοληθούμε λίγο σήμερα με τα δικά μας εδώ, με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, και πάμε παντοκράτορα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, κύριο Λούτζη Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Έχουμε να μιλήσουμε από τότε που έγιναν κάποιες ζημιές εκεί, πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, νομίζω Απρίλιο-Μάιο ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Για πείτε μου, πλησιάζουμε σιγά σιγά έτσι στο τέλος της τουριστικής περίοδου. Το χωριό σας μαζί με το Λαγανά συγκεντρώνει τον περισσότερο αριθμό επισκεπτών από όλο το νησί. Λοιπόν, τι αντιμετωπίσετε φέτος? Καθαριότητα, νερό, δρόμοι?
1: Με την καθαριότητα είχαμε ένα θέμα. Τις αρχές.
0: Ναι.
1: Μετά μου δώσανε κάτι ανθρώπους ο Δήμος για τον κεντρικό δρόμο του Λαγανά που είναι,
0: ναι,
1: το μεγάλο πρόβλημα, και στους παράδρομους.
0: Α, είχατε, όταν λέτε με την καθαριότητα, την πεζή καθαριότητα.
1: Την πεζή την καθαριότητα, ναι, την πεζή.
0: Ναι.
1: Για την πεζή καθαριότητα. Στους παράδρομους δεν είχα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τελευταία 2-3 μέρες έχουν έρθει κάτι ανθρώποι και έχουν καθαρίσει και στους παράδρομους. Εντάξει, έχει φύγει ο κόσμος τώρα βέβαια, αλλά εντάξει. Καλή οργά παρά ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: πόσα άτομα είχατε?
1: Είχα 4-5 άτομα.
0: Mm-hmm. Σας έφτανε αυτός ο αριθμός για το κεντρικό?
1: Ναι. Mm. Ναι, εντάξει, για το κεντρικό φτάναν, αλλά εντάξει, όχι όλο το κεντρικό, μέχρι το Βεζινάδικο και λίγο ακόμα, τέλος πάντων. Αλλά στο παράδρομο δεν είχα τρόπο.
0: Ναι. Δεν θα μπορούσαν εκεί επιχειρηματίες, είναι πάρα πολύ, να βάλετε κάνα δυο άτομα για να καθαρίζετε, ναι, να καθαρίζουν και οι παράδρομοι. Ναι.
1: Οι επιχειρηματίες μπορούν.
0: Καταλαβαίνω βέβαια ότι εντάξει, πληρώνετε δημοτικά τέλη και θα πρέπει ο Δήμος.
1: Αλλά με τα δημοτικά τέλη τώρα τι να του πεις τα λόγω τώρα να σου λέει.
0: Ναι.
1: Όχι, βρίζουν. Μπορεί να σε βρίσουν κιόλας, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Να σου πούν τόσα πληρώνω δημοτικά τέλη. Να πληρώνω και για το πεζή καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, σε γενικές γραμμές πήγαμε καλά στο κεντρικό.
0: Ναι.
1: Για το κεντρικό μιλάω πάντα.
0: Τα σκουπίδια.
1: Τώρα τα σκουπίδια, ναι, τα σκουπίδια τα πέρανε. Αυτή τη στιγμή είχε αναλάβει ο ξένος.
0: Ναι.
1: Τα παίρνει καλύτερα. Mm-hmm. Σε συνδυασμό και με το Δήμο βέβαια. Γιατί ακόμα δεν έχει μάθει ακόμα τις περιοχές που θα πάει. Σιγά σιγά τις μαθαίνει. Και στη συνεργασία με το Δήμο γίνεται υποκομιδή καλύτερη. Τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και πρώτα βέβαια, αλλά τώρα πιο καλά.
0: Ναι. Τώρα, με το νερό ήταν τα πράγματα...
1: Με το νερό, εντάξει, το νερό δεν θα φτάνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρετε, με τόσες πισίνες, τόσα καταλήμματα, τόσα... Ναι. Δεν θα φτάνει ποτέ. Αλλά σε γενικές γραμμές πήγαμε καλά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Με το νερό δεν είχαμε μεγάλα
0: προβλήματα, ας πούμε. Ναι, οι δρόμοι παραμένουν βέβαια σε πολύ χάλια.
1: Οι δρόμοι παραμένουν όπως είναι χάλια, ναι.
0: Ναι.
1: Έχω μια υπόσχεση από τον Δήμαρχο ότι θα ρίξουμε λίγο πίσω, να δούμε πότε, περιμένουμε να φύγει και ο κόσμος. Θα αρχίσουν και πολλές βροχές.
0: Ναι.
1: Μήπως ρίξουμε κανένα δύο-τρία κομμάτια κέρια που...
0: Και ακόμα, σε ποια σημεία έχετε πρόβλημα εσείς?
1: Κοιτάξτε, στο Big Boys, στη διασταύρωση του Big Boys μέχρι το Γαλαξία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι χρόνια που περνάνε χιλιάδες κόσμος από εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πέσει λίγο πίσω. Εγώ δεν ζητάω να πέσει ολόκληρο το κομμάτι. Μακάρι, ναι, να πέσει ολόκληρο.
0: Τουλάχιστον
1: να πέσει κανονικά. Αλλά όχι σακούλες. Με σακούλες δεν κάνω τίποτα.
0: Ναι.
1: Μου έχουν δώσει σακούλες ο Δήμος. Μου έχει δώσει δύο φορές σακούλες και έχω βάλει. Αλλά φεύγει. Δεν είναι... Αν δεν πέσει τάπητα δεν γίνεται τίποτα. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και είναι και άλλοι δύο δρόμοι που είναι κέρι.
0: Και ο κεντρικός δρόμος έχει προβλήματα σε πολλά σημεία.
1: Και ο κεντρικός.
0: Κατεβαίνει κάτω στην παραλία.
1: Ναι, όχι και τόσο όμως. Ο κεντρικός σε γενικές γραμμές είναι καλός, ο κεντρικός. Πιο πολλοί παράδρομοι που είναι που έχουν σπασίματα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και αυτός που σας είπα βέβαια που έχει πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Έχω πρόβλημα πάλι και προς το Βεζάν.
0: Στο Βεζάλ, ναι, είναι, είσαστε μαζί και με τη Λιθακιά εκεί.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι, προς
0: είναι
1: το
0: χάλια. Είναι χάλια ο δρόμος, πρόεδρε. Πολύ
1: εγώ, εγώ είμαι προς το Βεζάλ. Ναι. Δεν είμαι μετά το Βεζάλ.
0: Ναι.
1: Και προς το Βεζάλ έχω θέμα. Σε μερικές μεριές. Είναι και ένα δρόμο εδώ... να πέσει στο καφενείο που τελειώνει στο καφενείο που είναι ο χωματόδρομος τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Που λέμε πως ρίξουμε λίγο πίσω εκεί. Μιλάμε για κεντρικό μέρος τώρα. Δεν μιλάμε για παράδρομο.
0: Τώρα εδώ ακροατής μας λέει και απέναντι από τα McDonald's.

0: με το θέμα της, της διάβρωσης εκεί των αυτών.
1: Διάβρωσης παραλίας.
0: Ναι, της παραλίας έχει γίνει κάτι.
1: Έχουμε, όχι, έχουμε πει με αυτό το θέμα με τον Δήμαρχο.
0: Θα πρέπει να γίνει μελέτη. Μελέτη
1: γίνει
0: και
1: μελέτη,
0: να χρηματοδοτηθεί. Δεν είναι τόσο εύκολα. Δεν μπορεί να έρθει ο Δήμος να κάνει κάτι. Λέω,
1: όχι,
0: εάν,
1: τούτη ώρα δεν μπορεί να έρθει ο Δήμος, αν δεν πάει στο όνομα του Δήμου.
0: Εννοείται από τη χρηματική να φύγει από τη χρηματική.
1: Βέβαια, να φύγει από τη χρηματική και να πάει στο Δήμο.
0: Ωραία,
1: μόνο
0: έχει
1: έτσι μπορεί
0: γίνει
1: να γίνει κάτι.
0: Αν ξέρετε, νομίζω ήταν ο κύριος Κώτης υπεύθυνος εκεί, ο αντιδήμαρχος.
1: Ναι, το παλεύουν τώρα, το παλεύουν πως γίνει κάτι, αλλά δεν ξέρω πότε.
0: Ναι.
1: Είναι στα χαρτιά δηλαδή αυτό.
0: Η αστυνόμευση το καλοκαίρι εκεί που...
1: Η αστυνόμευση πήγε καλά.
0: Με τους τουρίστες...
1: Τα βράδια έχετε στο... πολύ κόσμο, ναι. Κάνουν περιπολίες, κάθονται εκεί πέρα στη Διασταύρωση και στο Βοζαΐτη και στο Big Boys.
0: Ναι.
1: Περιπολικά έχει αστυνόμευση όλο το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, δεν φτάνει, δεν μπορεί να έχει ένα αστυνόμο το κάθε μπαρ και ένα αστυνόμο. Δεν μπορεί να έχει το κάθε μπαρ και ένα αστυνόμο, καταλαβαίνετε εσείς.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούν και αυτοί, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είχαμε και κάτι προβλήματα με κάτι που ακουστήκανε.
0: Ναι.
1: Με βιασμούς και τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Και αυτά
1: κάτι
0: τώρα βέβαια. Ναι. Σε αυτά υπήρχε κάποια επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Νομίζω όχι, δεν υπήρχε.
1: Όχι.
0: Επίσημη.
1: Δεν υπήρχε. Απλά ακούστηκε ότι έγινε βιασμός και αυτό.
0: Μάλιστα. Έχετε ένα πολύ μεγάλο δήμο και σε εκείνο...
1: Είναι μεγάλο το κομμάτι, ναι. Είναι μεγάλο το κομμάτι. Χόρτα δεν κόψανε. Βγήκανε τώρα ο Δήμος. Γιατί άργησε, καθυστερήσανε.
0: Μα τώρα βγαίνουν τα χόρτα, δηλαδή. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, τώρα με τις βροχές είναι περίοδος που βγαίνουν τα χόρτα. Τα χόρτα κόβονται την άνοιξη, εκεί προς το τέλος.
1: Δεν καθαρίσαμε την άνοιξη, γιατί δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι μπέρδεμα έγινε. Αργήσαμε, καθυστερήσαμε να κάνουμε χαρτιά, δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχαμε καταστροφέιδες για αυτά να δουλέψουμε τα χόρτα.
0: Ναι.
1: Και έμεινε.
0: Έμεινανε πολλά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Πολλά σημεία που δεν είχαν.
1: Τουλάχιστον να καθαριστούν μερικά τώρα. Τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα εσάς η σεζόν τελειώνει τέλος Οκτωβρίου, όπως και σε όλο το νησί άλλωστε. Μάλιστα. Οπότε παραμένει σε εκκρεμότητα το οδικό δίκτυο που έχετε διαβεβαίωση ότι θα φτιαχτεί φέτος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και το τι θα γίνει τα χόρτα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τα χόρτα γιατί θα έπρεπε ήδη να έχουν κοπεί. Και παραμένει και το θέμα της διάβρωσης εκεί μπροστά στο
1: λιμανάκι, ναι.
0: Εκεί στο λιμανάκι και μπροστά
1: εκεί
0: σε εσάς.
1: Ναι, να φτιάξει, βέβαια.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν...
1: Εκεί οφείλεται η διάβρωση.
0: Ορίστε, εκεί είναι.
1: Εκεί οφείλεται η διάβρωση, βέβαια.
0: Mm-hmm. Ναι. Έγινε λάθος από την αρχή όλο αυτό όταν έγινε, χωρίς σχέδιο...
1: Εκεί πρέπει να παρεύει, ναι. Και ο βουλευτής, να παρεύει κι άλλος να συντομεύσει πιο πολύ το... Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα κάνουμε τώρα τη θεομηνία που έκανε πέρυσι, αν δεν κάνει και φετός, που πέπεσε, ρίξανε μουράγια στους ανθρώπους, πέσανε τυχεία, πέσανε πράγματα. Κατέστρεψε όλο διεάζ, διεκτήσε και έβαλε σωλήνες καινούργιους, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν κάνουμε το ίδιο πράγμα δηλαδή,
0: ναι.
1: Καταλάβατε, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα πάλι φέτος.
0: Ναι, λέγεται ότι θα ξανακάνει δηλαδή, γιατί έχουμε και θα έχουμε και μέρες με έντονη έτσι ζέστη και αμέσως μετά θα έχουμε έτσι πολύ έντονα
1: καιρικά φαινόμενα. Ναι, το έχω ακούσει εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ κάτι τελευταίο, έτσι πριν σας αποχαιρετήσω, ένας ακροατής, μάλλον από την περιοχή εκεί του Λαγανά είναι εκεί, γιατί μας λέει ότι απέναντι για τη Λακούβα, επιμένουν απέναντι από τα McDonald's, ότι επιχείρησαν κάποιοι επιχειρηματίες να ρίξουν τσιμέντο, αλλά δεν... Δεν γνωρίζετε το θέμα, δεν τους αφήσατε εσείς, λέει, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, έχω ένα τέτοιο μήνυμα εδώ.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Μήπως τους υπηρεσάνε δήμαρχος να μιλήσουν.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραία, δείτε εκείνο το μέρος, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο για εκείνο το σημείο. Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, τι να σας πω, ότι ελπίζω...

0: Του χρόνου, αν είμαστε εδώ και
1: να είμαστε
0: με του Θεού θέλοντος, τέτοια εποχή, αν ξαναβγούμε, να μην μπούμε ξανά για, το, για τα χόρτα και για το, για το δρόμο. Και επίσης, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, το σχέδιο πόλεως το γνωρίζετε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το γνωρίζω το θέμα. Θα το πούμε σε άλλη, άλλη φορά, σε άλλη συνέντευξη.
1: Ήδη είναι στο πρόγραμμα να ανοίξουν να ανοιχτούν οι δύο δρόμοι. Περιμένω.
0: Ναι, αλλά πληρώνετε εσείς για το σχέδιο πόλεως και δεν έχει εφαρμοστεί.
1: Και δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Και δεν έχει εφαρμοστεί.
1: Για...
0: Ναι. Γιατί αν είχε εφαρμοστεί το σχέδιο πόλεως θα ήταν και κάπως διαφορετικά τα πράγματα και θα είχε πάρει και άλλη έτσι τροπή εκεί η περιοχή. Μάλιστα.
1: Βέβαια, για να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλεως θέλει δουλειά. Δεν είναι μεταλογία.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Για να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης πρέπει να ανοίξουν δρόμοι, να ανοίξουν
0: ναι,
1: εκείνο.
0: Ναι, δρόμοι, δηλαδή, ναι.
1: Ναι, πρέπει να έρθουν σε συνεργασία τεχνικές υπηρεσίες, πρέπει να έρθουν όλα σε συνεργασία.
0: Ναι.
1: Που έχουμε ζητήσει να κάνουμε, ήδη είναι δύο δρόμοι που πρέπει να ανοιχτούν και περιμένω μήπως...
0: Α, εσείς το ζητάτε, το ζητάτε να ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, το ζητάτε.
1: Δεν θα το ζητάμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα το ζητάμε.
0: Αυτή η δρόμη,
1: και ήδη,
0: πού
1: και ήδη,
0: είναι ακριβώς.
1: Δύο δρόμοι είναι έτοιμοι να ανοιχτούν.
0: Πού είναι, σε ποιο σημείο οι δρόμοι.
1: Είναι ένας. Είναι ένας που πάμε προς το, από το Βοζαρέτη προς το Καλαμάκι.
0: Ναι.
1: Στα 100 μέτρα αριστερά τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
1: Που βγαίνει στο Βεζινάδικο.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα μπορεί να μην ξέρετε.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι ένας άλλος που είναι μετά το Βεζινάδικο στο κεντρικό που, που ήδη είχε, έχει ανοιχτεί αλλά πρέπει να φτιαχτεί. Έχει ανοιχτεί, μόνο ανοίχτηκε. Δεν
0: ναι.
1: Και έχει σταματήσει. Και είναι και ο δρόμος της παλιάς αστυνομίας. Που είχε την άσφαλτο
0: ναι.
1: Εκεί πέρα από
0: ναι.
1: Την παλιά αστυνομία να συνεχίσει κάτω να βγει στο Βεζάλ. Αυτός είναι ο κέριος δρόμος.
0: Ναι. Αυτός, αυτός δεν έχει γίνει καν διάνοιξη.
1: Τίποτα δεν
0: από
1: έχει
0: την παλιά αυτό, στο Βεζάλ.
1: Αυτός είναι ο, και,
0: ναι.
1: Ο πιο κέριος δρόμος να ανοίξει στο Λαγανά να αποσυφορηθεί ο κεντρικός.
0: Ναι.
1: Ώστε ναι. Να μην περνάνε λεωφορεία και πράγματα να πηγαίνουν από εκεί.
0: Ναι. Ωραία, να, εγώ σας υπόσχομαι ότι θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό το κάποιο πτυσσέτο γιατί. Το γνωρίζω το θέμα και έχει καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια βέβαια.
0: Είναι
1: αυτός
0: μια απόφαση. Ναι, θα πρέπει να κάνει είναι μια γενναία απόφαση όλων των δημοτικών αρχών επιτέλους να τελειώνεται. Ναι.
1: Μήπως ανοιχτεί αυτός ο δρόμος
0: ναι.
1: Που βγαίνει στο δρόμο που πάει για το Βεζάλ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν ξέρετε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Το γνωρίζω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του Λαγανά, Παντοκράτορα. Παντοκράτορα, παραμένουν εκεί τα ίδια θέματα. Ό,τι συζητούσαμε πριν την καλοκαιρινή περίοδο, τα ξανασυζητάμε τώρα και ελπίζω να μην τα ξανασυζητήσουμε του χρόνου. Πάμε να δούμε ένα θέμα, έτσι μας έχει κάνει έτσι εντύπωση. Το διαβάζουμε από το πρώτο θέμα, όταν σήμερα συγκεκριμένα έζησε εφιαλτικές στιγμές ένα μικρό κοριτσάκι 12 ετών, στον πύργο έγινε αυτό, όταν το κυνήγησαν για να το σκοτώσουν πετώντας τους μπουκάλια γυναίκες Ρωμά, που όπως καταγγέλει η μητέρα της κοπέλας, τις πέταξαν πέτρες και μπουκάλια θέλοντας να τις σκοτώσουν, επειδή θεωρούσαν τη μητέρα της υπεύθυνη για το θάνατο του 17χρονου γιού τους από τροχαίο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μητέρα της ανήλικης που έκανε καταγγελία, η καταδίωξη και η επίθεση με θύμα την κόρη της έγινε επειδή την κατηγορούν ότι εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο στις 7 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος Ρωμά. Η ίδια φυσικά υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το ατύχημα. Το περιστατικό έγινε σε βάρος της 12χρονης κόρης της μετά τον αγιασμό του σχολείου και αφού πέρασε από την εργασία της μητέρας της για να της πει ότι επιστρέφει στο σπίτι. Λίγα λεπτά αργότερα η 12χρονη πήρε τη μητέρα της κλαίγοντας και ουρλιάζοντας ότι την κυνήγησαν, την κυνηγούν να τη σκοτώσουν, ότι το κοριτσάκι έτρεχε από το κινητό τηλέφωνο, πήρε τη μητέρα της, έκλαιγε σπαράζοντας, δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα, και ότι την κυνηγούν να τη σκοτώσουν πετώντας τις πέτρες και μπουκάλια. Τέσσερις γυναίκες είχαν ακολουθήσει τη 12χρονη μαθήτρια. Οι τέσσερις αυτές γυναίκες είχαν στενή συγγενική σχέση με το 17χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του στις 7 Σεπτεμβρίου. Και όπως περιγράφει η μητέρα, είδε αυτές τις τέσσερις γυναίκες φορώντας μαύρες να την κυνηγούν από πίσω και να τις πετούν πολύ μεγάλες πέτρες και μπουκάλια. Το παιδί άρχισε να ουρλιάζει, να τρέχει, φώναζε βοήθεια, ήταν μόνη της στο δρόμο, προσπαθούσε να προστατευτεί από τις πέτρες, τα μπουκάλια και τα κομμάτια γυαλιού που την χτυπούσαν και της φώναζαν ότι θα σε σκοτώσουμε όπως και η μητέρα σου σκότωσε το παιδί μας. Τέλος πάντων, το παιδί κατάφερε να φτάσει στο σπίτι του, πήγε και η αστυνομία, συνελήφθησαν φυσικά οι τέσσερις έτσι γυναίκες και οδηγήθηκαν στο αυτόφορο, στο δικαστήριο. Έτσι, πολύ άσχημα πράγματα. Τι φταίνε τα παιδάκια σε κάτι τέτοιες έτσι περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά, πάμε γρήγορα γρήγορα σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

20 λεπτά κυρίες και κύριοι πριν τις 2 για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Μια είδηση έρχεται από το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Ξεκινά και φέτος τη λειτουργία των λαϊκών φροντιστηρίων αλληλεγγύης. Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου και παρέχονται εντελώς δωρεάν, χωρίς οικονομικά ή άλλα κριτήρια εγγραφής, σε παιδιά, εργαζομένων ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για 14η συνεχόμενη χρονιά, καθώς από το 2012 τα λαϊκά φροντιστήρια έχουν στηρίξει εκατοντάδες μαθητές της Ζακύνθου, συμβάλλοντας, όπως επισημαίνει το Εργατικό Κέντρο, τόσο στη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης, όσο και στην εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου απευθύνει κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά, προκειμένου να ενισχύσουν τη φετινή προσπάθεια όσοι από τους εκπαιδευτικούς θέλουν, πάντα βέβαια εθελοντικά, χωρίς να πληρώνται, να βοηθήσουν στο διάβασμα και στη μόρφωση των παιδιών. Και μιλάμε ότι ισχύει για τους μαθητές και του γυμνασίου και του λυκείου, που οι γονείς τους είναι μέλη των σωματείων, έτσι. Πρέπει να είναι μέλη του Εργατικού Κέντρου και πρόκειται για ανέργους, για αγρότες και για αυτοαπασχολούμενους. Μία πάρα πολύ έτσι καλή και σημαντική είδηση από το Εργατικό Κέντρο. Βοηθάς έτσι πάρα πολλές οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν εκπαιδευτικούς για την παραπάνω ενισχυτική διδασκαλία που χρειάζονται τα παιδάκια, ιδιαίτερα όσα δίνουν πανελλήνιες και χρειάζονται κάποια βοήθεια και εκτός έτσι σχολείου. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Επεκτείνεται η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τις 12 Οκτωβρίου, μετά την περίοδο της πιλωτικής εφαρμογής του μέτρου για τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας. Λοιπόν, συγκεκριμένα αφορά, που δεν ήταν μέχρι σήμερα, ιδιωτικά ιατρία, νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, τις υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης και της τηλεπικοινωνίας. Στα ίδια μέτρα εντάσσονται τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, καθώς και οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως οι υπηρεσίες καθαρισμού. Μάλιστα, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων αναμένεται να ανέλθει σε 2,5 εκατομμύρια, ενώ η είσοδος των νέων κλάδων αφορά 500.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί δεύτερη καταληκτική φάση στις 16 Νοεμβρίου για τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν πιλωτικά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τις 29 Ιουνίου. Στη δεύτερη ομάδα τώρα εντάσσονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση, όλες οι δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, η αποθήκευση, οι υποστηριχτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τα τυχερά παιχνίδια. Λοιπόν, έτσι φαίνεται ότι το Υπουργείο προσπαθεί να εντάξει όλους τους εργαζόμενους στη ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πηγαίνει πιλωτικά, ξεκίνησε σιγά σιγά και επεκτείνεται και θα επεκταθεί σε όλους τους κλάδους, εκφράζοντας έτσι το σύνολο των εργαζομένων. Τώρα φαίνεται ότι και οι επιχειρηματίες σιγά σιγά έχουν εξοικειωθεί με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και σιγά σιγά το Υπουργείο τίνει στο να αποφασίσει ότι κανένας εργαζόμενος στη χώρα, σε οποιαδήποτε κλάδο, δεν θα είναι εκτός της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Πάμε να δούμε σιγά σιγά μια άλλη είδηση, έτσι, που για την Αθήνα πρόκειται και συγκεκριμένα για τον Κηφισό, που έχουν βρεθεί πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μολύβδου, αρσενικού, υδράργυρου και νικελίου. Οι ρήποι μεταφέρονται μέσω του ποταμού στο Σαρωνικό κόλπο, γεγονός που διευρύνει την έκταση του προβλήματος. Να δούμε λοιπόν τι έγινε τις τελευταίες ημέρες. Έχουν βρεθεί στον Κηφισό αυξημένες συγκεντρώσεις αυτών των μετάλλων, που είναι από αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, και θα σας πω πιο κάτω ποια βιομηχανία έκανε τη ρήπανση. Τώρα, η απόρριψη των βιομηχανικών αυτών αποβλήτων στον ποταμό επιδεινώνει την ήδη επιβαρημένη περιβαλλοντολογική κατάσταση και αποτελεί και απειλεί τα υπόγεια νερά και τη δημόσια υγεία, ενώ οι ρήποι από τον Κηφισό μεταφέρονται στο Σαρωνικό και έτσι έχει ξεκινήσει άμεσος έλεγχος όλων των φρεατίων, των ομβρίων γύρω από τον Κηφισό με φορητούς αναλυτές και την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων σε σημεία υψηλού κινδύνου. Λοιπόν, τι έγινε? Τις περασμένες ημέρες βιτιοφόρα που μετέφερε απόβλητα της βιομηχανίας Παπαδοπούλου, τα οποία τα έριχναν παράνομα στον Κηφισό, ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, τι να πει και η εταιρεία φυσικά. Λοιπόν, και πιστεύουν οι αρχές ότι όλη αυτή η ρήπανση ήταν, που ήταν βέβαια επιβαρημένο το ποτάμι, προκλήθηκε από τα απόβλητα της παραπάνω βιομηχανίας, πολύ γνωστής. Έτσι λοιπόν, οι ειδικοί έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Το είδαν το βιτιοφόρο και τα έχουν εντοπίσει όταν άδειαζε μέσω φρεατίου στο ποτάμι όλα αυτά τα απόβλητα. Και έτσι έχουν ξεκινήσει εκεί οι έρευνες και φυσικά είδαν ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το ποτάμι, όπου στη συνέχεια γίνεται και μέσα στη θάλασσα.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Να δούμε λοιπόν λίγο τον καιρό. Από την Παρασκευή θα σημειωθεί νέα επιδείνωση του καιρού, ενώ αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται ποιότερος, καθώς από σήμερα το απόγευμα θα περιοριστούν έτσι οι βροχές και καταιγίδες, όχι εδώ, σε άλλες έτσι περιοχές της χώρας μας. Το δεύτερο κύμα έρχεται το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή, και θα επηρεάσει πολύ μεγάλο μέρος της επικράτειας. Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ως προς τη θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στα ανατολικά, όχι τόσο εδώ. Τώρα, τα έντονα τα καιρικά φαινόμενα θα ξεκινήσουν κυρίως από τα δυτικά και νότια από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής. Το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι έτσι ιδιαίτερα έντονα. Στη Δυτική Ελλάδα η εικόνα, σύμφωνα τώρα με τα τελευταία προγνωστικά, θα είναι πιο επιβαρημένη, καθώς υπάρχει πιθανότητα για επαναλαμβανόμενες βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του Ιωνίου. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, εμφανίζεται μια σταδιακή αποδυνάμωση του συστήματος. Οι τοπικές βροχές μπορεί να επιμείνουν έτσι την Κυριακή και αργότερα θα περιοριστούν σημαντικά. Με βροχές θα μας αποχαιρετήσει ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Μπαίνει με χαμηλές θερμοκρασίες, με συννεφιές και λίγες βροχούλες έτσι για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Οι περιοχές τώρα να δούμε που θα χτυπήσει η κακοκαιρία είναι το Ιόνιο, η Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος. Αυτά με τον καιρό, θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Να σας αποχαιρετήσουμε εδώ, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Θα έχει και κάποια θέματα αθλητικού ενδιαφέροντος, το τι γίνεται με την ομάδα της ΕΠΣ Ζακύρθου. Θα έχει καλεσμένους, ο Γιώργος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα αθλητικά πράγματα σύν της άλλης. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, να προσέχετε εσάς και τις οικογένειές σας. Γεια σας.

0: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τις διεθνείς αγορές να βρίσκονται στη μέγενη των αντικρουόμενων δηλώσεων του Τραμπ για το Ιράν και με τους πολίτες να αγωνιούν για το ενεργειακό ράλι. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Στα ύψη παραμένει η χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας και ο μαύρος χρυσός εν μέσω των αντικρουόμενων δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου για το Ιράν. Ο Τραμπ ανακοίνωσε επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετά τις απειλές που είχε διατυπώσει στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη περί αφανισμού της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η απειλή του καταδεικνύει το στρατηγικό αδιέξοδο των Ηνωμένων Πολιτειών, σχολιάζει ο Ιρανικός στρατός. Σειρά κρίσιμων επαφών έχει στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλίες με κορυφαίους επενδυτές με κύριο στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται η ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πιστό στην τακτική των προκλήσεων, ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας του τουρκοκυπριακού λαού. Ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να μπει τέλος στην απάνθρωπη απομόνωση. Υποστήριξε παράλληλα ότι τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά, μηχανήματα εναλλακτικών θεραπείων και παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών περιλαμβάνουν τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε ιδιωτικές δομές υγείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει την ίδια ώρα τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής και η προφυλακισμένη γιατρός της Οδού Καρνεάδου, στο γραφείο της οποίας κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατά 36,8% αυξήθηκαν οι δηλωμένες υπερορίες το πρώτο επτάμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι στους κλάδους ένταξης στην ψηφιακή κάρτα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της τροχέας σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Μόνο την τελευταία εβδομάδα κινητοποιήθηκαν 968 οδηγοί και αφαιρέθηκαν 1.271 διπλώματα. Σαρωτική είναι επίσης η έλεγχη σε όσους οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια. Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που προχωρούσε στη σύσταση εικονικών εταιριών, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Η συνολική ζημία για το δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια. Πρώτον πυλών ο κίνδυνος μεγάλης αύξησης στην τιμή της φέτας εξαιτίας της μείωσης των εγωπροβάτων και των ποσοτήτων γάλακτος. Η ζήτηση για το ελληνικό τυρί με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης παραμένει ισχυρή και οι εξαγωγές αυξάνονται συνεχώς. Ωστόσο, κτηνοτρόφοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι το ζωικό κεφάλαιο έχει συρρυκνωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω του αυθόδους πυρετού. Αναλυτικό ρεπορτάζ. χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού. Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα μας το πρώτο επτάμηνο του έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν τον Ιούλιο αύξηση κατά 7,2%, ξεπερνώντας συνολικά τα 13,5 δισεκατομμύρια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Σοβαρό πλήγμα στον ΠΑΟΚ στις αρχές του νέου έτους θα επιστρέψουν ο Παύλεμκα και ο Τάχα Άλι που τραυματίστηκαν στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Και πρεμιέρα αύριο της Ευρωλίγκα του μπάσκετ, στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός, την Παρή υποδέχεται ο Παναθηναϊκός. Στα του καιρού περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια στη χώρα, ανεμιβόρειο 7 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, πότε αναμένεται νέα επιδείνωση.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Καραμπόλα 4 γιο ταχύ σημειώθηκε στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις, στις Σαρδιτού στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Ομόνοια, σε Μάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην Αθηνών Θεσσαλονίκης.
5: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 6 κάθε απόγευμα μέχρι τις 7 τα ξημερώματα έως την 5η 22 Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Λόγω εργασιών θα διακόπτεται η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία.
4: Και να ξεκινήσουμε το δελτίο, κυρίες και κύριοι, με το θέμα της ημέρας. Στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας που στενάζει εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα και στην χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας. Οι αγορές ανέμεναν την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου και κινούνται πλέον στις συμπληγάδες των αντικρουόμενων δηλώσεών του για το Ιράν. Ο Τραμπ από τη μία απείλησε με αφανισμό την Τεχεράνη και από την άλλη έκανε λόγο για πολύ καλές συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί πιο σύντομα από ό,τι αναμένεται, ενώ υπέγραψε συμφωνία για εγκατάσταση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, άρχισε την ομιλία του μπλέκοντας το εγκόμιό του για όσα έχει πράξει. Η Αμερική επέστρεψε και είναι ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά.
6: Καλό μεσημέρι. Με μια ευθεία απειλή προς την Τεχεράνη, αλλά και με τις πρώτες σημαντικές επαφές Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων εδώ και μήνες να πραγματοποιείται στο παρασκήνιο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε το Ιράν στο επίκεντρο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε στην Ιρανική ηγεσία δύο επιλογές: συμφωνία με τις ΗΠΑ ή συνέχιση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, διερωτώμενος αν θα υπάρξει μια συμφωνία που θα επιτρέψει στον ίδιο να ανοικοδομηθεί και να δημιουργήσει μια πολύ μεγαλύτερη χώρα ή αν ο ίδιος θα προχωρήσει στον αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, εμφανίστηκε πεπισμένος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία, εκτιμώντας ότι η Ιρανική πλευρά περιμένει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ για το Κογκρέσο, προτού λάβει τις αποφάσεις της. Οι εξελίξεις μεταφέρθηκαν συνέχεια από το βήμα του ΟΗΕ στις διπλωματικές επαφές στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν τελικά περίπου 3 ώρες συνομιλιών. Από αμερικανικής πλευράς σε επαφές συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff και ο Jared Kushner, ενώ στην Ιρανική αντιπροσωπεία βρισκόταν ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις επαφές πολύ καλές και πολύ παραγωγικές. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Ιρανική πλευρά συνέδεσε την πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης της θαλάσσιας οδού με την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Steve Witkoff αναφέρει ότι οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν τις επαφές, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει νέα συνάντηση με την Ιρανική πλευρά στο εγγύς μέλλον. Βασίλη.
4: Είναι σημαντικό ότι ο διάβλος επικοινωνίας παραμένει ανοιχτός. Τώρα, Αθανάση, σειρά κρίσιμων επαφών έχει στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλίες με κορυφαίους επενδυτές και με ηγέτες από όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος, αυτό δηλαδή που προβάλλει σε όλες τις συζητήσεις του, είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων λόγω των θετικών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
6: Ναι, είναι το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθα αργά χθες το βράδυ από το Σαν Φραντζίσκο. Σήμερα είναι στη Νέα Υόρκη και στην ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος της Ελλάδος, στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων αλλά και στην προβολή των ελληνικών θέσεων για τις γεωπολιτικές εξελίξεις θα επικεντρωθεί η παρουσία του εδώ, με το πρόγραμμα να ακολουθούνται αύριο με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έχει διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, με τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια, την ενέργεια και τις διμερείς σχέσεις στην ατζέντα. Συμμετέχει επίσης στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, ενώ θα μιλήσει σε συγκέντρωση της ελληνικής ομογένειας το μεσημέρι και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασισιάν. Αύριο το βάρος μεταφέρεται στην οικονομία και τη διπλωματία. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, παρουσιάζοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Το διπλωματικό σκέλος θα ακολουθηθεί αύριο 5η με τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και αμέσως μετά με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
4: Πληθαίνουν την ίδια ώρα οι φωνές στους κόλπους των Ευρωπαίων ηγετών που ζητούν να ληφθούν έκτακτα μέτρα για να μπει ανάχωμα στις ενεργειακές ανατιμήσεις εν ώψη του χειμώνα. Σύνοδο κορυφής της G7 για να εξεταστεί το ενδεχόμενο απελευθέρωσης επιπλέον στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου δήλωσε ότι θα ζητήσει ο Μακρόν. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Σλοβακία. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, θα ζητήσω έκτακτο συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών, δήλωσε Βαγγέλη Αρετέο και ο Έλληνας Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. Η κατάσταση λοιπόν απαιτεί ευρωπαϊκή εγρήγορση.
7: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον, όπως είπες και εσύ, τρεις φωνές που έχουν κάνει λόγο για έκτακτη σύνοδο κορυφής για τα θέματα των τιμών της ενέργειας. Πάνω από τις Βρυξέλλες ήδη πλανάται σήμερα η καινούρια εκτίμηση της Eurostat, σύμφωνα με τις οποίες οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών έχουν ανέβει κατά 23,8% σε σχέση με τον Αύγουστο από ένα χρόνο πριν. Και στην Ελλάδα καταγράφεται αυτό κατά 16%. Άρα έχουμε μια ευρύτερη ανησυχία σε όλες τις χώρες μέλη και έχουμε και πολλές τοποθετήσεις ηγετών στην συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί εξέφρασαν όλη την έντονη ανησυχία για την ενέργεια. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησε το ζήτημα με τον Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε ότι η Γαλλία και η ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν για να μειώσουν τις εντάσεις και τις τιμές των καυσίμων. Από τη μεριά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός συνέδεσε ακόμα πιο άμεσα τη διεθνή ενεργειακή κρίση με την καθημερινότητα των πολιτών. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ο Αλεξάνδερ Στουμπ, που έδωσε μάλιστα, Βασίλη, και μια πιο γεωπολιτική διάσταση, καθώς υπογράμμισε ότι η ενέργεια, εμπόριο, τεχνολογία και αλυσίδες ευρωσυνδυασμού έχουν μετατραπεί σε εργαλεία οικονομικής εργασίας ή σε εργαλεία πολέμου. Και βεβαίως έχουμε και τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Χούσκα, ο οποίος ήταν ακόμη πιο συγκεκριμένος και είπε ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 80% του φυσικού αερίου και το 95% του πετρελαίου και ότι θα πρέπει πλέον όλη η κατάσταση και η σημασία της ενέργειας να τη δούμε όλοι οι Ευρωπαίοι μέσα από το πρίσμα και της εθνικής ασφάλειας. Όλες αυτές οι δηλώσεις συγκλίνουν δηλαδή σε ένα βασικό συμπέρασμα, ότι η Ευρώπη όχι μόνο φοβάται έναν ενεργειακό κύκλο ακρίβειας και γεωπολιτικής αστάθειας, αλλά θεωρεί πλέον ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πάρα πολλές εξωτερικές από τον έλεγχό της εξελίξεις και αρχίζει βεβαίως να συζητείται το θέμα ώστε η ενέργεια να γίνει πραγματικά αναπόσπαστο.

0: κυμαίνονται σήμερα στη χώρα μας. Είδαμε το πρωί την αμόλυβδη, Δημήτρη, 2 και 21.
1: Ακριβώς, Βασίλη, και πολύ σωστά ανέφερες ότι σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τιμές σε πετρέλαιο Brent και φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 99,5 δολάρια το βαρέλι, ξανά μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,24%, ενώ το φυσικό αέριο φτάνει αυτή τη στιγμή στα 72,2 ευρώ τη μεγαβατόρα, σημειώνοντας πτώση 1,2%. Να σου πω επίσης ότι μετά την σημαντική άνοδο της χοντρικής τιμής ρεύματος στις προηγούμενες ημέρες, σήμερα καταγράφει μείωση κατά 27,8% στα 153 ευρώ τη μεγαβατόρα η χοντρική τιμή ρεύματος από 211,7 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πάμε να δούμε τις τιμές, Βασίλη, στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα μία ανάσα και πάλι από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο στα 2,199. Από 2,158, δηλαδή από 2 ευρώ και 16 λεπτά που είχε ανά λίτρο πριν από μία εβδομάδα, καταγράφοντας άνοδο η αμόλυβδη βενζίνη στα 3,9 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται σήμερα στα 2 ευρώ και 23 περίπου λεπτά ανά λίτρο.
0: Ξεπέρασε την αμόλυβδη.
1: Πολύ σωστά. Και την ακρίβεια 2,227 το λίτρο, από 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πριν από περίπου μία εβδομάδα. Εδώ η άνοδος είναι πολύ μεγαλύτερη, Βασίλη. Είναι της τάξης των 10,5 λεπτών ανά λίτρο. Τώρα, πριν από λίγο μίλησα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων για να μου πούν πώς θα εξελιχθούν οι τιμές τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Και ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους?
1: Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, Βασίλη, αναμένεται να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή για αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, χωρίς ιδιαίτερες μειώσεις, γιατί για μειώσεις μιλάμε τη στιγμή που το πετρέλαιο Brent έχει μειωθεί από τα 110 δολάρια στα βαρέλι στα κάτω από τα 100 δολάρια σήμερα. Ενώ, πρόσεξε, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, αναμένεται να υπάρξει μείωση 2 λεπτών αύριο, δηλαδή από τα 2,22 να πάει ήδη στα περίπου 2,20 ανά λίτρο και άλλα 2 λεπτά μεθαύριο. Άρα ο στόχος και η εκτίμηση είναι την Παρασκευή το πετρέλαιο κίνησης να πωλείται η μέση πανελλαδική τιμή να είναι στα 2 ευρώ και 18 λεπτά ανά λίτρο. Όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν πάντα, Βασίλη, και το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο Brent τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πολύ υψηλές τιμές, τιμές οι οποίες έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις τόσο από τα δηληστήρια όσο και από το κράτος. Βασίλη.
0: Στις τιμές που στοιχιώνουν τους πολίτες, στηρίζουμε τα νοικοκυριά με σύνεση και πρέπει να λειτουργούμε με ακρίβεια γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
2: Από τον Απρίλιο, εμείς έχουμε αρχίσει και στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε και πάντοτε με μια προσωρινότητα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Και βλέπετε ότι οι συνθήκες, υπάρχει μια τρομερή ρευστότητα και στο διεθνές πεδίο, πώς αλλάζουν καθημερινά. Άρα θα πρέπει και αποφασιστικά, αποτελεσματικά, αλλά και συντηρητικά και με σύνεση να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον. Τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν παραταθεί αυτή η εικόνα, χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Και αυτό είναι αυτό που έχει αναδείξει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τότε όμως, έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια και εγκαίρως, και εν όψη του Οκτώβρη θα υπάρχει παρέμβαση και στο ντίζελ, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνηση. Και βέβαια σε αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ στους πολίτες μας και εμάς, το πετρέλαιο θέρμανση και το επίδομα θέρμανση διευρυμένο εκεί που πρέπει. Υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να αυξήσουμε τα στρατηγικά αποθέματα. Θα επηρεάσει αυτό αν προχωρήσει τη διεθνή τιμή. Προφανώς. Άρα εμείς θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε, θα σας έλεγα, με μεγάλη ακρίβεια.
0: Για επιφανειακή αντιμετώπιση της κατάστασης μίλησε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.
3: Ζούμε σε έκτακτες συνθήκες και η ακρίβεια όχι απλά έχει υπερστενέψει τα ελληνικά νοικοκυριά, είναι και όλος ο κύκλος και η αλυσίδα για τα προϊόντα που πρόκειται να

0: ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή τους στο ράφι, στην βιομηχανία και παντού. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ούτως ή άλλως φτιάξει μια διαμορφωμένη στρατηγική για μια κρίση που όλοι βλέπαμε και ξέραμε ότι θα ερχόταν. Και υπάρχει μια πολύ σημαντική καθυστέρηση. Όλα τα μέτρα της κυβέρνησης μέχρι στιγμής για την ακρίβεια, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι η μη μέτρα τα οποία είναι μια επιφανειακή αντιμετώπιση της κατάστασης.
1: Κρίσιμες συναντήσεις στο περιθώριο της διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιεί και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε συζητήσεις με τον Ιρανό ομολογό του, με τον Αμπάς Αρακτσή, να επισημαίνει ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η συνεργασία των δύο χωρών, τις οποίες, όπως είπε, συνδέουν ιστορικοί δεσμοί. Πιστός στην τακτική των προκλήσεων έμεινε εντωμεταξύ ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας, όπως είπε, του τουρκοκυπριακού λαού. Ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να μπει τέλος στην απάνθρωπη απομόνωση. Είπε επίσης Νίκο Νανούρη ότι τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο, το οποίο βέβαια ερμηνεύει και τροποποιεί κατά το δοκούν.
2: Βασίλη, χθες ολοκλήρωσε ο Ταγί Περντογάν την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εκεί κατά κάποιο τρόπο αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε στα ζητήματα Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία σύμφωνα με τον Ταγί Περντογάν πρέπει να λυθούν στη βάση των σχέσεων καλή γειτονία και του διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε μάλιστα και την πρόταση που έχει, που έχει αναφέρει στο παρελθόν, ότι δηλαδή είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια διάσκεψη, σε μια ημερίδα για την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τον είδαμε ωστόσο να έχει αρκετά σκληρή γραμμή όσον αφορά το Κυπριακό. Ζήτησε την αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων. Πρέπει να τερματιστεί η άδικη απομόνωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος για τον τουρκοκυπριακό λαό, ενώ κάλεσε την διεθνή κοινότητα να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το ψηλοκράτος. Είναι ένα αίτημα το οποίο, όπως είπες και εσύ, το έθεσε και στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του. Πάντως, Βασίλη, γενικά ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα οξύς εναντίον του Ισραήλ, μίλησε για γενοκτονική νοοτροπία η οποία είναι αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, ενώ κατηγόρησε και το Τελαβίβ για κρατική τρομοκρατία, θέλοντας να δείξει ο Ταγί Περντογάν ένα πρόσωπο, ότι μια φωνή, ότι ουσιαστικά υπερασπίζεται τη φωνή των Παλαιστινίων.
1: Την στάση του Τούρκου Προέδρου σχολίασε, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής.
3: Είναι σαφές ότι η Τουρκία θα παραμείνει εκτός του προγράμματος των F-35 για το ορατό μέλλον. Προσπαθεί ακόμα, πιστεύοντας σε μια προσωπική διπλωματία,
4: να τα συμβιβάσει όλα.
3: Και θα δούμε ίσως, παρά το γεγονός της δήλωσης Μπάρακ εχθές, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές να υπάρξει μια πολύ έντονη δραστηριότητα της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Μήπως προλάβει και κάνει κάτι.
4: Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο εξαφορμής της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου Ελλάδας να έχουμε τράβαλα, να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο?
3: Η πιθανότητα κρίσης είναι στα χαρτιά. Η Τουρκία έχει αντιδράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο την προηγούμενη φορά, το 2024. Αν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, είναι σαφές ότι η ένταση θα ανέβει πάρα πολύ.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση των παραϊατρικών κυκλωμάτων μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ο ρόλος και τα μηνύματα που φέρεται να αντιλάγησαν μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της προφυλακισμένης γιατρού της οδού Καρνεάδου. Άνοιξε, όπως έχουμε πει, Θεοδόση Πάνου, ο ασκός του αιώλου.
5: Βεβαίως και τώρα πλέον η έρευνα που τρέχει, ο ανακριτής που έχει αναλάβει την υπόθεση, καθώς πια έχουμε μπει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, διερευνά με ιδιαίτερη σοβαρότητα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλου ή και άλλων προσώπων. Ήδη έχουμε δει τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος, τονίζω, δεν εμπλέκεται μέχρι στιγμής σε τίποτε, άλλωστε δεν μπορεί να έχει σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν βρίσκονταν στο γραφείο, ήταν στο σπίτι του άνθρωπο, σπίτι παύλα γραφείο, στην περιοχή της Κηφισιάς. Ανταλλάσσουν όμως μηνύματα. Ανταλλάσσουν μηνύματα που φαίνεται ότι ο υπνοθεραπευτής γνωρίζει, είναι σαφές αυτό άλλωστε, γνωρίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής θα κάνει πλασμαφαίρεση. Το μήνυμα που έχει μπει στο μικροσκόπιο είναι αυτό. Ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί, πρέπει να σας πω, στην δικογραφία. Θα το δούμε όμως όλο αυτό. Τι γίνεται, θα το δουν οι ειδικοί όσον αφορά στην διερεύνηση. Για το σε πήρα στο λαιμό μου. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα μηνύματα. Μηνύματα στα οποία η γιατρός, όταν αρχίζει και δείχνει ένα επιπλέον ενδιαφέρον ο υπνοθεραπευτής, του λέει, του γράφει σε ένα μήνυμα, είχε χαμηλή αρτηριακή πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Το πρώτο πράγμα που φέρεται να ρωτάω ο υπνοθεραπευτής είναι, έχει πάει κάποιος μαζί του? Η απάντηση βεβαίως είναι όχι, γιατί δεν πήγε κανένας. Ήθιστε ο γιατρός, όταν κάποιος ασθενής του έχει υποστεί κάποιο πρόβλημα, κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο ιατρείο του, να συνοδεύει με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για να συνεχίσει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Αυτό δεν έχει γίνει. Από ό,τι φαίνεται δεν συνηθίζονταν πολλά πράγματα που συνηθίζονται στην κλασική ιατρική, στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και την προτρέπει, πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο. Αυτά τα μηνύματα φαίνεται να προκύπτουν από τις άρσεις απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή, έχει διαβιβαστεί απευθείας από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, και φαίνεται όλα αυτά τα μηνύματα να είχαν σβηστεί από το κινητό της συγκεκριμένης ιατρού, με η άνευ εισαγωγικών η λέξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως και η κατάθεση που έδωσε η γραμματέας του 58χρονου συζύγου της ιατρού, επίσης προφυλακισμένος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λέει κάτι μετά από ερώτηση του ανακριτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Γιατί σας πήρε τηλέφωνο η κυρία, αναφέρει βέβαια το όνομα της ιατρού, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, και ενώ είχε γίνει γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και η διεξαγωγή έρευνας για αυτόν, η απάντηση φέρεται να είναι για να έχουμε μία κοινή γραμμή στο τι θα πούμε οι εργαζόμενες στο ιατρείο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το μήνυμα, η ώρα της συνομιλίας μας, της κλήσης, γιατί στην άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών δεν φαίνεται το τι λένε οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων μετά τη ψή τους, φαίνεται ποιο τηλέφωνο επικοινωνεί με ποιο και ποια ώρα. Μόνο αυτό. Άλλο πράγμα όμως τα μηνύματα. Εκεί φαίνονται τα γραπτά μηνύματα, το τι στέλνει ο ένας τον άλλο. Η ώρα λοιπόν που γίνεται αυτή η κλήση είναι η ώρα που ξεκινά το ζευγάρι να κατευθυνθεί προς τα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για να δώσουν την πρώτη κατάθεση. Αυτή την πρώτη κατάθεση που τις ώρες που έχει δώσει το ζευγάρι δεν έχουν ούτε μία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Θεοδόση, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε πρώην, την καταγγελία πρώην ασθενού στον Αντένα της γιατρού που έχει προφυλακιστεί.
6: Είχα, κυρία, μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έντρομος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα γκάλι και είχε πέσει, μου ήταν πεντακάθαρα. Συνήθως μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι βρήκε καρκίνο και ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Πήρα τηλέφωνο τον ιατρικό σύλλογο, το τάδε, έκανα αυτό, μου συνέβη αυτό. Πείτε μου στον Αραλού πολίτη, ή συνδέει με αυτό το ιατρικό, ή κοιτάξτε πόσο προφυλάξει κάποιον άλλον άνθρωπο. Και μετά από δύο τρεις μέρες μου πήρε ο ιατρικός σύλλογος και μου είπε ότι το ιατρείο είναι καθαρανόμενο και η κυρία είναι ιατρός, οπότε για να σας το πει ο ιατρός και να σας προτείνει αυτό το πράγμα, σας προτείνουμε και εμείς να ακολουθήσετε το σύμβολο που θα σας δώσω στην κυρία.
1: Θεοδόση, βροχή πέφτουν οι καταγγελίες για τις τηλεφωνικές απάτες, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να προαναγγέλει αυστηρότατα μέτρα.
5: Βεβαίως, και κυριότερο όλων την δημιουργία μιας ειδικής ομάδας στα ενδότερα του ελληνικού FBI που θα έχει ένα και μοναδικό αντικείμενο. Ποιο θα είναι αυτό? Οι τηλεφωνικές απάτες. Διότι όταν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε κατά μέσο όρο την ημέρα 30 θύματα από αυτές τις τηλεφωνικές απάτες, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει διάσταση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ούτε καθεξής,
1: έχει μετατραπεί σε μάστιγα.
5: Ακριβώς. Κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς χάνουν τις περιουσίες τους. Αυτή η ειδική ομάδα, η οποία πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM θα εντάσσεται στο πλαίσιο του τμήματος εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, είναι ιδιαιτέρως έμπειρη η αστυνομική, θα περιέχει όμως, θα υπάρχουν και αστυνομικοί και από το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος και από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί έχουμε τις συσκευές, δηλαδή τις τηλεφωνικές συσκευές που πραγματοποιούν τις κλήσεις οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι το έχουν αλλάξει τώρα. Περνάνε οπτικές ίνες, να ξέρετε. Έχουμε τελειώσει λίγο με τον ΔΔΕ και τις ηλεκτροπληξίες και τη διαρροή ρεύματος. Γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ενημερωθεί και δεν το τσιμπάει το δόλωμα. Τώρα έχουν αλλάξει. Έχουμε διαρροή ραδιενέργειας από τις οπτικές ίνες. Αν είναι δυνατόν το τι σκαρφίζονται. Αυτή η ομάδα, πρέπει να σας πω ότι ήδη κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες. Ήδη έχει αρχίσει και λειτουργεί κατά τη μέχρι να ολοκληρωθεί το πλαίσιο. Και βεβαίως και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που θα χρειαστεί οι αστυνομικοί, αυτοί οι άντρες και οι γυναίκες, για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μάστιγα.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Κτίνια και ελέγχουν επί τόπου αν ο ηλεκτροκινητήρας έχει υποστεί μετατροπή για να ξεπερνά το νόμιμο όριο των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ασφαλείας. Ζητείτε πλέον συστηματικά το αποδεικτικό ασφάλισης αστικής ευθύνης, το οποίο στα ενοικιαζόμενα εμφανίζεται ψηφιακά, ενώ στα ιδιόκτητα πρέπει να φέρεται μαζί με έγγραφο ταυτοποίησης. Και η έλλειψή του επιφέρει άμεσα διοικητικό πρόστιμο 250 ευρώ. Εντοπίζονται και ακινητοποιούνται διαρκώς ανήλικοι. Οι αναβάτες με την τροχιά να στρέφει πλέον τις κυρώσεις και προς τις εταιρείες εκμίσθωσης που επιτρέπουν σε άτομα κάτω των 17 ετών να ξεκλειδώνουν τα πατίνια.
5: Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που προχωρούσε στη σύσταση εικονικών εταιριών, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 φερόμενα ως διευθυντικά στελέχη, ενώ ακόμη 18 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Η συνολική ζημία για το δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ, Ελένη Πιμενίδου.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Βιτρίνες, αχυράνθρωποι, αυτοφοράκηδες και ένα φέση, όπως είπατε και εσείς, που υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Η βιτρίνα ήταν εταιρείες γενικού εμπορίου που άνοιγαν και έκλειναν διαρκώς, διακινώντας προϊόντα τα οποία διέθεταν χωρίς παραστατικά. Μεγάλη ζημία για το δημόσιο, κυρίως σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 40 οι εταιρείες που άνοιξαν και έκλεισαν το διάστημα από το 2022 μέχρι και σήμερα. Ποιο ήταν το κόλπο? Εισήγαγαν προϊόντα από ευρωπαϊκές χώρες, όπως χαρτικά, είδη καταστημάτων ψηλικών. Πρόκειται για εισαγωγές που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, καθώς είναι ενδοκινητικές. Όμως οι εταιρείες με την σειρά τους αυτά τα προϊόντα τα έδιναν σε καταστήματα, συνήθως χωρίς παραστατικά και χωρίς να πληρώνουν τους φόρους. Όταν οι εταιρείες κοκκίνιζαν επειδή τα ποσά που έπρεπε να καταβάλουν ως ΦΠΑ ήταν υψηλά, τότε έκλειναν τη δραστηριότητα της εταιρείας και άνοιγαν καινούρια. Μόνο για ένα σκέλος της υπόθεσης, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν 5 άτομα για απάτη σε βάρος του δημοσίου που ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 5 άνδρες 40 έως 56 ετών, ανάμεσά τους και 2 αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 18 άτομα. Οι 2 εγκέφαλοι της πείρας φέρεται να είχαν αχυράνθρωπους, έτσι ώστε κάθε φορά που έκλειναν μία εταιρεία χωρίς να αποδίδουν τίποτα στο δημόσιο, άνοιγαν στη συνέχεια άλλες με τους συγκεκριμένους αχυράνθρωπους που δέχονταν να δώσουν το δικό τους άφημί. Μεταξύ των παράνομων δραστηριοτήτων του κυκλώματος ήταν και η διακίνηση κλεμμένων προϊόντων από άλλα σούπερ μάρκετ, τα οποία κατέληγαν στις αποθήκες των εταιριών βιτρίνα και τα κλεμμένα στη συνέχεια πωλούνταν σε χαμηλότερες τιμές. Με τον ίδιο τρόπο φαίνεται ότι διακινούνταν και λαφρέα ποτά που εισήγαγαν παράνομα χωρίς την καταβολή φόρων από τη γειτονική Βουλγαρία.
5: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πρώτον πυλών ο κίνδυνος ανατίμησης της φέτας. Κτηνοτρόφοι προβλέπουν μεγάλη αύξηση λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και του γάλακτος. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού.
14: Υποβολή εργασίας έγινε.
15: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
16: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
18: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτον πυλών είναι ο κίνδυνος μεγάλης αύξησης στη τιμή της φέτας εξαιτίας της μείωσης των εγωπροβάτων και των ποσοτήτων γάλακτος. Η ζήτηση για το ελληνικό τυρί με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης παραμένει ισχυρή και οι εξαγωγές αυξάνονται. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι το ζωικό κεφάλαιο έχει συρρυκνωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω του αυθόδους πυρετού. Το γάλα λιγοστεύει και η τιμή της φέτας ανεβαίνει, Μέρη Παπακοσταντίνου. Ακούσαμε παραγωγούς που δεν αποκλείουν να αυξηθεί το προϊόν ακόμη και 4 ευρώ το κιλό από την τιμή που πωλείται σήμερα.
2: Πράγματι, Βασίλη, σε τροχιά νέων μεγάλων ανατιμήσεων μπαίνει η τιμή της φέτας, η οποία σύμφωνα με εκπροσώπους της γαλακτοβιομηχανίας αναμένεται να αυξηθεί έως και 4 ευρώ το κιλό. Το αμέσως μάλιστα επόμενο διάστημα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στελέχη της αγοράς έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου, εκτιμώντας ότι η τιμή του εθνικού μας προϊόντος στα ράφια του σούπερ μάρκετ θα εκτεναχθεί στα 15 με 16 ευρώ το κιλό από τα 12 με 13 ευρώ που κυμαίνεται σήμερα. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς του κλάδου, η επικείμενη ανατίμηση αποτελεί απόρρια κάποιων βασικών παραγόντων που πιέζουν την αγορά. Όπως και είπες και εσύ, πρώτον, στη δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς οι πρόσφατες υγειονομικές κρίσεις με κυριότερη την έξαρση της ευλογιάς των προβάτων οδήγησαν στη θανάτωση χιλιάδων ζώων και σε αυστηρούς περιορισμούς της μετακινήσεις, μειώνοντας έτσι δραστικά τη διαθεσιμότητα του εγχώριου εγωπρόβειου γάλακτος. Ένας άλλος ακόμα σοβαρός παράγοντας που οδηγεί σε νέες ανατιμήσεις είναι τα εξαντλημένα αποθέματα. Αυτή τη στιγμή τα τρέχοντα αποθέματα φέτας μειώνουν δραματικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη ανησυχία για την επάρκειά τους μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και επίσης, παρά τις υψηλές τιμές, η ζήτηση για τη γνήσια ελληνική φέτα στο εξωτερικό παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Βλέπεις, έχουμε κάνει καλή δουλειά, καταγράφοντας μάλιστα άνοδο της τάξης του 7%. Γι' αυτό το γεγονός πιέζει ακόμα περισσότερο και την εγχώρια επάρκεια. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες ανατιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να περάσουν σταδιακά στην κατανάλωση, το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως είπα, και όπως καταλαβαίνεις, ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα για το καλάθι του χειριού, το οποίο ήδη δοκιμάζεται από τις γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος.
3: Η φέτα πήγαινε με πορεία αυξητική κάθε χρόνο γύρω στο 6,5%. Τώρα δεν θα είμαστε ούτε καν στο επίπεδο το ίδιο της περσινής χρονιάς, αλλά είμαστε τουλάχιστον στην πρώτη ύλη 8% κάτω. Αν κάναμε μία σύγκριση με ένα μήνα, δύο μήνες πριν, με τώρα, θα έλεγα ότι αυξήθηκε το κόστος της πρώτης ύλης στην παραγωγή φέτας γύρω στο 1,5 ευρώ. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαμορφώσουν την τελική τιμή που έχουν να κάνουν με την αύξηση της πρώτης ύλης, με τη συνέχιση των ζωονόσων και την αδυναμία ανασύσταση των κοπαδιών στην Ελλάδα και το γεγονός της επιλογής της αγοράς της ελληνικής και της αγοράς του εξωτερικού από διάφορους παραγωγούς φέτας. Ναι. Οπότε αυτοί οι παράγοντες μπορεί να δημορφώσουν πολύ διαφορετική εικόνα στην τιμή της ελληνικής αγοράς.
1: Αυξάνονται συνεχώς τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Είχαν ξεπεράσει συνολικά τα 52 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 639 εκατομμύρια μόλις σε ένα τρίμηνο. Τις επιλογές που έχουν τώρα οι οφειλέτες μας εξηγεί αναλυτικά η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Και μάλιστα από τα 639 εκατομμύρια, Βασίλη, τα 237 ήταν καινούργια χρέη. Λοιπόν, οι επιλογές που έχει κάκάποιος που χρωστάει αυτή τη στιγμή ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές είναι να δει αν κάποιο μέρος από τις παλιές του οφειλές μπορεί να παραγραφεί. Για τα παλιότερα ασφαλιστικά χρέη ισχύει υπό προϋποθέσεις δεκαετής χρόνος παραγραφής, ενώ για τις ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργούνται από την 1η Ιανουαρίου και μετά, ο χρόνος περιορίζεται στα 5 χρόνια. Ότι κάποιος όμως χρωστάει το πάνω από δεκαετία δεν διαγράφεται αυτόματα το χρέος. Πρέπει να εξεταστεί αν στο μεταξύ υπήρξε κάποια ενέργεια του κέντρου ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών που διέκοψε την παραγραφή, όπως για παράδειγμα κοινοποίηση, ειδοποίηση ή μέτρο ίσπραξης. Η δεύτερη επιλογή είναι η ρύθμιση σε έως 72 δόσεις που είναι αυτή τη στιγμή ενεργή, ωστόσο μέχρι σήμερα είναι πολύ λίγοι οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί. Πρέπει λοιπόν κάποιος οφειλέτης για να μπει όχι μόνο να μπορεί να πληρώνει τη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του, αλλά να πληρώνει κανονικά και τα χρήματα τις τρεις φορές, τις μηνιαίες που πρέπει να καταβάλει κάθε μήνα. Και η τρίτη λύση είναι εφόσον έχει οφειλές όχι μόνο στον ΕΦΚΑ, αλλά παράλληλα στην εφορία σε τράπεζες ή σε σέρβισες, να δει αν τον εξυπηρετεί καλύτερα να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει συνολική αναδιάρθρωση των χρεών με περισσότερες δόσεις από τις 72, όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, μείωση των επιβαρύνσεων ή ακόμη και μέρους της οφειλής. Πάντως μέχρι σήμερα, το έχουμε πει και στο Real FM, οι χαμένες ρυθμίσεις οφειλών φτάνουν τις 840 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, 840.000 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.
1: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού. Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα μας το πρώτο 7μήνο του έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν τον Ιούλιο αύξηση κατά 7,2% αυξημένο. Το μέσο έσοδο ανά επισκέπτη, δείχνουν τα στοιχεία. Εύα Οικονομάκη.
5: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την εικόνα του Ιουλίου. Λιγότεροι ταξιδιώτες, αλλά περισσότερα έσοδα λοιπόν καταγράφηκαν σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιο αναλυτικά να πούμε ότι τον Ιούλιο οι αφίξεις των ξένων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 3,1%, όμως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2%, φτάνοντας στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο λόγος είναι ότι αυξήθηκε σημαντικά η μέση δαπάνη ένα ταξίδι κατά 10%. Σε ό,τι αφορά ακριβώς τις δαπάνες στην αιχμή της σεζόν, να πούμε ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι εισπράξεις από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν τον Ιούλιο μόλις κατά 0,8%, ενώ από τις υπόλοιπες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΗΠΑ, η άνοδος έφτασε το 15,5%. Ας δούμε τώρα, Βασίλη, λίγο και την εικόνα για το σύνολο του επταμήνου Ιανουαρίου-Ιουλίου. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχυμένες κατά 12%, και οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια, όπως είπες, καταγράφοντας άνοδο 8,6%. Σε επίπεδο αγορών, ιδιαίτερα δυναμική ήταν στο επτάμηνο η παρουσία των Βρετανών, με τις εισπράξεις να αυξάνονται κατά 23,3%, ξεπερνώντας έτσι τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ ανωδικά κινήθηκε και η αγορά της Ιταλίας με άνοδο 31,6% και εισπράξεις στα 828 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι η εισπράξη από τη Γερμανία, τη μία από τις δύο μεγάλες αγορές του ελληνικού τουρισμού, υποχώρησαν οριακά κατά 0,7%, παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί ταξιδιώτες αυξήθηκαν κατά 7,7%. Από τη Γαλλία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 16,8%, ενώ τέλος οι Αμερικανοί ταξιδιώτες ήταν λιγότεροι κατά 8,2%. Ωστόσο, οι εισπράξεις από τους επισκέπτες που ήρθαν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ενισχύθηκαν κατά 7,9% και ξεπέρασαν έτσι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Με άλλα λόγια, λοιπόν, Βασίλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή τουριστική περίοδος δεν θα κριθεί μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά και από τα έσοδα, κάτι που είναι άλλωστε και το μεγάλο ζητούμενο για τον κλάδο, δηλαδή η προσέλκυση των ταξιδιωτών που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα.
1: Και ερμηνεύοντας τα στοιχεία, δείχνουν λιγότεροι τουρίστες, όπως μας είπες, αλλά περισσότερα έσοδα, καθώς ξοδεύουν περισσότερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. 15 ελληνικές αρχαιότητες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα, επαναπατρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
6: Ούτε μία, όπως είπες, Βασίλη, ούτε δύο, αλλά 15 ελληνικές αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας τη σταθερή συνεργασία των δύο κρατών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, τόνισε η Λίνα Μενδώνη, ο επικεφαλής της Antiquities Trafficking Unit, αντιεισαγγελέα στην Εισαγγελία του Μανχάταν, Μάθιου Μπόγδανος, δήλωσε μεταξύ άλλων: κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στο σπίτι του, στους Έλληνες, αποτελεί έναν εορτασμό της φιλίας και της αδιάλειπτης προσπάθειάς μας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Να πούμε ότι τα αντικείμενα καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την προϊστορική και την πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο έως την αρχαϊκή, την κλασική και την ελληνιστική εποχή, φτάνοντας έως την πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν.
1: Μια τυχαία ανακάλυψη έγινε στις σελίδες ενός βιβλίου στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Εντοπίστηκε ένα πολύ μικρό κομμάτι περγαμηνής 1700 ετών που περιλαμβάνει στίχους από τη 12η ραψοδία της Οδύσσιας. Στο ρεπορτάζ Τζέννη Κρυθαρά.
7: Ένα εξαιρετικά σπάνιο χειρόγραφο απόσπασμα της Οδύσσιας του Ομήρου ηλικίας περίπου 1700 ετών ανακαλύφθηκε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, ένα κομμάτι περγαμηνής που χρονολογείται γύρω στο 300 μετά Χριστόν και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παρόμοια κομμάτια που σώζονται παγκοσμίως. Εντοπίστηκε σφηνωμένο ανάμεσα σε σελίδες παλαιών, χριστιανικών και αιγυπτιακών χειρογράφων στα αρχεία του Πανεπιστημίου, ενώ η συλλογή είχε αγοραστεί πριν από περίπου 70 χρόνια από τους κληρονόμους του Γερμανού Καρλ Σμιτ. Το συγκεκριμένο κομμάτι είχε θεωρηθεί λανθασμένο ως μεταγενέστερο και ασήμαντο έγγραφο.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Το απόγευμα στο Βελιγράδι, η τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας κόντρα στη Σερβία στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα η εθνική μας που βρίσκεται ήδη στη σερβική πρωτεύουσα εδώ και λίγη ώρα. Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δήλωσε για την εθνική μας ομάδα ο Σέρβος διεθνής άσος της Ολλανδικής Ναϊμέχεν, ο Ντούσαν Τάντιτς. Στόχος μας να μείνουμε στην κατηγορία, την πρώτη κατηγορία. Δηλώνει ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτή την πρόκληση που έχει η ελληνική ομάδα να παίξει στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
9: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του National League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες σίγουρα. Να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα. Με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και δεν είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
8: Αύριο 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι της Εθνικής στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Την Κυριακή η ελληνική ομάδα παίζει εκτός έδρας με τη Γερμανία. 1η Οκτωβρίου υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. 4 Οκτωβρίου επίσης στην Τούμπα θα υποδεχθεί την Γερμανία. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για την αυριανή πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια στις 9.30 αύριο. Αμφίβολος είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Σε μία ώρα αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού για την Βιτόρια. Ο προπονητής Μπασκόνια, ο Πάολο Γκαλτιάτη, δήλωσε: είναι τρομερή ομάδα ο Ολυμπιακός. Πρέπει να παίξουμε καλά με τα rebound και να αμυνθούμε σωστά. Δεν υπολογίζει στην Μπασκόνια τον Άλεξ Λεν. Εντός έδρας δοκιμάζεται αύριο 9 και 4 ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κανονικά υπολογίζονται στον Παναθηναϊκό ο Νίκος Ροκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραΐτης που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Το πρώτο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα σε κάθε σεζόν είναι ξεχωριστό. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Στο ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο σοβαρό πλήγμα, διότι ο τερματοφύλακας της ομάδας ο Γιώργος Παυλένκα και ο Τάχ Άλι τραυματίστηκαν στον ώμο και οι δύο, το νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση αρχές του νέου έτους. Στα δικαστήρια του
1: ο καιρός. Περιορίζεται σταδιακά η καιρική αστάθεια, ωστόσο αναμένεται και νέα επιδείνωση. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
10: Είναι καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Έτσι είναι τα πράγματα. Φθινοπορεινή ημερία σήμερα. Επίσημη είσοδος του φθινοπόρου. Αν και από χθες είχαμε τα προεόρτια, συνεχίζεται η κακοκαιρία. Σήμερα θα εκτονωθεί μέχρι το βράδυ νοτιότερα και μόνο αύριο το πρωί στην Κρήτη θα πέσουν οι τελευταίες βροχές από αυτή την κακοκαιρία. Από την άλλη, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας 10 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ζεστές ημέρες. Έτσι αύριο λοιπόν περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα και κάποιες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Και νωρίς το πρωί κάποιες λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη που και αυτές γρήγορα θα σταματήσουν. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5, το Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 22 με 24 βαθμούς στη Βόρειο Ελλάδα. Μονοψήφιες θερμοκρασίες θα έχουν όλες οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας αύριο το πρωί και τον Ευρωκόπη. Συν 2, συν 3 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια ανατολικά, γύρω στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26. Αύριο το πρωί θα είναι το πιο ψυχρό πρωινό της σεζόν στην Αθήνα. Περιμένουμε γύρω στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Άρα χρειάζεται ντύσιμο. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο. Η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα στην Αττική αύριο.
1: Και από το Σάββατο έχουμε βροχές και καταιγίδες.
10: Νέα επιδείνωση φθινοπορεινού τύπου από τα δυτικά, με νέες βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν ουσιαστικά από την Παρασκευή το απόγευμα και το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και σιγά σιγά θα καλύψουν τη δυτική και νότια χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις και από κεραυνοπτώσεις, αλλά ωστότε θα έχουμε καιρό να τα πούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω εκτροπής δικύκλου στις τρεις γέφυρες. Ο οδηγός μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου και Σταδίου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, θρήνο στο τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, συγκλονίζουν τα ευρήματα των ιατροδικαστών. Και στο real.gr, θάνατος Μαζονάκη, ο Γιώργος δεν είναι καλά, μηνύματα της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Απρανίδης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
12: Real FM. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τιμός είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πώς είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
12: Τι θα λες να το κάνουμε σήμα της εκπομπής?
13: Νομίζω εκεί ότι πάει. Εκεί πάει το έργο.
12: Μου έμαθες την Κατερίνα Λιόλιου, εγώ έμαθα τον Παβαρότη.
13: Σου έμαθα τη Λιόλιου, σου έμαθα το Μαζονάκη. Όχι εγώ, αλλά αναγκάστηκες και τον έμαθες.
12: Σου
13: τον έμαθε η ζωή. Τι άλλο έχουμε και τη Βύση μπορούμε να κάνουμε με τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
12: Ναι, στο χρωστούσα από χθες, γιατί η Βύση είναι το γιατί όχι, ήταν ένα κομματάκι η ΔΕΗ και ΟΤΕ.
13: Εδώ
12: και
13: έχουμε όλο το λογαριασμό.
12: Εδώ είναι όλο το, είναι όλο το λογαριασμό. Και επειδή είναι ο εθνικός ύμνος της εποχής ο λογαριασμός, διότι ξέρεις το θέμα δεν είναι. Είναι άλλοι τσακώνονται και άλλοι πληρώνουν.
13: Βέβαια.
12: Δηλαδή τσακώνονται Μητσοτάκη, Τσίπρα,
13: Σαββουλάκη.
12: Εμείς ό,τι και να πούμε.
13: Και δεν αλλάζει κάτι.
12: Τώρα θα μειωθεί λίγο η πολύ εξουγονέα γι' αυτό. Ειδικός φόρος σουκοδόρος σήμερα. Ειδικός φόρος κατανάλωσης.
13: Αυτό το περίμενα.
12: Το φέρνες από εδώ, το φέρνες από εκεί.
13: Δεν ξέρω τι γίνεται.
12: Σουχονέα, σουχονέα.
13: Πες.
12: Πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο. Αυτοί τσακώνονται. Εμείς πληρώνουμε
13: κατά πάσα. Και συνεχίζουμε.
12: Ναι. Και για πάντα. Χρόνια. Αυτό είναι η ιστορία.
13: Διανύουμε και το Σεπτέμβριο, το χειρότερο μήνα. Πούσα
12: ακόμα. Πούσα ακόμα.
13: Έχουμε και του λογαριασμού του καλοκαιριού. Όσοι πήγαμε διακοπές να πληρώσουμε. Μπορεί να του έχουμε απλήρωτου ακόμα.
12: Σου έχω και έκλειστο τώρα. Σε λίγο, αλλά προς το παρόν θα σου δώσω τον τίτλο της σημερινής εκπομπής.
13: Ωραία.
12: Ο τίτλος είναι «Η εμείς ή κανείς».
13: Έτσι.
12: Ποιος το λέει αυτό?
13: Νομίζω το λένε όλοι.
12: Όχι.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Πάντως το λέει σίγουρα η Νέα Δημοκρατία.
12: Δεν ξέρεις.
13: Για λέγε. Για λέγε.
12: Είναι ο τίτλος της σημερινής συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα.
13: Μία ώρα ο Τσίπρας
12: το πρωί στο Sky.
13: Ναι,
12: και έβαλε τίτλο.
13: Αλλά διότι... δεν είναι κάτι καινούριο, βέβαια.
12: Θα το ξαναπεί έτσι. Ναι. Ή εμείς ή κανείς. Είναι το σλόγγαν, θα έλεγα. Ή εμείς ή κανείς, γιατί τα ακούει ήδη από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος λέει, συγγνώμη. Ο Τσίπρας είναι άλλος, ο ίδιος είναι ο Τσίπρας. Δεν γίναμε σοφότεροι. Κάλπικες υποσχέσεις, λεφτόδεντρα. Θα σου πω και αυτό ότι είναι ίδιος. Και θα σου πω και για το Πασόκ, γιατί την πέφτει και στο Πασόκ, στον κύριο Ανδρουλάκη. Λέει, συγγνώμη, περιμέναμε. Τόσο κύριο Ανδρουλάκη έκανε κάτι, θα έρθω εγώ. Και λέει το Πασόκ.
13: Αφού μετά... βρήκε το κοινό τώρα.
12: Ναι,
13: δεν
12: απαντάει
13: είπαμε.
12: Το Πασόκ μετά το Μητσοτάκη η χάος. Το έχουμε Τσίπρα η χάος.
13: Κατάλαβες.
12: Λοιπόν, τώρα, μια και μιλάμε για λογαριασμό και πάλι.
13: Συνεχίζουμε εμείς να πληρώνουμε τους λογαριασμούς όσο αυτοί πλακώνονται.
12: Ναι. Πριν ανοίξουμε το κεφάλαιο λογαριασμός, σου έχω μία έκπληξη. Έλα. Σου έχω ετοιμάσει λοιπόν.
13: Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
12: Το
13: λοιπόν.
12: Νέο τραγούδι.
13: Ναι.
12: Το νέο τραγούδι.
13: Το νέο ύμνο.
12: Το νέο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου με βάση τα χθεσινά δεδομένα. Πάμε,
13: για
12: κύριε Λάσκα.

0: αυτό είναι AI κανονικό. Πήρα δεν είμαι
1: Κατερίνα.
0: Τόσο ενημερωμένη.
1: Πήρα την Κατερίνα και λέω Κατερίνα μου, σε παίζουμε. Θα σου δώσω και δύο στιχάκια ακόμα
0: αυτό,
1: να το κάνεις.
0: Αυτό, άρα
1: τίτλο,
0: είναι AI.
1: Πώς φαίνεται.
0: Τέλειο. Νομίζω ότι θα σπάσει κάθε κοντέρ.
1: Σε ενθουσίασα.
0: Πολύ.
1: Πάμε.

0: Ήθελα να έχουμε κάμερα να δείτε το πρόσωπο της Λουκίας.
1: Έχει λάμψει.
0: Έχει ενθουσιαστεί.
1: Ο Νίκος μου είχε την τέλεια έκπληξη.
0: Αύριο σου έχω καλύτερη.
1: Καλύτερη.
0: Κάθε μέρα και μία έκπληξη.
1: Πάντως αυτή ήταν πολύ.
0: Ας είναι καλά η επικαιρότητα.
1: Ας είναι καλά η επικαιρότητα. Τώρα ας μην είναι καλά οι τιμές έτσι όπως λέει ο Γιώργος τώρα. Ας μην είναι, να μην είναι έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Αλλά να μην είναι, λέω.
0: Να μην είναι, ναι. Να μην είναι. Λοιπόν, κοίταξε. Επειδή γίνεται καυγάς, η ουσία. Λάστε να το ξανακούσουμε μετά, έτσι. Μην το. Λοιπόν, πρόσεξε. Μετά τα όσα συνέβησαν στον ΟΗΕ και μετά τα όσα γίνονται στο όργανο από χθες, ότι κάνουν προσπάθειες να ξανανοίξουν τον αγώ της Σαουδικής Αραβίας που χτύπησαν, αυτό που κάνει bypass, ναι, ορμούς και τα υπόλοιπα. Το πετρέλαιο συγκρατείται κάτω από τα 100 ευρώ το βαρέλι. Όμως και γίνονται και προσπάθειες. Είναι μαστίγιο και καρότο ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Είναι ο Τραμπ με τον Ζελένσκι που λέει να κάνουμε μια τριμερή. Άμα γίνει τριμερή, εμένα να μην θα σου λέγα τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά την ίδια ώρα, πρόσεξε, το ντίζελ, γιατί αυτό έχει σημασία, σπάει τα ρεκόρ όλων των εποχών. Είναι στο 2,22. Κάτσε να σου πω πόσο ακριβώς είναι, διότι αυτή η τιμή δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ. Είναι 2,5 λεπτό, να το βάλω να παίξω. 2. Είναι το diesel κίνηση, έτσι. 2,224. Είναι το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών. Η αμόλυβδη είναι μερικά εκατοστά από
1: λίγο,
0: το 2,20.
1: Παρακάτω, ναι. Που μπορεί να φτάσει από ό,τι μας έλεγαν. Θυμάστε τι μας έλεγαν χθες.
0: Ωραία.
1: Και 2,40 μπορεί να τη δούμε.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα είπε ο κ. Παπαγεωργίου ότι στο Open μιλούσαμε το πρωί ότι με κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να δούμε το πετρέλαιο $120 το βαρέλι. Ναι. Άρα τη βενζίνη 2,5 ευρώ το λίτρο. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Καταπληκτικό. Πολύ ωραίο. Επίσης, να σου πω, η φέτα σου αρέσει?
0: Κάτσε, πάμε στη φέτα. Πάμε στα ενέργεια. Περίμενε.
1: Επειδή πες για βαρέλι, να πάμε στο άλλο το
0: περίμενε.
1: Βαρέλι.
0: Έχουμε αέριο. Το αέριο μπορεί να πέσει από τα 80 στα 72, αλλά πέρσι από εκεί ήταν 30. Άρα 30-71. Για τους λογαριασμούς λέω τώρα. Και το ρεύμα μπορεί να έπεσε 27%, αλλά χτες έφτασε 211,7 η μεγαβατόρα.
1: Ναι,
0: ενώ πέρσι είχε κάτω από 100.
1: 211.
0: Φαντάζεσαι τι θα πληρώνουμε για να ζεσταθούμε, έβλεπα.
1: Δεν θέλω να φανταστώ. Όπως και δεν θέλω να φανταστούν όσοι μας ακούνε, είμαι σίγουρη.
0: Άνοιξαν οι αποθήκες για καυσόξυλα, νωρίς είναι βέβαια.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι η φθινοπορεινή, η πρώτη μέρα του φθινοπόρου, επισήμως.
1: Εντάξει, σήμερα έχει ήλιο, ανάποδα.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις
1: ότι
0: λοιπόν,
1: είναι καιρός.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έρχεται Λουκία πλευράς λογαριασμού.
1: Εγώ καταλαβαίνω. Κανένας άλλος καταλαβαίνει?
0: Όλοι καταλαβαίνουν.
1: Όλοι καταλαβαίνουν. Η κυβέρνηση καταλαβαίνει.
0: Καταλαβαίνει
1: και η κυβέρνηση. Εντάξει, για πες μου τι καταλαβαίνει.
0: Ποιοι είμαστε, για να σου δώσω την είδηση της ημέρας, κατά τη γνώμη μου.
1: Λοιπόν, ποιοι είμαστε. Λοιπόν, περίμενε να τα βρω, γιατί δεν τα έχουμε μπροστά.
0: Ο κ. Δάσκας, αλλά αυτό καθίστε.
1: Ναι, τον έχουμε μπροστά μας.
0: Η κυρία
1: Δήμητρα Πανανού, όπως κάθε μεσημέρι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Και η Βάσκια η Κούτρα, από ό,τι βλέπω έξω στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 τα τηλεφωνήματά σας. Και περιμένουμε τα email σας εδώ μέχρι τις 5. Στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα σήμερα για το λογαριασμό. Και λέω να τα διαβάσουμε τα μηνύματα, διότι
1: βεβαίως
0: έχουμε κορυφαία εκπροσώπηση. Το επόμενο από αυτό που έχουμε, να έχουμε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Έχουμε την κυρία Σδούκου, τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Τεμπονέρα.
1: Όλους
0: δηλαδή τους κορυφαίους όλων των κομμάτων.
1: Εκπροσώπους και
0: τον κύριο Τεμπονέρα,
1: ναι,
0: που είναι το νούμερο 2 ουσιαστικά,
1: ναι,
0: στην ελληνική αριστερή συμπάρα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τι κουβεντιάζουμε, αν εξετάρθουμε στον καυγά Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, πώς θα το κάνουμε και πώς θα πέσουν και πόσο θα πέσουν και αν υπάρχει περιθώριο. Τι έχει πει ο Πρωθυπουργός? Ότι έρχονται μέτρα. Ποια μέτρα έχει πει? Έχει πει ότι πάμε σε επιδότηση από τα δηληστήρια. Κάτι ένα αστερίσκο εδώ για το πετρέλαιο. Πάμε σε επιδότηση στην Αντλία που θα παραταθεί υπάρχουσα και θα είναι και γενναία στο θέρμανσης. Διότι αν άνοιγε σήμερα θα είναι για 2.000 τα 1.000 λίτρα έναντι 1.100 πέρσι. Θα έχουμε μεγάλη αύξηση στο επίδομα θέρμανσης οριζόντια. Και ποιο είναι το επίμαχο? Αν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εδώ τι έχει πει ο Μητσοτάκης? Έχει πει ότι δεν θα ρωτήσω αν θα τον μειώσω. Θα πάω στη Σύνοδο Κορυφής να ρωτήσω εάν μπορώ να υπερβώ το ταβάνι των δαπανών, να μην μετρήσει δαπάνες αυτό, γιατί μπορεί να χάσουμε δισεκατομμύριο από αυτό. Και να το κάνω χωρίς να μετρήσει στο όριο των δαπανών. Μαργαρίτη Σκινά σήμερα τον φιλοξενώ στο στούντιο. Σου θυμίζω ότι ήταν 35 χρόνια στις Βρυξέλλες, του ξέρει όλους. Και είπε και αντιπρόεδρος Κομισιόν.
1: Θα μπορέσουμε,
0: λοιπόν,
1: να κάνουμε κάτι με την Ευρώπη, να.
0: Σου έχω δώρο.
1: Ή έχουμε την άδεια, πρέπει να πάρουμε την άδεια. Βεβαίω.
0: Λοιπόν, ο κ. Σκινά είπε ότι επειδή όσοι αποφασίζουν είναι δικοί μου,
1: ναι,
0: ήμουν μαζί του. Σας αποκαλύπτω,
1: ναι,
0: ότι έχει εγκριθεί το αίτημα.
1: Άντε.
0: Ότι θα βρει θετική ανταπόκριση ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να έχει εγκριθεί από τώρα το αίτημα για υπέρβαση του ορίου των δαπανών, όχι μόνο για την Ελλάδα, πάμε για μια πανευρωπαϊκή βεντάλια μέτρων για την ενέργεια. Mm-hmm. Ξύπνησε η Ευρώπη.
1: Άρα ήρθε η αλληλούια. Έλα, βάλει αλληλούια. Το έχουμε σε κάτι. Ναι, ναι. Αλληλούια, λοιπόν, θα το πω εγώ.
0: Πάμε σε μια πανευρωπαϊκή βεντάλια για όλα τα κράτη. Θα περιλαμβάνει. Για βάλε λίγο το ρεφρέν αυτό. Κάνουμε τα αριστουργήματα. Λοιπόν, θα περιλαμβάνει και περιθώριο για να υπερβούν τα κράτη-μέλη τις δαπάνες ακριβώς, πρόσεξε, με τρεις λέξεις κλειδιά. Προσωρινά, για έκτακτο λόγο και χωρίς να παραβιάζονται οι υπόλοιποι όροι. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι μόνιμο. Είναι κάτι για έκτακτες συνθήκες, για τόσο διάστημα, για αυτό το σκοπό. Άρα, παραβιάζουμε το όριο των δαπανών, μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μην ενθουσιάζεσαι, θα σου πω. Και ταυτόχρονα.
1: Κάτσε τώρα. Μου είπε ότι θέλω να ενθουσιαστώ. Ναι, δεν ναι. Μπορεί και πάλι, θα μου πάρει φρένο.
0: Πάλι, ναι. Και έρχονται και άλλα μέτρα, λέει, και άλλα μέτρα τα οποία θα μας κάνουν να αγοράζουμε φθηνότερα το ρεύμα και το αέριο. Πώς φαίνεται αυτό.
1: Μην μου βάλεις πίσω όμως πάλι. Μην ενθουσιάζει. Να το.
0: Τι να κάνω.
1: Είδες τι κάνεις τώρα, τι άνθρωπος είσαι.
0: Λοιπόν, quiz. Πόσο είναι ο ειδικός φόρος του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πόσο είναι.
0: Για πες.
1: Στο φόρο, σε αυτό που πληρώνουμε.
0: Στο λίτρο, πόσο είναι. Δεν είναι 70. Δεν είναι 70 που είναι στην αμόλυβδη, είναι 28.
1: Άρα 28 ναι, λεπτά.
0: Και το μισό να κοπεί 14 λεπτά. Μα τα 14
1: τα έχουμε τώρα. Κάτι είναι. 14, περίμενε να τα βάλουμε κάτω.
0: Εάν λοιπόν, πάμε, με τόνο, γιατί ναι. Ο τόνος είναι 1200 λίτρα, είναι 2400 ο τόνος. Άντε και έπεσε 10 λεπτά από το δηληστήρια. Άντε και έπεσε άλλα 10 λεπτά από την κυβέρνηση, από το στην Αντλία. Άντε και μειώθηκε για το επίδομα θέρμανσης άλλο 10, το οποίο επίδομα το πάρει στα Χριστούγεννα, έτσι όχι τώρα. Άντε και έπεσε και ο ειδικός φόρος άλλα 10 λεπτά, δεν σωθήκαμε, διότι πέρσι είχε ένα 10. Αν φέτος έχει ένα 60, θα πανηγυρίζουμε.
1: Α, εννοούμε τώρα για το, το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Βέβαια, μα εκεί είναι το πρόβλημα. Πώς θα ζητήσουμε φέτος.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης όμως δεν θα μπορέσει να. Α, μόνο.
0: Ναι, για εκεί συζητάμε. Θέρμανση.
1: Δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε και στα κάψιμα.
0: Πιστεύω να πάρω τηλέφωνο. Η Λουκία θέλει και λίγο, ναι.
1: Και λίγο στα κάψιμα.

0: θέρμανσης. Και λέει 4 εργαλεία. 1. Επιβολή πλαφών και στα δηληστήρια. 2. Έκτακτη φορολογία υπερκεδών στα δηληστήρια. 3. Μείωση αφοκού στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτόριο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση 28 να γίνει 14. Ε, και ο Τσίπρας αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Είπε πού,
1: είπε και ο Τσίπρας, λοιπόν, αλλά.
0: Και μείωση του ΦΠΑ στο 13% που λέει η κυβέρνηση δεν γίνεται, το έκανε σπανί και το πήρε πίσω. Δεν επιτρέπεται να πάει στο χαμηλό συντελεστή. Τι θες να κάνεις.
1: Άρα τζάμπα χάρηκα.
0: Δεν ξέρω. Άκου. Καταρχήν, όσο και να μειωθεί, δεν θα χαρούμε. Δεν είναι για χαρά. Είναι τόσο ψηλά η τιμή που σου λέω, άντε και από 2 να πάει 1,60. Θα είναι πάλι 50% πάνω, 10 τα πέρσι. 50% πάνω σε σχέση με πέρσι. Δεν αντέχεται, Λουκία.
1: Το ξέρω ότι δεν αντέχεται.
0: Εάν βάλεις και το ρεύμα το οποίο ήταν 211 χθες κοντρική,
1: αυτό.
0: Σήμερα έπεσε. Αύριο θα ξανανεύει.
1: Ναι, σιγά.
0: Αν βάλεις και το αέριο που είναι πάνω από 100% πάνω.
1: Ναι, και στο αέριο από ό,τι φαίνεται θα γίνει ο χαμός το χειμώνα.
0: Λοιπόν, ό,τι και να έχει μια πολυκατοικία, ένα διαμέρισμα, ένα σπίτι.
1: Να δω πώς θα πληρώνουμε τους λογαριασμούς.
0: Βάλε πετρέλαιο, το λογαριασμό πάλι. Ή ρεύμα ή αέριο. Δεν γίνεται. Βάλε την. Όχι, αύριο μετά το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό.
1: Τη Βύση, τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
0: Το άλλο θέμα είναι τι γίνεται με την πολιτική αντιπαράθεση και την σφήνα Τσίπρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η φράση που δεν την είπε τη ΔΕΗ σήμερα.
1: Ναι,
0: ή εμείς
1: για
0: ικανείς,
1: πες ξανά τη φράση.
0: Ή εμείς ικανείς, νομίζω ότι θα σηματοδοτήσει την προεκλογική σύγκρουση.
1: Λοιπόν, συγγνώμη. Από τη μία έχουμε το Μητσοτάκη ή χάος, αν θυμάμαι καλά. Τώρα έχουμε το ή εμείς ικανείς.
0: Λέω το ΠΑΣΟΚ, λέμε Τσίπρα ή χάος.
1: Ή Τσίπρα ή χάος.
0: Να στο διαβάσω όλο το
1: επίμαχο.
0: Άκου. Λέει. Πιθανότερο σενάριο να μην κάνει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης. Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να κερδίσει τον πρωθυπουργό. Ξέρεις, είχε λέει 3 χρόνια, η βελόνα είναι κολλημένη. Τώρα θα ξεκολλήσει η βελόνα, λέει ο Τσίπρας τον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι η σπίδη στα ιστορικά του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Τώρα θα ξεκολλήσει, λέει η βελόνα.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τόσο καιρό αυτό ρωτάμε και εμείς τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ. Τι κάνετε τόσο καιρό και δεν ξεκολλάει η βελόνα.
0: Και καταλήγει, κάθε μισή μονάδα που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι. Θέλει να πει ότι ο σκοπός μας είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Μην νομίζετε ότι εγώ χαίρομαι που το κακόμοιρο το ΠΑΣΟΚ είναι κάτω, είναι το και το λυπάτε κιόλας. Και συνεχίζει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που θα τη φέρει. Ή εμείς, ή κανείς, ή Μητσοτάκης. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Αν υπάρχει κάποιος, αυτός που είναι πιο κοντά στο να τον κερδίσει, που έχει εμπειρία διακυβέρνησης, είμαι εγώ. Ωραία ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλήμματα και θα είναι σκληρά. Και παρακάτω ο κύριος Τσίπρας λέει για δημοσιονομικούς κανόνες, για σεβασμό. Λέω, όπα, λάθος. Ακούω Πιερακάκη και βλέπω Τσίπρα. Μπερδεύτηκα. Ήταν το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα και η φωνή Πιερακάκη. Δηλαδή, έλεγε κάθε δύο λέξεις.
1: Λες ο κύριος Τσίπρας να έχει πάει τόσο προς τα εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο προς τα εκεί. Θέλει να πάρει και από εκεί.
0: Βεβαίως. Σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες. Δεν τους υπερβούμε. Ε, πώς φαίνεται. Είναι Τσίπρας που ξέραμε αυτό. Άλλος Τσίπρας.
1: Είδες ότι έμαθα από τα λάθη του που είπε. Μήπως εννοούσε και αυτό. Μετάλλαξες. Μετάλλαξες.
0: Ναι, και λέει η Νέα Δημοκρατία. Το πιστέψε τώρα. Έλα τώρα. Αυτό το είπε. Το κάνει για να εμφανιστεί άλλος. Δεν είναι άλλος. Δεν πιστεύει. Άλλα λέει. Δείτε τα πρόγραμμά του. 7,5 δις επί 4, 30 δις. Λέει ο Τσίπρας, με συγχωρείτε, 7,5 δις
1: συνολικά. Σήμερα όμως είπε για δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Ναι,
1: κάτσε.
0: συνεχώς, βέβαια.
1: Άρα τι, είναι λίγο, δεν ξέρω, άλλα λέει το πρωί, άλλα το βράδυ.
0: Να σου
1: άλλα
0: πω καλύτερο.
1: Την προηγούμενη μέρα.
0: Θεωρείτε τον εαυτό σας πιο κατάλληλο? Απάντηση. Έχουμε την εμπειρία διακυβέρνησης στις πιο δύσκολες συνθήκες. Πώς να το κάνουμε, δεν την έχει άλλος.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ε? Έκλεισε άλλες τράπεζες. Κάνω τώρα εγώ τρολάρω, έτσι, μην νομίζετε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε.
1: Κυβέρνησε πάντω σε δύσκολου καιρού, να τα λέμε αυτά.
0: Προσπαθώ να προβλέψω τι θα πούνε Σδούκου, ναι. Τσουκαλά
1: και Τεμπονέρα.
0: Θα έχει πλάκα σήμερα, αυτό είναι την κατάλληλη μέρα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι η συνέχεια τη υπόθεση Μαζονάκη. Ο θάνατος και οι ευθύνες.
1: Α, καλά. Εκεί βλέπουμε σαν τα μανιτάρια να ξεφυτρώνουν οι αποκαλύψεις.
0: Κοίταξε, το πρωί
1: μία μετά την άλλη.
0: Βρέθηκε αντιμέτωπος με την εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία και πολύ συχνά μας μιλά για θέματα εξαιρετική, έγκριτη νομικός. Καταλαβαίνω ότι είχε μία πίεση στο επίμαχο θέμα. Διότι εδώ απεκαλύφθη, είχα σήμερα στα χέρια μου το υπόμνημα που κατέθεσε στη δικαιοσύνη ο Ιατρικός Σύλλογος στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας για το κατά πόσον υπάρχουν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Ιατρικός Σύλλογος πράγματι παραθέτει τα γεγονότα. Αν δεις τα γεγονότα προσεκτικά, ο Μετά την καταγγελία που κάνει ο νεφρολόγος, ο κύριος ιατρός, τον κύριο Πατσουράκο, για μια

0: ασθενή που πήγε να πεθάνει από μηχάνημα πλασμαφέρεση σε αυτό το ιατρείο του θανάτου, γίνονται αλλεπάλληλοι έλεγχοι. Έλεγχοι και το καλοκαίρι του 25 και το φθινόπωρο του 25. Δεν ξέραμε τόσο πολλού. Όχι, δεν ξέραμε τόσο πολλού ελέγχου. Πάρα πολλοί έλεγχοι. Πανέρχονται.
1: Άρα ήταν γνωστό το ότι κάτι γινόταν εκεί πέρα. Δεν γίνεται μετά από τόσους ελέγχους που πήγαινε. Ωραία, ο κύριος Πατούλης λοιπόν τι απαντάει σε αυτό.
0: Δεν βρίσκαμε το μηχάνημα.
1: Α, δεν το βρίσκαμε.
0: Πρόσεξε τώρα τα κενά. Δεν το βρίσκαμε. Μια φορά ήταν κλειστά, μια δεν το βρήκαμε. Μια
1: σήμερα ήταν άλλα.
0: Ναι, ρωτώ. Εντάξει, είχατε καταγγελία, είχατε διαφημίσεις, είχατε συνέδρια, δεν τα ξέραμε όλα αυτά. Δεν έπρεπε έστω η κυρία Λεωνάρδο να πήγε τέλος του 25 να ξέρει την καταγγελία. Να έχει ψάξει κάποιος να βρει παραπάνω στοιχεία. Όχι. Πάει αυτό. Να τα δεχθώ όλα αυτά. Εγώ είμαι πολύ καλόπιστος. Πάρα πολύ. Φτάνοντας το 26, με όλο αυτό το παρελθόν, έρχεται με θράσος η εταιρεία των δύο προφυλακισμένων και λέει: δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Να το τιμολόγιο. Ουρά σε ένα άσχετο. Άδεια για ζωνοθεραπεία. Η υπάλληλος λέει: ανειδίκευτη. Να το δεχτώ. Ιούλιος. Λείπουν όλοι με άδεια. Να το δεχτώ. Πάμε Σεπτέμβριο. Το βρίσκουν 4 Σεπτεμβρίου το τιμολόγιο, Λουκία μου. Όταν το βρεις το τιμολόγιο και ξέρεις το παρελθόν, λες για να το έχουν πρέπει να βεβαιωθώ ότι δεν το λειτουργούν. Γιατί αν το λειτουργούν σε διαμέρισμα, ένας κάνει, 10 πεθαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Άρα σπέβδω να το σταματήσω. Η απάντηση λοιπόν, προγραμματίσαμε έλεγχο γιατί ούτως ή άλλως αν δεν έχεις άδεια δεν το λειτουργείς. Μα συγγνώμη, αφού ξέρω ότι λειτουργείς, έκανε την καταγγελία. Τι αν έχεις άδεια, αν δεν έχεις άδεια.
1: Και όταν προγραμματίζεις έλεγχο και είναι προγραμματισμένος ο έλεγχος, λογικό είναι να το κρύψεις.
0: Μα ήταν και ο κύριος Καλιακμάνης παρόν και λέω το εξής παράδειγμα. Είσαι η αστυνομία.
1: Ναι.
0: Καταθέτει κάποιος σχέδιο ληστεία σε μια τράπεζα. Εσύ περιμένεις να ελέγξεις σε κανένα δύο μήνες αν έχει οργανωθεί η ληστεία.
1: Και άμα ξέρει ο ληστής ότι. Ακριβώς. Άμα ξέρει ο ληστής και ποια μέρα θα πας και πότε θα πας και έχεις προγραμματίσει το έλεγχο, λογικά θα τα κρύψεις.
0: Πας επί τόπου. Δεν το αφήνεις. Και στο ερώτημα γιατί το αφήσατε 4, 5, 6, 7, 8 και πήγατε. Δεν πήγατε ποτέ, πήγατε τα πέθανα Μαζονάκης, δεν υπάρχει απάντηση. Ανταυτούμε, κυρία Φραγκάκη, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβεις σε τι κατάσταση λειτουργούσε αυτό το ιατρείο. Μου αποκάλυψε ημέρες και ώρες που έκαναν πλασμαφαίρεση. Πότε έτσι την έκαναν?
1: Σάββατο.
0: Σάββατο νύχτα.
1: Το ξέρω.
0: Νύχτα.
1: Σάββατο, ναι.
0: Νύχτα.
1: Ναι.
0: Νύχτα.
1: Ναι.
0: Περίμενα να πάει 12 το βράδυ.
1: Και πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα και ακούμε τα.
0: Για να μην έχει ελέγχους, άρα του κρύβαν το μηχάνημα, το βγάζανε Σάββατο βράδυ, κάνανε
1: ωραία
0: τον έλεγχο.
1: Όλα αυτά.
0: Συγγνώμη.
1: Ωραία όλα αυτά.
0: Ποιος ήλεγχε.
1: Αυτό. Ωραία όλα αυτά. Υπάρχει κενό. Υπάρχει κρατήρα. Το έχουμε πει.
0: Επίσης,
1: δεν γίνεται. Εγώ ακόμα και σήμερα, μόλα, δεν νιώθω καμία ασφάλεια ότι με αυτά που έχουν εξαγγελθεί μέχρι τώρα θα μπει μια τάξη.
0: Επίσης, πολύ σωστά το λες, πώς πήραν στο λαιμό του το Μαζονάκη. Ο Μαζονάκης καταρχήν ήταν καλά. Επειδή κάποιοι λένε, ήταν αυτό, έπαιρνε το αουσίς. Όχι, ήταν καλά. Όταν λοιπόν πάει στον υπνοθεραπευτή και λέει: έχω μια συναυλία και θέλω να αναζωογονηθώ. Και του λέει: αυτά τα αποκάλυψε το σκεπτικό δελτίο του Αντένα, ο Πέτρος Κουσουλός, χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικόλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Λέει ο Μαζονάκης, θέλω μία βοήθεια. Λέει ο θεραπευτής, ξέρω ένα πολύ καλό μηχάνημα να πας να κάνεις αυτό το ζήτημα. Ξέρεις. Τη μία μέρα λοιπόν κάνει καθαρισμό στο έντερο. Το οποίο η κυρία Κοτανίδου, σαν κυριακάτοικο φίλο,
1: στο θέμα
0: έλεγε ότι αν το κάνεις αυτό και υγιείς να σε, δημιουργείς πρόβλημα στο έντερό σου. Δεν το κάνεις να ξεπλύνεις το έντερό σου. Δεν γίνεται.
1: Είδες,
0: αυτό.
1: Λοιπόν,
0: φεύγει χλωρίδα. Πρόσεξε. Είναι ήδη ευάλωτος ο Μαζονάκης. Το έχει κάνει αυτό.
1: Και
0: δεν
1: πάει την επόμενη μέρα να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Τον σπρώχνει ο υπνοθεραπευτής, το φέρνει σε επαφή με αυτή την γυναίκα που κατηγορείται και είναι κλεισμένη στο κορυδαλό για να πάει να κάνει πλασμαφαίρεση. Δεν το ξέρει ο Μαζονάκης. Δεν έχει ξαναπάει. Δεν το ξέρει αυτός καθόλου. Την ίδια μέρα λέει: δεν είμαι καλά. Δεν νιώθω. Ήταν πολύ αδυνατισμένος από το έντερο. Δεν θέλω να πάω. Παίρνει τηλέφωνο
1: τον υπνοθεραπευτή.
0: Παίρνει τηλέφωνο το ιατρείο και λέει: δεν θα έρθω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Παίρνει αυτό και προμήθεια 40 ευρώ για κάθε πελάτη ο υπνοθεραπευτής.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Η θεραπεία έκανε 6.000. Και έκαναν και υπόθετα, λέει, με κάτι ουσίες. Έβαζαν κάτι υπόθετα με κάτι ουσίες. Άλλο, είπε η κυρία Φραγκάκη. Απίθανα πράγματα. Πρόσεξε, μιλάμε για τσαρλατάνους ολκής. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός τον υπνοθεραπευτή. Λέει: τον χάνουμε το Μαζονάκι. Ας το, λέει, επάνω μου, θα στο στριφογυρίσω εγώ.
1: Θα τον αφήσω, θα τον πείσω να έρθει.
0: Τον στριφογυρίζει.
1: Τον στριφογύρισε μια χαρά.
0: Πάει ο άνθρωπος.
1: Και να το αποτέλεσμα.
0: Μετά του στέλνει η κυρία το πιστή. Γιατί έστειλε τη φωτογραφία 3/4. Ότι ήρθε και το κάνει. Σε ευχαριστώ, ορίστε. Δεν ούτε είχε πάθει τίποτα ο Μαζονάκης. Απλώς από ότι μάλλον μέθη τώρα το ψάχνουμε αυτό. Και κλειστά τα μάτια εκείνη την ώρα. Του στέλνει, είναι εδώ, okay, το κάνει. Άρα το σαραντάρι.
1: Πριν, ναι.
0: Όχι 3/4. Πριν υπάρχει ένα κοπή.
1: Πριν γίνει ότι
0: πεθαίνει ο Μαζονάκης, το μαθαίνει ο ο υπνοθεραπευτής και τη στέλνει μήνυμα, υπάρχει το SMS στην γιατρό, σε πήρα στο λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Μα είναι, σε πήρα στο λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Εκείνη πήρε στο λαιμό ή τον άνθρωπο που έφυγε. Δηλαδή,
1: ούτε, ούτε καν, τι να πω, τσίπα, να πω ως λέξη για να μας καταλάβουν όλοι.
0: Ξαναλέω, για να γίνει αυτό χρειάζονται εύπιστοι ασθενείς, απατεώνες γιατροί και κράτος που δεν ελέγχει. Διότι...
1: Είναι ένα συνδυασμός όμως τριών παραγόντων, ο οποίος σκοτώνει αυτή τη στιγμή. Και εγώ επιμένω ότι το κράτος είναι αυτό πρώτα που δεν πρέπει να πετάξει τον μπαλάκι στον πολίτη. Πρέπει να, να είναι τόσο αυστηροί οι κανόνες, έτσι ώστε ο εύπιστος ασθενής να προστατευτεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή σήμερα μιλούσα με μία φίλη.
0: Να ενημερωθεί, ναι.
1: Ναι, και μου έλεγε, μα εκεί πάνε όλοι οι επώνυμοι, σε μία άλλη γιατρό. Και της λέω, είδες, όλοι οι επώνυμοι πηγαίνανε και στην κυρία που είναι μέσα στον Κορυδαλό. Πρόσεχε. Δεν είναι αυτό κριτήριο.
0: Έτσι είναι.
1: Επειδή έτσι πάνε εκεί όλοι οι επώνυμοι.
0: Ο Άκης λέει, κάποιοι γιατροί έτσι κι αλλιώς χρεώνουν 50 ευρώ, λίγα λες, 50, ξέρεις πόσο χρέωνε αυτή την επίσκεψη.
1: Ναι, από 200-300. 350.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσκεψη. 400 έχω ακούσει.
0: Ναι, ναι. Κάποιοι γιατροί, λέει ο Άκης, έτσι κι αλλιώς χρεώνουν 50 ευρώ την επίσκεψη, αλλά η απληστία τους ότι θέλουν να κάνουν, λέει, και βελονισμό για να κάνουν πολλαπλές επισκέψεις. Ότι κάνουν και βελονισμό. Ενώ ήδη βγάζουν καλά λεφτά, πολύ πάνω από το μέσο υπάλληλο, ακόμα και το διευθυντή. Έχω ακούσει και για αχρίες εξετάσεις που κάνουν. Μόνο και μόνο για να χρεώσουν τον πελάτη. Είναι αλήθεια αυτό, Άκη, για τις εξετάσεις. Επίσης, πολλά από αυτά είναι μαύρα. Δεν δίνουν απόδειξη. Διότι τα 200
1: ναι, γιατί
0: ευρώ χωρίς απόδειξη.
1: Τόσα με απόδειξη, τόσα με απόδειξη, τόσα χωρίς απόδειξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλο από εκεί. Άλλο
0: επίσης,
1: από εκεί.
0: Ο Μιχάλης τι ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα της αμόλυβδης που δεθήξαμε. Έχεις δίκιο, Μιχάλη. Δεν έχουμε ακούσει μέτρα για την αμόλυβδη τώρα. Είναι 10 λεπτά επιδότηση. Εάν πάψει να έχει τα 10 λεπτά από την άλλη εβδομάδα, σήμερα έχουμε 23 Σεπτεμβρίου.
1: Αυτό δεν σου λέω.
0: Την άλλη Πέμπτη έχουμε 1η Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Εάν δεν ανακοινωθεί.
1: Είναι 2.20 τώρα.
0: Ναι, θα πάει 2.30. Ναι, τελειώνουμε, Λάσκαρη. Άρα ο Μιχάλης λέει και στις βενζίνες άμεσα μείωση. Επιτέλους έχουμε κλείσει τα αυτοκίνητά μας. Ντροπή. Με μηχανάκι κυκλοφορούμε. Έρχεται χειμώνας, ξεφτύλα πια η βενζίνη. 2,5 ευρώ στη σύρο. Ρε, δεν πάει άλλο.
1: Πάντως ένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας προχθές μου έλεγε στην εκπομπή στο Κόντρα ότι βλέπετε να έχει μειωθεί η κίνηση. Ως τέτοιο, ως επιχείρημα.
0: 2,5 ευρώ στη σύρο η βενζίνη. Είναι συγκλονιστικό και τόσο έχει όλες τις κυκλάδες. Πάνω από 2,40. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Επιστρέφουμε. Και επανερχόμαστε.
0: Κατά σειράν, θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα από στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα από την Ελλάς, Αλεξάνδρα Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία, Κώστα Τσουκαλά από το Πασό.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Την ανάγκη πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με τον Ιαρανό ομόλογό του.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 21 στον Βόλο και την Άξο.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, εγώ διαφωνώ μαζί σας ορισμένα. Λέτε τι τους καλείτε τους ίδιους, ξέρετε τι θα πούν. Σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να έχουμε τους εκπροσώπους, διότι έχουμε πρώτη ύλη καταπληκτική για να διασταυρώσουν εμέσως ταξίδι τους, ένα έμεσο debate και να πάρουμε απαντήσεις για όλα. Πόσο κοστίζουν τα προγράμματα, πώς σχολιάζουν κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ το δίλημα Τσίπρα, που θα είναι και το δίλημα, από ό,τι καταλαβαίνω, τη κάλπιση από την Ελλάς ή εμείς ή κανείς. Βλέπω ήδη τις ανακοινώσεις Μαρινάκη και Πασόκ έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, όπως και η συνέντευξη του κ. Τσίπρα, διότι είμαστε ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο.
1: Δηλαδή, αν δεν ακούμε τους ειδικά τους εκπροσώπους τύπου και γενικά τα πρωτοκλασσάτα στελέχη των κομμάτων πάνω σε αυτά τα θέματα, και όσο αυτό που μας λέτε με την ότι δεν ασχολούμαστε παραδείγματος χάρη με τη χαροκαμένη μάνα των τεμπών,
0: και η αλήθεια είναι
1: και αν έχουμε κάνει θέματα για τα τέμπη, εγώ να πω ότι την. Δεν μιλάω μόνο γιατί φαντάζομαι ότι εννοείται στην σύζυγο του κυρίου Αγγελή, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της τώρα, που χθες ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία της. Πραγματικά την άκουσα και μου σηκώθηκε τρίχα, να το πω έτσι λαϊκά. Πραγματικά μου ήρθε να βάλω τα κλάματα.
0: Δεν γυρίζουν τα παιδιά πίσω.
1: Πάμε όμως στον κύριο Τεμπονέρα.
0: Καλησπέρα
1: που τον έχουμε
0: σας.
1: Τώρα μαζί μας.
0: Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κορυφαίος στέλεχος δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας έχει δώσει τον πολιτικό τόνο της ημέρας με τη συνέντευξή του στο Sky και το δίλημα «Η εμείς ή κανείς». Και θέλω καταρχήν πριν σας ζητήσω να απαντήσετε στις αντιδράσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ σε αυτή τη συνέντευξη, να μας εξηγήσετε γιατί «Η εμείς ή κανείς».
2: Γιατί είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε το σχέδιο, το όραμα, μια ισχυρή ηγεσία, οργανωτική δομή και στελέχη. Και τα οποία και με βάση και τις αποτυπώσεις των δημοσκοπήσεων σε μια πρόχειρη, θα έλεγα, εικόνα της στιγμής, μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί οι έτεροι ανταγωνιστές μας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο είχαν το χρόνο, το χώρο, τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρχει η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς να εκτιρώσουν το καθήκον αυτό. Αυτό προφανώς για διάφορους λόγους, δεν θα τους σχολιάσω, δεν είναι της παρούσης, δεν κατέστη εφικτό. Άρα υπάρχει μια πολιτική υπέρβαση και είναι πολιτική υπέρβαση το γεγονός ότι ένα κόμμα με μόλις 4 μήνες ζωής εμφανίζεται, εκφωνεί το πρόγραμμά του, βρίσκεται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και βεβαίως θεωρούμε ότι αυτό το 17-18% που μας δίνουν δημοσκοπήσεις είναι ο βατήρας προκειμένου να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Μία ερώτηση και αμέσως το άλογο στη Λουκία. Μαρινάκης λέει ότι η προηγούμενη έκδοση Τσίπρα είναι η εμείς ή αυτή. Το rebranded είναι ή εμείς ή κανείς. Αυτό που μένει από αυτά τα δύο είναι η παντελής έλλειψη ρεαλιστικών απαντήσεων σε ζητήματα που οι πολίτες θέτουν για το παρόν και το μέλλον τους. Και φέρνει ως παράδειγμα ο κ. Μαρινάκης ότι ο κ. Τσίπρας δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις για το κόστος του προγράμματος και των προτάσεων που κατέθεσε για την μείωση των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανες και κίνησης.
2: Κύριε Σαβελάκη, το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών θα κρίνει αν θα προστατευτεί το εισόδημα και αν θα αυξηθεί το εισόδημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας ή αν θα συνεχιστεί το πάτη των καρτέλ. Θα κριθεί αν η δικαιοσύνη θα συνεχίσει να είναι ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της ή αν θα βουλιάξουμε στα σκάνδαλα. Αν το κράτος θα είναι στην υπηρεσία του κόσμου της εργασίας και των νέων ανθρώπων ή θα είναι ένα κράτος των κουμπάρων, των χαπέδων και των χασάπιδων. Και αν η χώρα τελικά θα καταφέρει να ανακτήσει την αξιοπιστία της ή θα συνεχίσει να ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά μισό λεπτά και τα οικονομικά δεδομένα. Εμείς παρουσιάσαμε χθες τέσσερα εργαλεία, τέσσερις προτάσεις, είτε σε συνδυασμό είτε μεμονωμένα, που θα μπορούσαν αύριο το πρωί να μειώσουν δραστικά την τιμή και στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει μέχρι σήμερα, παρά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, να μην κάνει απολύτως τίποτα. Ξέρετε, αυτό κάθε μέρα κοστίζει όχι μόνο στην Αγγλία, κοστίζει στο σούπερ μάρκετ, κοστίζει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα αναρωτιόμαστε γιατί έγινε αυτή η εισαγγελία και
0: γιατί
2: μια εβδομάδα σχεδόν μετριά.
0: Η κυβέρνηση, δεν κυβέρνηση και, επιδοτεί πετρέλαιο και αμόλυβδη και στα αντιληστήρια και στην Αγγλία και ανακοίνωσε ένα πακέτο πρωθυπουργός που από ό,τι καταλαβαίνω θα έρθει σε ισχύ από τις επόμενες ημέρες, το οποίο είναι επιδότηση από το δηληστήριο. Επιδότηση στην Αγγλία, αύξηση επιδόματος θέρμανσης και μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης που σήμερα, αυτό έλεγα πριν στη Λουκία, μου είπε ο κύριος Σχοινάς ότι έχει πληροφορίες ότι είναι σαν να είναι εγκεκριμένο. Άρα εμείς δεν θα ρωτήσουμε αν θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, αλλά αν μπορούμε να υπερβούμε την οροφή δαπανών, που από ό,τι κατάλαβα τον κύριο Σχοινά θα υπάρξει μια πανευρωπαϊκή απόφαση. Άρα γιατί τίποτα είναι αυτά.
2: Κύριε Σαβελάκη, υπάρχουν δύο εργαλεία τα οποία δεν έχουν καθόλου ούτε δημοσιονομικό κόστος, και μπορούν να έχουν αποτέλεσμα αύριο το πρωί. Το πρώτο είναι το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους. Ένα πλαφόν, το οποίο λέμε ότι για παράδειγμα μπορεί να είναι στο ύψος του κέρδους το οποίο είχαμε αντιληφθεί την τελευταία δεκαετία, στα 13 δηλαδή περίπου λεπτά το λίτρο, και όχι στα 60 λεπτά, επαναλαμβάνω, τα οποία έχουν σήμερα. Και αυτό το πράγμα προφανώς δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Υπάρχει δεύτερο εργαλείο αυτό τη έκταση τη φορολόγηση, προκειμένου να υπάρξουν πολιτικές στήριξη. Υπάρχει πολιτική μείωση του ΦΠΑ, όπως έχει κάνει η Ισπανία, έστω και για δύο μήνες που είχε αποτέλεσμα. Υπάρχει το τελευταίο το οποίο αναφέρεται, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος αν μειωθεί στους υπολογισμούς του οποίου κάνει η κυβέρνηση, δεν συμπεριλαμβάνει κάτι. Ξέρετε, όταν πέφτουν οι τιμές, ο κόσμος πηγαίνει και βάζει βενζίνη. Τώρα έχει συμβεί το εξής απίθανο. Και έχουν ανέβει οι τιμές και ο τζίρος σε όλα τα πρακτήρια έχει μειωθεί, γιατί πολύ απλά κανείς δεν μετακινεί εύκολα το αυτοκίνητό του.
1: Άρα, κύριε Ντεμπονέρα,
2: η στέρηση εσόδων και για το
1: κράτος. Ναι, επειδή αυτά είναι τα πραγματικά διλήμματα και αυτές είναι οι πραγματικές ανάγκες του λαού αυτή τη στιγμή, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, στο ή εμείς ή κανείς. Από την άλλη έχουμε το Μητσοτάκης ή χάος, έχουμε και το Τσίπρας ή χάος, όπως λέει το Πασόκ. Δηλαδή η ουσία είναι αυτά, όχι τα διλήμματα και οι ατάκες, θεωρώ, ή εμείς ή κανείς, Μητσοτάκης ή χάος. Δηλαδή, σαν να βλέπω το κάθε κόμμα να στείλει το δικό του δίλημα.
2: Κυρία Γκάσου, αυτό θα ήταν εύστοχο σαν παρατήρηση, αν δεν είχε προηγηθεί η παρέμβαση του Πρωθυπουργού χθες, όπου για το κορυφαίο ζήτημα των ημερών αποτύπωσε όχι μία, αλλά τέσσερις διαφορετικές λύσεις, οι οποίες, επαναλαμβάνω, θα μπορούσαν να κάνουν την αντίδια και τις τιμές να πέσουν σήμερα. Υπόλογη λοιπόν είναι η κυβέρνηση και θα έχει, φαντάζομαι, κάποιο εκπρόσωπο να μας απαντήσει, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζει το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών Μακροσκελής. Τα τέσσερα μέτρα.
2: Όχι, κύριε Σταβέλα. Διαβάστε την απάντηση προσεκτικά.
0: Μπροστά μου την είναι.
2: Για το θέμα του πλαφών. Περιμένω να μου διαβάσετε τι λέει για το θέμα του πλαφών, λοιπόν, η απάντηση που έχετε.
0: Λοιπόν, για το θέμα του πλαφών, λέει κανένα εργαλείο δεν είναι ταμπού.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά η κυβέρνηση δεν επιλέγει μέτρα με βάση το πόσο ακούγονται ευχάριστα, αλλά με το αν δουλεύουν, αν μειώνονται πράγματι οι τιμές στην Αντλία, αν το όφελος, το λέω επειδή μου το ζητήσατε, δεν σημαίνει ότι το υιοθετώ, σας το μεταφέρω. Αν το όφελος φτάνει στον πολίτη, αν δεν δημιουργούνται στρεβλώσεις ή προβλήματα στον εφοδιασμό. Κρίνουμε ότι τα μέτρα που παίρνουμε παράγουν όχι μόνο εντύπωση, αλλά και αποτελέσματα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Αν λοιπόν οι ακροατές που μας ακούν από αυτό που μόλις διαβάσατε κατάλαβαν απάντηση στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει πλαφόν, το αφήνω στην κρίση τη δική σας και των ακροατών να μας πούν αν αυτό συνιστά απάντηση ή όχι.
0: Εσείς τι λέτε, ότι υπάρχουν συμφέροντα που δεν αφήνουν την κυβέρνηση να βάλει πλαφόν στα δηληστήρια?
2: Κύριε Σαβελάκη, το ζήτημα των καρτέλ στα κάψιμα το έχει εντοπίσει ήδη από το 2022, όχι όλες τις Τσίπρας, αλλά η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχει πει ότι έχουμε διοπόλιο και ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από τις τιμές τις οποίες έχουν και απολαμβάνουν τα υπόλοιπα δηληστήρια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα λοιπόν εδώ δεν παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, βλέπουμε πράγματα τα οποία υπήρχαν πριν από ένα διεθνή παράγοντα, όπως είναι βεβαίως η ενεργειακή κρίση λόγω των πολέμων σε κάθε περίπτωση, που δημιουργούν εκτός τα προβλήματα. Αλλά η συζήτηση τώρα δεν γίνεται για αυτό.
1: Η συζήτηση γίνεται.
2: Γίνεται για το αν μπορούμε να κάνουμε το εύκολη τη ζωή των πολιτών. Αύριο το πρωί. Εμείς λοιπόν παρουσιάσαμε κάποια μέτρα και ακούσαμε γενικόλογες απαντήσεις, συγκεκριμένες.
1: Ναι, από την άλλη σας λένε όμως ότι και εσείς από την άλλη δεν απαντάτε. Δηλαδή δεν απαντάτε παραδείγματος χάρη στο από πού θα βρείτε τα χρήματα για να κάνετε όλα αυτά που λέτε. Ότι αποφύγατε να απαντήσατε σε κέρια ερωτήματα.
0: Να πω συγκεκριμένα.
1: Για την κοστολόγηση του προγράμματός σας.
2: Ποια κοστολόγηση?
0: Ξαναλέει ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, μισό λεπτό, αφήστε το γενικό. Πάμε στο ειδικό που λέει η Λουκία. Ειδικά για τα υπερκέντρα των δηληστήριων, έχετε δίκιο ότι η απάντηση αυτή είναι πιο γενικόλογη. Για τα άλλα τρία όμως είναι ειδική. Για τα υπερκέντρα των δηληστήριων.
2: Για το πλαφόν.
0: Ναι. Και σας το λέω ειλικρινά.
2: Χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι η απάντηση
0: είναι πιο γενική. Για τα υπερκέρδη, λέει, βάλαμε φόρο στα υπερκέρδη, εισπράξαμε 900 εκατομμύρια, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, 22-23. Και αν βάλουμε τώρα που λέτε φόρο στα φετινά, θα έχουμε αποτέλεσμα το 27. Ένας φόρος που θα εισπραχθεί αύριο δεν ρίχνει σήμερα την τιμή στην Αντλία. Εμείς επιβαρύνουμε τα δηληστήρια με την επιδότηση 87 εκατομμύρια και έχουμε τα δηληστήρια που πρέπει να ανταγωνιστούν, λέει, τα ξένα δηληστήρια και κάνουμε εξαγωγές 10 δις, άρα δεν πρέπει να πλήξουμε τον κλάδο. Αυτή είναι η απάντηση για τα υπερκέρδη.
2: Γι' αυτό λοιπόν και σας απάντησα εγώ ποια είναι η τιμή του λίτρου και το περιθώριο κέρδους την τελευταία δεκαετία και ποια είναι το ποιο είναι το περιθώριο κέρδους το οποίο έχουν τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή. Άρα η απάντηση εδώ δεν είναι πολύ απλά στο το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Το κάνανε το 22 και το 23 με χαμηλό συντελεστή. Θυμίζω ότι οι συντελεστές ξεκινάνε το 30% και φτάνουν μέχρι και το 90%. Η κυβέρνηση το έκανε στο 30%. Δεν το έχει κάνει όμως καθόλου για τα κέρδη τα οποία υπήρχαν το 24 και το 25. Το δεύτερο, το εξάμηνο του 26, πρέπει να σας πω. Τα κέρδη τα οποία καταγράφονται από τα δύο δηληστήρια της χώρας είναι τη τάξη των 2 δισεκατομμυρίων και τα έκτακτα κέρδη από αυτά είναι 1,2 δισεκατομμύρια. Άρα μην παίζουμε την κολοκυθιά και να μην παίζουμε κρυφτό. Η κυβέρνηση, όταν θέλει να φορολογήσει τους ανθρώπους και τους πολίτες, ξέρει πάρα πολύ καλά να βρίσκει τα εργαλεία, να προεισπράττει και να παίρνει προκαταβολές φόρου. Όταν όμως θέλει να φορολογήσει τα δηληστήρια, τότε πρέπει να περιμένει τα καθαρίσεις. Τώρα, ξέρετε, θα ακούνε.
1: Άρα για εσάς η λύση είναι αυτή τη στιγμή, να φορολογήσουν τα δηληστήρια.
2: Θα ακούνε, κυρία Γκάτσου, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που πληρώνουν προκαταβολή φόρου αυτή τη στιγμή και γελάνε, πρέπει. Γελάνε δυνατά με αυτό το οποίο.
0: Για τον ειδικό φόρο που λέει ο κύριος Τσίπρας να μειωθεί, λέει ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποδίδει το υπόλοιπο οικονομικό 4 δις. Αν τον μειώσει 50% θα έχει τρύπα 2 δις. Πού θα τα βρούμε?
2: Μάλιστα. Θέλω να μου απαντήσει λοιπόν κάποιος, όχι εσείς προσωπικά της κυβέρνησης, αν τους τελευταίους 3-4 μήνες θα πω, δεν θα πω τα τελευταία χρόνια, ή έχει εισπράξει περισσότερο από τα προϋπολογισμένα πλεονάσματα τα οποία έχει η κυβέρνηση. Από την άνοδο τη τιμή του πετρελαίου και τη βενζίνη, πάνω από τα 2 ευρώ. Σε ποιε τσέπε έχουν πάει αυτά, διότι παλιότερα με το 1,54 στη βενζίνη, ο κύριος Κυρανάκης έκανε αναρτήσεις και έλεγαν ότι αυτά πηγαίνουν στους μετακλητούς. Θέλω τώρα να δω που κάποιος βάζει βενζίνη με 2,15 και τα μισά πηγαίνουν στο κράτος, αν πηγαίνουν στους φραπέδες και στους χασάπηδες, ή σε ποιε τσέπε πηγαίνουν τέλος πάντων. Αλλά ξέρετε, δεν θέλω να πετάξω την μπάλα στην κέντρα. Η κυβέρνηση έχει πάρει, ή συμφωνούμε φαντάζομαι σε αυτό, και από τους έμεσους φόρους και από το ΦΠΑ, αλλά και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε σε αυτή τη συζήτηση, παραπάνω από εκείνα τα οποία προϋπολόγιζε.
0: Λόγω αύξηση κατανάλωσης λέτε, μόνο γι' αυτό, αύξηση κατανάλωσης.
2: Όχι μόνο κύριε Σταβελάκη, γιατί το βαρέλι είχε 60
0: και τιμής,
2: δολάρια.
0: Και τιμής,
2: βέβαια. Είχε 60 δολάρια και τώρα έχει φτάσει.
0: Το πετρέλαιο είχε 1,57 και έχει 2,22.
2: Συμφωνούμε λοιπόν όλοι σε μια κοινή λογική, θα έλεγα. Ότι από εκεί προκύπτουν κάποια έκτακτα έσοδα.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας επικαλέστηκε το πρωί 15 φορές τον άκουσα δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι δεν λένε αν αυξημένη ζήτηση παίρνω παραπάνω. Το πλεόνασμα δεν πάει εκεί. Πρέπει να αντικαταστήσεις φόρο με φόρο. Νέο φόρο. Όχι απόδοση μεγαλύτερη του ίδιου φόρου.
2: Εμείς παρουσιάσαμε 4 εργαλεία τα οποία είτε μεμονωμένα είτε συνδυασμένα μπορεί να επιλέξει η κυβέρνηση και να έχει άμεσο αποτέλεσμα. Δεν είπαμε κάντε το ένα. Ή μόνο το ένα.
0: Για να απορριφθούν τα τέσσερα και τα τέσσερα δεν μένει κανένα. Για το ΦΠΑ, για παράδειγμα, λέει ότι δεν μπορούν. Υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΦΠΑ απαγορεύει μετάταξη καυσίμων σε μειωμένο συντελεστή. Λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ψάχνω να βρω, κύριε Σταβελάκη, την Ευρωπαϊκή Καταδίκη.
0: Δεν υπάρχει.
2: Τη
0: Ισπανία. Το πήρε πίσω, λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Λέω, ψάχνω να βρω την Ευρωπαϊκή Καταδίκη που για δύο μήνες, ξέρετε, για δύο μήνες στη χώρα, αν εφαρμοζόταν ο μειωμένο συντελεστή το ΦΠΑ. Έχει ανασάνει όχι μόνο ο εκείνος ο οποίος βάζει βενζίνη στο βενζινάδικο, έχει ανασάνει εκείνος ο οποίος ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ, έστω μέχρι να περάσει μια περίοδο κρίσης που όλοι ελπίζουμε και φιλοδοξούμε να τερματιστεί πιο γρήγορα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τις προηγούμενες εβδομάδες, μήνες, είχαμε και τιμή στο βαρέλι που ήταν στα 80 δολάρια σε κάθε περίπτωση. Και μετά βεβαίως με τις εράξεις άρχισε να ανεβαίνει. Άρα το δίμηνο, μην το αμελεί κανείς, μπορεί πράγματι να έχει μεγάλο κοινωνικό αποτέλεσμα. Αν κάποιος το αρνείται, οφείλει να μας δείξει τουλάχιστον την Ευρωπαϊκή Καταδίκη της Ισπανίας που δίθεν παραβίασε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την Σχετική Οδηγία.
0: Τώρα, μιλάτε για δικαιοσύνη και λέει η κυβέρνηση: κοίτα ποιος μιλάει για δικαιοσύνη. Και επικαλείται πάλι ο κ. Μαρινάκης την αλλαγή του ποινικού κώδικα παραμονές των εκλογών του 19. Θυμάται το παραϋπουργείο δικαιοσύνης που είχε δηλώσει ο κ. Κοντονής. Όταν αναφέρεστε στο θέμα του Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο που όλοι επευχόμαστε επιστροφή στην πολιτική σκηνή, λέει ότι πρέπει να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται, λέει. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι δουλειά της δικαστικής εξουσίας. Δεν μπορούμε να καταστήσουμε τη δικαστική εξουσία. Κάναμε μια ρύθμιση το 23. Άρα λένε, κοίτα ποιος μιλάει για δικαιοσύνη, ο Τσίπρας. Εκεί τι απαντάτε?
2: Δηλαδή, ο κ. Μαρινάκης πήδηξε χρονικά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πήδηξε κάποιες ασυλίες που έδωσαν σε υπουργούς για μεγάλες υποθέσεις. Πήδηξε τις ευρωπαϊκές, τις καταδίκες μάλλον, της κυρίας Σημακοπούλου, τον ελεγχόμενο κύριο Αβραμόπουλο που με μιλούσε ότι και έλεγε ότι δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Πήδηξε όλα τα εμπλεκόμενα. Εμείς πάνω από 40 εντοπίσαμε στελέχη, βουλευτές, πολιτευτές, υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ελέγχονται την τελευταία εφέτεια και κατάφερε να φτάσει μέχρι το 2015 για να μας πει ότι είμαστε διεφθαρμένοι και ότι, ότι έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Ξέρετε, το δίλημα είναι εφαρτό και εμείς το βάζουμε πρώτα στο τραπέζι. Το δίλημα εντυμότητα ή διαφορά, ένα δίλημα το οποίο γέρνει υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, διότι κανείς μέχρι τώρα δεν τόλμησε να αμφισβητήσει την εντυμότητά του, είναι ζήτημα εφαρτό και θα μπει, να είστε βέβαιοι στις εκλογές αυτές. Άρα εμείς προκαλούμε τον κύριο Μαρινάκη στο ζήτημα της δικαιοσύνης, της παραβίασης του κράτους δικαίου, της καταπάτησης των θεσμών, να αναμετρηθεί η Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Με το Πασόκ, γιατί τα βάζετε? Γιατί ο κύριος Τσίπρας ήταν σήμερα, μου έκανε εντύπωση η απόλυτη συνέντευξη, πόσο έντονος, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, τρία χρόνια θα μπορούσε να κάνει, δεν τον έχει κάνει κάτι, κολλημένη βελόνα είναι. Και σας απαντάει το Πασόκ ότι εσείς εμφανίζεστε πιο συντηρητικοί, αλλά εσείς ήσασταν που είχατε πει, και το ξαναείπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα, ότι ήθελε να επαναφέρει 13η σύνταξη στο τέλος της θητείας του, και επίσης λένε ότι θέλοντας ο κύριος Τσίπρας να υποτιμήσει τη δέσμευση του Πασόκ για επαναφορά 13ης σύνταξης, εμφανίζεται ως συνετός, ενώ στις εκλογές του 2023 είχε εξαγγείλει και 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
2: Αλλά για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην ιστορία, να θυμηθούμε ότι η 13η σύνταξη κόπηκε το 2012 με κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, και εσείς λέτε ότι πήρατε για το επαναφέρετε το 2019.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια τμηματική επαναφορά το 2019. Ψηφίστηκε τότε και από τη Νέα Δημοκρατία. 1 δισεκατομμύριο ευρώ κόστος το έτος. 7 δις την 7 ετία έχει στερήσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, κύριε Τεμπονέρα, αλλά είχαμε και τον περιβόητο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλ. Το έχουμε συζητήσει τόσες φορές.
2: Μάλιστα. Ξεχνάτε ενδεχομένως τον νόμο Λοβέρντο Κουτρουμπάλη.
1: Δεν τον ξεχνάω καθόλου. Ξεχνάτε, αλλά ήρθε μετά τον νόμο Λοβέρντο Κουτρουμάνη ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Οι συνταξιούχοι δεν νομίζω ότι το έχουν ξεχάσει αυτό, κύριε Τεμπονέρα.
2: Ήμασταν στον παράδεισο, λοιπόν.
1: Δεν είπα ποτέ ότι ήμασταν στον παράδεισο. Ωραία. Κύριε Τεμπονέρα. Δεν το είπα αυτό.
2: Επειδή είμαστε στο 26.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή οι συντάξεις υπολογίζονται με βάση το νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου.
2: Σας διαβεβαιώ ότι αν καταργηθεί ο νόμος αυτός και γυρίσουμε στον προηγούμενο νόμο, τον νόμο Λοβέρντου.
1: Όχι, μπορούμε να κάνουμε έναν άλλο νόμο καλύτερο. Δεν ανάγκη να ανοίξει να πάμε στον νόμο Κουτρουμάνη
2: Λοβέρντου. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Γι' αυτό ακριβώς και εμάς το σύνθημά μας είναι πρώτα παράγουμε περισσότερο και καλύτερα, μετά μοιράζουμε δικαιότερα και μετά εξασφαλίζουμε την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών. Με ακριβώς αυτή τη σειρά, παρακαλώ.
0: Τώρα, η Ελλάς μπορεί πράγματι, πιστεύει ο κ. Τσίπρας και εσείς, ότι μπορεί να έρθει πρώτο κόμμα. Το εξήγησε, λέει, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει αυτό, έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι πράγματι μπορεί το 30-17 να γυρίσει ανάποδα και να έρθει πρώτο κόμμα? Και πού, σε ποια δεδομένα το στηρίζετε αυτή την αισιοδοξία ή την αναμονή, τη θετική αναμονή?
2: Κύριε Σαβελάκη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν δίνω τόσο σημασία στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που βλέπω κυρίως στη τάση αυτή τη στιγμή, ακριβώς διότι υπάρχουν κυρίως στην δεξιά πολυκατοικία μεγάλες ανακατατάξεις που θα αποκτηθούν και από το επερχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Άρα εκεί προφανώς η εικόνα που έχουμε σήμερα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική μετά από μερικούς μήνες. Εμείς προφανώς έχοντας κάνει ένα σημαντικό άλμα, θα σας έλεγα, από το Μάιο που ανακοινώθηκε η συμπαράταξη και η διακήρυξή μας μέχρι σήμερα, καταλαμβάνοντας βεβαίως τη δεύτερη θέση και με μια θεωρώ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ισχυρή δυναμική, μπορούμε πράγματι τώρα ακριβώς που εκφωνήσαμε το πρόγραμμά μας, τώρα που ολοκληρώσαμε μόλις προχθές, επαναλαμβάνω, την οργοδοτική μας διάταξη σε όλη την επικράτεια, να φτάσει το μήνυμά μας και να γίνει τα λιράκια σε όλη την επικράτεια και να μπορέσουν τα στελέχη, τα μέλη και οι φίλοι μας ουσιαστικά να δουν ακριβώς τις προτάσεις και τις θέσεις τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν εμείς βρισκόμαστε στην αρχή. Κάποιοι άλλοι είναι στη μέση ή ενδεχομένως και στο τέλος, θέλετε.
0: Επομένως, θεωρείτε ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός? Και το τελευταίο ερώτημα είναι, εφόσον...
2: Θεωρώ, για να μην αποφύγω το ερώτημά σας, ότι εμείς παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και αν όχι στις πρώτες εκλογές, όπου εμείς θα πιστεύουμε και θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την πολιτική ανατροπή, σε ενδεχόμενο επαναληπτών εκλογών, όπου μοιραία όλοι αναγνωρίζουν ότι οι συσχετισμοί θα είναι πιο πολλωμένοι και τελείως διαφορετικοί. Υπάρχει βεβαίως μεγάλο περιθώριο, όχι για την πολιτική αλλαγή μόνο, αλλά και για την αλλαγή πολιτικής που είναι ο στόχος.
0: Και εφόσον υπάρξει αυτή η εντολή σε εσάς, βλέπετε κάποιο κόμμα που είναι έτοιμο να συζητήσει μαζί σας? Διότι εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή όλοι λένε όχι σε όλους.
2: Κύριε Σαβελάκη, το ζήτημα των συνεργασιών των υφιστάμενων σχημάτων, ξέρετε, συζητήθηκε επί τριετία τουλάχιστον. Προσωπικά συμμετείχα και στη συζήτηση αυτή.
0: Το γνωρίζω.
2: Δυστυχώς με ευθύνη των ηγεσιών του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς,
0: Τώρα,
1: τώρα έχουν δεν αλλάξει βλέπω, οι ηγεσίες όμως βλέπω, τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να ολοκληρώσω. Δεν βλέπω τι είναι αυτό που παραμονές των εθνικών εκλογών που δεν υπάρχει χρόνος ούτε για προγραμματική συζήτηση ούτε για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα όταν αυτό δεν συνέβη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν ή και απέρριψαν, θα σας έλεγα, τη συζήτηση αυτή είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να απολογηθούν. Τώρα λοιπόν αυτή η σύνθεση δεν προχωράει. Είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης και εκεί η Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνουν παρόντες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τεμπονέρα. Από
2: καλά.
0: Την Ελλάς, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Τεμπονέρας ήταν μαζί μας. Πάμε Λουκία ειδήσεις και αμέσως μετά θα έχουμε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Την κυρία Σδούκου και τον κύριο Τσίπρα.
1: Εννοείται.

0: Real FM.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Time out για Θρακών.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
0: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 6.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, τους Πρωθυπουργούς του Καναδά και της Αρμενίας, ενώ θα παραστεί σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Ιστιοπλοϊκό με 29 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου. Περισυλλέγησαν από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Κανονικά υπολογίζονται στον Παναθηναϊκό για τον αυριανό αγώνα με την Παρή για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραΐτης που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
0: Real Weather.
4: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: δεν έχει παράπονο, το ζήτησαν οι ακροτές μας και το ξαναβάζει.
1: Εννοείται, ναι, και εγώ το ζήτησα, διότι ναι, συνυπογράφονται.
0: Πώς θα πήγαινα στη δουλειά μου. Την Κατερίνα, λέω, σε παρακαλώ, η Λουκία λέει θέλει κάτι πιο φρέσκο. Μια στιγμή, δώσε μου τα στιγμή.
1: Με τόσο τη βενζίνη. Ναι. Πρέπει να ανέβω όλο τον Κηφισό. Δίκιο δεν έχω.
0: Πώς θα πηγαίνεις
1: τώρα. Πώς θα πηγαίνω τώρα.
0: Θα πεις αυτοκίνητο και θα βάζεις λιόλιο. Για ξαναβάλω το Λάσκα.

0: Τώρα μην τα ακούω, να τα βάλουμε στην κυρία Ζδούκου να απαντήσει.
1: Έτσι, τι γίνεται με το, να το ξεκινήσουμε το έτσι, διαφορετικά.
0: Ξέρεις, ειδικά το diesel, το οποίο είχε ένα 57-28 ευρώ και σήμερα έχει 2,22, 50% πάνω σχεδόν, είναι βαρόμετρο για την αγορά. Όταν ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς προϊόντων, παραγωγής, τροφοδοσίας, η φούρνη, τα φορτηγά και όλα τα υπόλοιπα, τελικά καταλήγει να είναι ο πολλαπλασιαστής του πληθωρισμού η αύξηση του diesel. Δεν είναι αστεία ιστορία. Και σκέψω ότι είναι ήδη επιδοτημένο. Θα ήταν 2,37. Είναι 5 λεπτά και 10 λεπτά δηληστήρια και αντλία. Είναι 15 λεπτά. Καλησπέρα σας, κυρία Ζδούκου.
2: Καλησπέρα.
0: Βλέπετε και η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Σας υποδεχόμαστε μουσικά.
0: Ακούει και προσαρμόζεται στα δεδομένα. Λέει, με τον diesel τόσο που έχει φτάσει δεν μπορώ, λέει η Κατερίνα
1: Λιόλιου. Να πηγαίνω στη δουλειά μου.
0: Για το λογαριασμό. Αλλά αστειευόμαστε, καλώς ήρθατε. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το δίλημα που διατύπωσε σήμερα, και καταλαβαίνω ότι στο περιπέτεια, πώς το λέει, ελπίδα ή περιπέτεια, πρωθυπουργό, το δίλημα της κάλπης.
1: Ή Μητσοτάκης ή Χάος, να το πούμε κι αλλιώς.
0: Απαντάει.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Απαντάει.
0: Όχι, ναι, ελπίδα ή περιπέτεια. Απαντάει ο κύριος Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Και θέλω το σχόλιο σας. Διότι το εξηγεί ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν το λέω τυχαία το ή εμείς ή κανείς. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη, αν υπάρχει κάποιος που έχει δώσει διαπιστευτήρια ότι μπορεί να κυβερνήσει, έχει ρεαλιστικό σχέδιο, είμαι εγώ, λέει ο κύριος Τσίπρας. Απάντηση.
2: Μάλιστα. Στο παρελθόν έχει ξαναθέσει τέτοια διλήμματα, τα θυμάστε, το τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, το ή εμείς ή αυτοί.
0: Αυτό ήταν το 23 το ή εμείς ή αυτοί.
2: Πάλι το ίδιο στήριο.
1: Άρα επαναλαμβάνει τον εαυτό του.
2: Ήρθε και είπε, κύριε Αγκάτσο, το ίδιο νόημα με λίγο διαφορετικά λόγια. Δηλαδή είναι το rebranding της φράσης.
1: Άλλαξε ατάκα δηλαδή.
2: Rebranding στη φράση. Φράσης αλλάζει. Από εκεί και πέρα η ίση, μάλλον θα σας πω, ο λαϊκισμός είναι ολόγια. Η χώρα χρειάζεται αντιπολίτευση και θα έλεγα μια αντιπολίτευση που να είναι ρεαλιστική και να έχει και προτάσεις υλοποιήσιμες.
1: Δεν σας έκανε όμως χθες τέσσερις προτάσεις, κυρία Ζδούκου. Από ό,τι λέει δεν αποδεχτήκατε καμία. Έχει προτάσεις δηλαδή.
2: Στο τέλος το δίλημα, στη δημοκρατία ξέρετε ότι υπάρχει και η τρίτη λέξη που είναι οι πολίτες. Και αυτοί αποφασίζουν για όλους μας όταν έρθει η ώρα. Τώρα, αλλά θέλω, κύριε Στραβελάκη,
1: αυτό δεν σας φοβίζει.
0: Ούτε
1: αποφασίζουν οι πολίτες.
2: Επειδή είπατε ή Μητσοτάκης ή Χάος, να το επαναλάβω.
1: Ήταν το παλιό δίλημα αυτό.
2: Ναι, εμείς, ο Πρωθυπουργός, έχει πει πάρα πολλές φορές. Το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Είναι ο Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας, ο Μητσοτάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης ή η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Βελόπουλος. Όλα τα άλλα είναι περιγραφή της πραγματικότητας μέσα στην οποία όλοι θα κληθούμε να απαντήσουμε στο ποιος θέλουμε να είναι ο Πρωθυπουργός το βράδυ των εκλογών.
1: Ναι, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι ότι αυτό τα προβλήματα, επειδή λέτε ότι ο πολίτης τελικά αποφασίζει, με όλο αυτό το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, με αυτό που ξεκινήσαμε με τη βενζίνη πόσο θα πάει, το πετρέλαιο θέρμανσης πόσο θα πάει, το ντίζελ πόσο είναι, όλο αυτό δεν σας φοβίζει αυτή τη στιγμή, ότι ο πολίτης επειδή δεν τα βγάζει πέρα μπορεί και να σας τιμωρήσει, στην κάλπη εννοώ.
2: Ο πολίτης βλέπει ότι υπάρχει μια ζωφερή πραγματικότητα σήμερα που έρχεται ως συνέπεια της διεθνούς κρίσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτό το αντιλαμβάνεται και σίγουρα όμως απαιτεί και περιμένει να δει αν η κυβέρνηση κάθεται με σταυρωμένα χέρια ή λαμβάνει μέτρα. Τα μέτρα που μπορεί
1: και αν αυτά τα μέτρα επαρκούν βέβαια.
2: Ναι, αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι καμία κυβέρνηση από μόνη της, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από μόνος του, μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο, να σταματήσει τις αυξήσεις στις διεθνείς τιμές που υπάρχουν. Και αντιλαμβάνεται ο πολίτης επίσης ότι αυτό το πρόβλημα πλέον αγγίζει κάθε κυβέρνηση, κάθε χώρα, και ότι χρειάζεται, πέραν των όσων μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση, με τα διαθέσιμα που έχει, πόσα χρήματα μπορεί να έχει αυτή η κυβέρνηση τώρα. Ατελείωτα, αποκλείεται. Άρα το ζήτημα είναι αυτά που έχει στην άκρη και κάνουμε το σταυρό μας που τα έχουμε και όλα στην άκρη, γιατί ευτυχώς καταφέραμε και αυτά τα χρόνια να σουλουπώσουμε τα οικονομικά μας και να μπορούμε να έχουμε και κάποια χρήματα στην άκρη για πάνε ενδεχόμενο να που ήρθε
0: όχι
2: τώρα
0: όλοι,
2: το πρόβλημα.
0: Όχι όλοι, κυρία Ζδούκου, όχι όλοι, και το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες, μας ακούνε εκατομμύρια, που δεν βγάζουν το μήνα και δεν έχουν στην άκρη.
2: Μα έτσι είναι. Δυστυχώς. Όχι, όχι. Εγώ αναφέρομαι για τα χρήματα.
0: Α, λέτε το, της πολιτείας, το μαξιλάρι. Α, και εδώ λέει ο κύριος Τσίπρας, του αφήσαμε μαξιλάρι 37, 38, 39 δισεκατομμύρια. Με αυτό πορεύτηκαν. Εμείς ήμασταν οι καλοί και μάλιστα ερωτάτε από πού προκύπτει ότι ζούσαν καλύτερα. Γιατί στη Λεσουάρη είπε ότι ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες το 15-19. Και απάντησε, δεν το λέω εγώ. Το λένε οι δημοσκοπήσεις. Ότι τότε ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες. Και ήμασταν πιο κοντά στους μισθούς, πολύ πιο πάνω από τους μισθούς της Βουλγαρίας, από ό,τι είμαστε τώρα, λέει ο κ. Τσίπρας.
2: Εντάξει, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
0: Σας λέω ότι λέει, για να απαντήσω.
2: Όσο και αν θέλουν να παρουσιάσουν αυτή την κατάσταση στη χώρα, σίγουρα αντιλαμβάνονται οι πολίτες που συμφωνώ ότι δυσκολεύονται, γιατί οι συνθήκες ζωής σήμερα, με αυτά όλα που μας έχουν συμβεί, ενεργειακές κρίσεις, πολέμους, έχουν προκαλέσει πληθωρισμούς, έχουν αυξηθεί τα πάντα, και σίγουρα δυσκολεύεται η καθημερινότητα πολύ. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί κανείς να μην ζει ότι, ωραία, αφήστε εμείς αυτά που λέμε. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγηση, κύριε Στραβελάκη, που έρχονται και αναβαθμίζουν τη χώρα, τι είναι αυτό που βλέπουν? Δεν στέκομαι στα νούμερα. Να σταθώ πάλι στη δυσκολία που έχει σήμερα ένα νοικοκυριό όταν πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί αυτή την απάντηση παίρνουμε όταν αναφέρεστε στους οίκους αξιολόγησης.
2: Όχι, αλλά θέλω να το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση.
0: Αν φτάνει στον πολίτη, ναι, βεβαίως.
2: Ναι, συμφωνώ ότι το ζήτημα είναι το πώς μπορεί αυτό να φτάσει ακόμη περισσότερο στην τσέπη του πολίτη. Είδατε ότι πήγε η κυβέρνηση στην έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ο Πρωθυπουργός πόσα χρήματα μπορώ να διαθέσω, 2,2 δισεκατομμύρια, τι μπορώ να κάνω, να αυξήσω λίγο τη σύνταξη παραπάνω, να δώσω αυτό, να εξισώσω τις τρίτεκνες με τις πολύτεκνες, μια σειρά από μέτρα. Έρχεται τώρα το πρόβλημα με τις αυξημένες τιμές, τις βενζίνες, θα καύσουμε στο πετρέλαιο, λέει πόσα χρήματα μπορώ να διαθέσω, τι μου μένει, αυτά μπορώ με αυτά να υλοποιήσω στοχευμένα μέτρα έτσι ώστε να πιάσουν τόπο. Και ταυτόχρονα ανοίγει και μια συζήτηση στην Ευρώπη, τώρα και μεθαύριο και στη Σύνοδο Κορυφής, για να χτυπήσει ένα καμπανάκι ότι αν δεν έχουμε και μια ευελιξία δημοσιονομική, να μπορείς ίσως να ξοδέψεις και παραπάνω, χωρίς να σου πει, να σε πιάσει από το σβέρκο μετά η Ευρώπη και να πει έλα εδώ.
1: Κυρία Σδούκου, μπορεί να σας περνάει από το μυαλό ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν κουράσει τον πολίτη? Όλα αυτά που λέτε για την Ευρώπη, για το να έχουν κουραστεί και να λένε επιτέλους δώστε μου μία λύση. Δεν μπορώ να ακούω άλλο για την Ευρώπη, τι θα κάνει η Ευρώπη, τους κανόνες, τα δημοσιονομικά, τα διλήμματα που θέτει ο καθένας μόνος του, ενώ μεμονωμένα. Εσείς θέτετε αυτό το δίλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έθεσε ένα άλλο. Το Πασόκ θέλει ένα άλλο. Ο πολίτης όμως θέλει λύσεις.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, το εισπράττω. Όλοι έχουμε παρέες, φίλους, συνομιλούμε και στο τέλος...
1: Και κάπου κουράζει όλη αυτή η συζήτηση.
2: Κουράστηκα, βαρέθηκα, ναι. Δεν καταλαβαίνω τι είναι η ευελιξία, τι είναι το δημοσιονομικό, τι είναι το ταβάνι.

0: χώρα που μπορείς να κάνεις από μόνος του κεφαλιού σου, ένα. Και δεύτερον, έχουμε πάθει και έχουμε μάθει, θέλω να πιστεύω, και από το παρελθόν, από το να...
1: Δηλαδή, να σας διαβάσω ένα μήνυμα, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι. Ακροατή μας. Έχουμε κουραστεί να ακούμε για θετικά νούμερα στην οικονομία και να μην φτάνουν τα χρήματα γιατί ανεβαίνει το κόστος ζωής. Δεν θέλουμε υπερκέρδη, ούτε καν αύξηση. Να κατέβει τιμή για το καλάθι του νοικοκυριού και τα καύσιμα θέλουμε. Σας μιλάω, δηλαδή, σας μεταφέρω τα μηνύματα των ακροατών.
0: Συμφωνώ με τον πολίτη. Δεν είμαστε αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Και όλοι ζούμε αυτό που λέω, μιλάμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει αυτή η πίεση της καθημερινότητας και περιμένει από την κυβέρνηση να ακούσει κάτι χειροπιαστό. Αλλά είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάρω 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένα μέτρα. Θέλω να αυξήσω το επίδομα στη θέρμανση, γιατί για μένα, λέει, είναι προτεραιότητα αυτή τη σεζόν η τιμή στο
2: πάμε εκεί, κύριε Σδούκου, πάμε στα μέτρα για να έχουμε και κάποια είδηση. Πότε θα εξειδικευθούν τα μέτρα αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο περιγραμμά τους? Γιατί δεν έχουμε ακούσει και τίποτα για την αμόλυβδη που έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα είπε ο Πρωθυπουργός ότι περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων. Τώρα η μπάλα είναι στο οικονομικό επιτελείο.
2: Ναι.
0: Ξέρετε ότι και το
2: θα είναι μέσα στο μήνα.
0: Σήμερα είμαστε 23.
2: Θα είναι ως τα μέσα αρχές άλλης εβδομάδας οι ανακοινώσεις.
0: Πιστεύω, κύριε Στραβελάκη, πιστεύω ότι όλοι μας αυτό.
2: Το ρωτώ διότι την άλλη Τετάρτη τελειώνουν και οι επιδοτήσεις που έχουν συμφωνηθεί αφορούν το Σεπτέμβριο. Πρέπει να παραταθούν.
0: Τις επόμενες μέρες θα γίνει η εξειδίκευση. Νομίζω ναι, ότι θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία αυτή τη στιγμή.
2: Για την αμόλυβδη, ξέρετε, αν σκέπτεται, ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε, δεν απάντησε. Το οικονομικό επιτελείο, και το λέω, διότι εάν δεν επιδοτηθεί η αμόλυβδη, που επιδοτείται με 10 λεπτά, θα φτάσει 2,30, που είναι αφόρητο. Δηλαδή για την καθημερινότητα είναι ήδη το 2,20 πάρα πολύ ψηλό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, θα σας έλεγα τώρα, δεν μπορώ να σας πω για την αμόλυβδη.
2: Το σκέπτεται το οικονομικό επιτελείο, το εξετάζει το ενδεχόμενο.
0: Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω.
2: Να το θέσετε, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και το άλλο που ήθελα να σας πω, επειδή ο Πρωθυπουργός είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι δεν θα ρωτήσει την Ευρώπη γι' αυτό, θα ρωτήσει αν μπορούμε να υπερβούμε το όριο των δαπανών. Ο κύριος Κινάς μετέφερε σήμερα ότι μίλησε με τις Βρυξέλλες και η αίσθησή του με βεβαιότητα είναι ότι θα γίνει αποδεκτό στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού πακέτου για όλες τις χώρες μέλη. Αυτό είναι θετικό, αλλά θέλω να ρωτήσω αν αυτό αρκεί. Και το λέω διότι ο κύριος Τσίπρας, είχαμε ρωτήσει τον κύριο Τεμπονέρα, ξέρω ότι έχει προτείνει μια βεντάλια 4 μέτρων, μεταξύ των οποίων είναι και η μείωση στο μισό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που εσείς απαντάτε ότι θα κοστίσει 2 δις, άρα αν είναι 2 δις η μείωση στο μισό, εσείς τα έχετε? Ο Τσίπρας λέει ότι δεν τα έχει. Εσείς τα έχετε? Και επίσης η ένσταση του κύριου Τεμπονέρα δεν απαντήσατε επαρκώς, ειδικά στο γιατί όχι πλαφόν στο ποσοστό κέρδους των διελιστήριων. Εκεί όντως διάβασα την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση όπως στην μετάταξη του ΦΠΑ στο χαμηλό συντελεστή 13% και στην φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων, που υπάρχουν πράγματι στοιχεία. Γιατί όχι, το επιμένουν και οι πρατηριούχοι, να μπει πλαφόν όχι μόνο στα πρατήρια και στις εταιρείες εμπορίας, αλλά και στα διελιστήρια.
0: Λοιπόν, απαντώ πάρα πολύ σύντομα. Ως προς τα 4 μέτρα που έχει προτείνει ο κύριος Τσίπρας, ξεκινώ από το τελευταίο που λέτε, επιβολή πλαφών στα διελιστήρια. Εδώ, κύριε Σταυλάκη, υπάρχει ένα πολύ απλό ζήτημα, ότι η τιμή του διελισμένου πετρελαίου, όπως ξέρετε, δεν καθορίζεται στην Ελλάδα, καθορίζεται στη διεθνή αγορά. Στη διεθνή αγορά συμμετέχουν και τα ελληνικά διελιστήρια. Άρα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε με μία μονοκονδυλιά, θα έλεγα εμείς, ότι από αύριο το πετρέλαιο θα πουλείται στην Ελλάδα σε όποια τιμή θέλουμε. Γιατί ξέρετε ότι τα ελληνικά διελιστήρια αγοράζουν πετρέλαιο από τη διεθνή αγορά, ανταγωνίζονται διελιστήρια από ολόκληρη τη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σε μια διεθνή αγορά, ο καθορισμός τιμής από το κράτος μάλλον θα δημιουργήσει προβλήματα που θα έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητά τους ως επιχειρήσεις, αλλά υπό προϋποθέσεις, μπορώ να πω, και με την... και με την επάρκεια στη χώρα. Αυτό ως προς το πλαφόν. Ως προς τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, λέει ο κύριος Τσίπρας να πάει από το 24% στο 13%. Λοιπόν, επικαλείται το παράδειγμα της Ισπανίας. Η Ισπανία το μείωσε αυτό στα καύσιμα, όχι στο 13%, πήγε ακόμη πιο κάτω, στο 10%. Το έκανε την άνοιξη του 26%. Και τι συνέβη, κύριε

0: Καβελάκη, ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έστειλε μια προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανική κυβέρνηση. Τους είπε ότι το μέτρο αυτό παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, που δεν επιτρέπει να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Και η Ισπανία από 1η Ιουλίου επανέφερε το ΦΠΑ εκεί που ήταν πριν, σε αυτού στο 21%. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι μια απόφαση που έτσι μπορείς να αρχίσεις και να την λάβεις χωρίς να εξετάσεις τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις. Για να εφαρμοστεί νόμιμα μια τέτοια ρύθμιση, ίσως πρέπει να υπάρξει και εξαίρεση από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η μείωση πάλι στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μισό είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα είναι να σου το επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
1: Δεν ρωτάς, ρωτάς για την υπέρβαση ταπανών. Για το αν θα μειώσει τον ειδικό φόρο, δεν ρωτάς.
0: Το ένα είναι πόσο κοστίζει μια τέτοια μείωση.
1: Και αν μπορείς να υπερβείς το όριο δαπανών.
0: Το άλλο είναι, ναι, αν επιτρέπεται το όριο
1: αυτό είναι
0: δαπανών.
1: Το
0: ναι, σωστά. Να πω ότι στο πετρέλαιο κίνησης ο FUQ είναι 41 λεπτά το λίτρο.
1: Και θα, ναι,
0: το ευρωπαϊκό.
1: Και στο θέρμανση 28.
0: Ναι, αλλά να ξέρει κάτι ο κόσμος. Στο πετρέλαιο κίνησης είναι 41. Μέχρι πόσο σου επιτρέπει το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο να πας? Στα 33 λεπτά. Άρα μιλάμε για μια μείωση.
1: Μιλάμε για 8 λεπτά.
0: 8 λεπτά το λίτρο με το σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν μπορείς να το μειώσεις στο μισό. Έτσι δεν είναι? Εμείς επιλέξαμε αντί για τα 8 λεπτά να δώσουμε μια επιδότηση που φτάνει στην Αντλία στα 10 λεπτά. Το ζήτημα του προϋπολογισμού που λέμε ότι ο FUQ φέρνει 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, άρα μια τέτοια μείωση στα έσοδα 50% θα είχε ένα δημοσιονομικό κενό στα 2 δις ετησίως, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κόψουμε από τις δαπάνες ισόποσα. Ευχαρίστως να μας πει η αντιπολίτευση ποιες δαπάνες 2 δισεκατομμύριων θέλει να κόψουμε για να έχουμε περιθώριο να αυξήσουμε τις δαπάνες. Υπό την προϋπόθεση όμως αυτό που είπατε, ότι αυτή η οροφή των δαπανών που τώρα δεν μπορούμε να την υπερβούμε, να μας πει και ένα ok για αυτό που λέμε πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Για να δούμε... Λέτε ότι προτείνει μέτρα για τα οποία δεν υπάρχουν χρήματα, αν και ο ίδιος σήμερα εμφανίστηκε υπέρμαχος των δημοσιονομικών κανόνων. Το είπε καμία εικοσαριά φορές.
0: Ή δεν έχει καταλάβει τίποτα και από την περίοδο που κυβέρνησε, γιατί εγώ περιμένω από έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει κυβερνήσει, που προφανώς έχει μια μεγάλη εμπειρία, είχε τη συναναστροφή με τις Βρυξέλλες, με τους δανειστές, με τα μνημόνια, με τις περικοπές, με όλα αυτά, δεν μπορεί να αγνοείς το ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο κινείσαι ή κοροϊδεύει τον κόσμο.
2: Κυρία Σδούκου, να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Η κυρία Μπακογιάννη είπε χθες πως βλέπει αλαζονία σε υπουργούς και ότι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Το επανέλαβε και σήμερα. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα
0: γιατί
2: στην κυβέρνηση?
0: Τόση σκόνη από την.
2: Εντάξει, η κυρία Μπακογιάννη το είπε. Η κυρία Μπακογιάννη, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι αξιοσέβαστη.
2: Και για να το είπε, προφανώς κάτι έχει στο μυαλό της. Δεν το είπε τυχαία.
1: Κάτι.
0: Είμαστε, κυρία Γκάου, στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές. Έχουμε...
2: Δεν θέλω να πω, δεν το είπε ένας αντίπαλός σας, το είπε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Απαντήστε, κύριε Σδούκου.
0: Είναι μια πολύπειρη πολιτικός και ξέρει ότι είναι πολύ καλύτερο να χτυπήσει το καμπανάκι η ίδια, αν και αυτό που είπε, το έχει πει και ο πρωθυπουργός ο ίδιος, ουσιαστικά λέγοντας ότι σε αυτούς τους... μήνες που απομένουν στα 8 μήνες μέχρι τις εκλογές, καλό να πορευόμαστε με την απαραίτητη σεμνότητα, ταπεινότητα, αποτελεσματικότητα.
1: Να το ρωτήσω αλλιώς, επειδή εσείς δεν μπορείτε, είναι δύσκολη θέση να σχολιάσετε την κυρία Μπακογιάννη. Εσείς βλέπετε κανέναν υπουργό να έχει καβαλήσει καλάμι?
0: Κύριε Σαβολάκη, αυτή είναι προσωπική ερώτηση και προσωπική γνώμη. Κανονικά... εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή θεσμικά τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αν ρωτάτε ως Αλεξάνδρα Σδούκου, αν συνομιλώ με τα μέλη της κυβέρνησης και συμπεριφέρονται μια χαρά, θα σας πω ναι. Η ίδια μέσα από τη δική μου προσωπική εμπειρία. Δεν έχει υπάρξει.
1: Καλά, μπορεί σε εσάς να είναι ευγενής και προσγειωμένη και προς τα έξω να δίνουν αυτή την εικόνα προκαλώντας τους πολίτες.
0: Ο κόσμος σίγουρα απαιτεί από τα δημόσια πολιτικά πρόσωπα, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Σεμνότητα και ταπεινότητα, το θυμάστε.
0: Σεμνότητα, ναι, δεν θέλει την αλαζονία. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Και η λέξη αεροζωνία την έχει χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός πολλές φορές για να στείλει μηνύματα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη το έχει πει αρκετές φορές, θα έλεγα, και ο Πρωθυπουργός.
1: Καμπανάκι.
0: Χαμηλά το κεφάλι, να βγάζουμε τη δουλειά, να λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων, να τους ακούμε, να τους νοιαζόμαστε, να είμαστε δίπλα τους, να είμαστε απλοί.
1: Τώρα, να σας κάνω και μια πιο προσωπική ερώτηση για το τέλος. Καταλαβαίνετε τι θα σας ρωτήσω. Επειδή ήμουν παρόν και ένιωσα πάρα πολύ, πάρα πολύ άσχημα.
2: Κυρία Σδούκου, πιστέψτε με, δεν είναι επικίνδυνο.
1: Μισό λεπτό.
2: Δεν είναι επικίνδυνο. Ελοκία
1: μου επιτρέπεις. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ άβολα, γιατί εκτός από αυτά που είδαν οι τηλεθεατές του Open στον αέρα και άλλα εγώ πριν και μετά.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Και πραγματικά εγώ δεν ανέχομαι καμία προσωπική επίθεση από καμία πλευρά.
2: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα δεν ανέχομαι, και το είπα στον κύριο Φαρατούρη, υπονοούμενα σεξιστικά.
2: Ακριβώς.
1: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, επειδή είδα ότι ακόμα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η κυρία Γιανακοπούλου, η κυρία Θρασιά, σας υποστήριξαν. Θέλω να ρωτήσω εάν από την εικόνα που έχετε αποκομίσει νιώθετε ότι έχετε καλυφθεί ως προς την αποκατάσταση της λεκτικής βίας, να το πω ήπια, που υποστήκατε σε αυτή τη συζήτηση από τον κύριο Φαρατούρη.
0: Κύριε Σαββολάκη, εντάξει, δεν θέλω να το...
2: Το συνεχίζετε και το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Για να είμαι ειλικρινής.
2: Ναι.
0: Αλλά από όλη αυτή την φασαρία που προκλήθηκε, αποδεικνύει νομίζω ότι έχουμε δρόμο
2: μπροστά
0: να διανύσουμε ακόμη στα ζητήματα που αφορούν, και δεν έχει να κάνει μόνο με εμένα αυτό, στο πώς μια γυναίκα σήμερα κατακτά την επαγγελματική της πορεία με βάση την αξία της.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό για μένα είναι το σημαντικό.
2: Και εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είπα και στον αέρα του Κόντρα, ότι είναι διαφορετικό μια γυναίκα να λέει για έναν άντρα αυτό,
0: ναι,
2: και είναι διαφορετικό να το λέει ένας άντρας για μια γυναίκα.
1: Ο κ. Φαραντούρης λέει ότι ήταν πολιτικό το σχόλιο του για
2: χαριετισμό. Εμένα δεν μου φάνηκε πολιτικό.
1: Ναι, και επίσης λέει ότι εσείς ήσασταν που είπατε πρώτοι για χαριετισμό με την κυρία Καριστιανού για την κβατική ιατρική.
2: Ναι, αλλά το εξήγησε
1: το ίδιο λεξιλόγιο. Θέλω να ακούσω την κυρία Σδούκου τι θα πει. Σας λέω γιατί, να είμαι δίκαιος, ξέρετε, έχετε ακούσει την εξήγηση του κύριου Φαραντούρη.
0: Αν παρακολουθήσει κανείς το βίντεο, μπορεί να καταλάβει η ίδια λέξη σε ποιο πλαίσιο υπόθηκε από πλευράς μου και η ίδια λέξη σε ποιο πλαίσιο υπόθηκε από τον κύριο Φαραντούρη. Και δεν ξέρω αν εδώ υπησέρχεται ο συμψηφισμός. Το είπες, στο λέω κι εγώ και δεν έγινε κάτι.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Επειδή έκανα και το μοντάζ μετά για να ξαναπαίξουμε αυτό το απόσπασμα, συμφωνώ μαζί σας ότι η μία πλευρά ήταν ένα πολιτικό σχόλιο και η άλλη πλευρά είχε πιο προσωπικά υπονοούμενα, τα οποία εγώ όχι μόνο αποδοκιμάζω, ένιωσα και πάρα πολύ άβολα ως συντονιστής αυτής της συζήτησης, διότι δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση κανένα υπονοούμενο τέτοιας μορφής, διακόπτω και δηλαδή σταματώ αμέσως, είναι απαράδεκτα, απαράδεκτα.
0: Ναι, και σας ευχαριστώ για αυτό, γιατί ήσασταν μάρτυρας και μπροστά στις κάμερες και πίσω από τις κάμερες. Αλλά αυτό με θλίβει και με λυπεί. Και νομίζω γι' αυτό λέω ότι έχουμε δρόμο ίσως να διανύσουμε ακόμη ως κοινωνία.
2: Εγώ θα μείνω σε αυτό που λέτε και θα μείνω ως γυναίκα σε αυτό.
0: Που έχετε μια επαγγελματική πορεία πολλών ετών, είναι δείγμα, είναι τεκμήριο του κύρου σας. Ενώ η αντίστοιχη δική μου ή όποια άλλη γυναίκα επαγγελματική πορεία είναι προϊόν
2: χαριετισμού.
0: Μην πω τώρα, ναι.
2: Το λέω εγώ.
1: Υπήρχαν δύο λέξεις που με ενόχλησαν, δεν θέλω να τις επαναλάβω.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σδούκου. Ελπίζω να σε έφερα σε δύσκολη θέση, αλλά ήθελα να κλείσει αυτή η ιστορία. Γιατί ένιωσα και εγώ πάρα πολύ άβολα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Όταν έρχομαι στα δικά σας πάντα.
2: Όχι, κυρία Σδούκου, ξέρετε.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας, κυρία Σδούκου. Real
3: FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργυρών.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και προκατάληψη» και το «Λογική και ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
5: Πάνε σε σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εφάμιλο τη Λιόλιο, όχι ανώτερο αυτό που ακούμε. Έτσι είναι καινούριο τραγούδι και αυτό, Λάσκαρη.
1: Πολύ καινούριο, ολοκένουργιο ρε παιδί.
0: Διάβαλε. Τη Λιόλιο δεν είναι, αλλά εντάξει, έχουν ταλέντο.
1: Θα συμβιβαστούμε ρε παιδί μου.

0: Πάρα πολύ δυνατά επιστρέψαμε. Πάει και ο Σεπτέμβριος. Λουκία, σήμερα ξεκινάει επίσημα το φθινόπωρο. Θες να μετρήσεις ανάποδα για τα Χριστούγεννα, πάλι είναι νωρίς. Όχι, okay.
1: Από τώρα είναι τα Χριστούγεννα.
0: Λοιπόν, το πρωί ξεκίνησε με καταιγίδα. Τώρα ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Θα μείνει έτσι ως αύριο το βράδυ. Ένα διάλειμμα καλοκαιρινό μες στο φθινόπωρο. Αλλά έρχεται κακοκαιρία, πρόσεξε το, από αύριο το βράδυ και από τα δυτικά. Το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ έντονο με καταιγίδες και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή το Σαββατοκύριακο. Μην ετοιμάσεις για μπάνιο, για ομπρέλα ετοιμάσου.
1: Μην αρχίσουμε πάλι από Δευτέρα να κάνουμε θέματα καπάκια για στην αλή μου.
0: Και βατραχοπέδι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Για άλλη χρήση βατραχοπέδι.
1: Το λέω για όποιον ακούει.
0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον τρίτο της παρέας, διότι είπαμε σήμερα είχαμε κορυφαία εκπροσώπηση. Σδούκου Τσουκαλά Τεμπονέρα. Ακούσαμε την κυρία Σδούκου, τον κύριο Τεμπονέρα, ετοιμασμένη, το Πασό.
1: Το Πασό.
0: Και τον έχω εδώ, το περιμένω τον κύριο Τσουκαλά, διότι έχω μπροστά μου τον κύριο Τσίπρα. Και προκαλεί ο κύριος Τσίπρας στο Πασόκ.
1: Σήμερα έριξε το γάντι στο Πασόκ.
0: Μόνο το γάντι. Ρώτησα τον κύριο Τεμπονέρα.
1: Το πακομψά.
0: Τι πάθατε με το Πασόκ. Διότι υποτίθεται ότι. Όχι, υποτίθεται. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ τον Ανδρουλάκη θέλω. Τον Μητσοτάκη θέλω.
1: Αλλά τα έβαλε και λίγο με Πασόκ.
0: Τα έβαλε πολύ. Καλησπέρα σα, κύριε Τσίπρα.
1: Καλησπέρα σα.
0: Ρώτησε τον κύριο Τεμπονέρα νωρίτερα. Τι πάθατε σήμερα και τα βάλατε με τον Ανδρουλάκη. Λέει ο Ανδρουλάκη και τη δυνατότητα να κερδίσει το Μητσοτάκη. Τρία χρόνια ήταν. Δεν τα περιμένω. Άρα το μήνυμα είναι η εμίση κανείς. Βλέπετε ότι η βελόνα του Πασόκ είναι κολλημένη. Άρα σας βγαίνει τώρα από αριστερά, από δεξιά, από πού σας βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω.
2: Εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα και μου έκαναν εντύπωση δύο πράγματα.
0: Για πείτε.
2: Ένα είναι ότι αντί να ασχολείται με τον αγαστή κριτική στον Πρωθυπουργό, αποφάσισε να ασκήσει κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Και εμένα μου έκανε και το ρώτησε.
2: Και μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας δεν θυμάται καθόλου πώς δημιουργήθηκε η εκλογική και πολιτική ασυμμετρία στη χώρα. Το 23 κάποιος ιτήθηκε με διαφορά 23 μονάδων και ένα αρχηγός αντιπολίτευσης είδε το κόμμα του από 32% να πηγαίνει στο 17% και μετά να διαλύεται. Άρα το κενό αυτό έχει δημιουργηθεί από μόνο του. Κάποιοι το δημιούργησαν όταν αξιολογήθηκαν ως αποτυχημένοι και ως πρωθυπουργοί και ως αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Και αν μπορούμε να πούμε ότι ως πρωθυπουργός είναι λογικό κάποιος να ιτηθεί και μετά να φέρει να επανέλθει, όταν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχεις το ρεκόρ απώλειας ψήφων περίπου τα τελευταία 100 χρόνια, νομίζω ότι είναι λίγο παράδοξο.
1: Ναι, αλλά από την άλλη δεν μας σχολιάσατε, ή δεν μας το σχολιάσατε, αλλά αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι να, το Πασόκ είχε την ευκαιρία του, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση
0: και τόσο καιρό.
1: Και κόλληση βελών. Βέβαια είναι κάτι που το ρωτάμε.
0: Απαντήστε,
1: και εμείς. Απαντήστε, κύριε Τσουκαλά.
2: Θα δείτε ιστορικά ότι τα κενά όταν έχουν προκύψει πάντα καλύπτονται σε επόμενες κάλπες. Σας φέρνω το παράδειγμα του 1958, όπου ήταν η ΕΔΑ δεύτερο κόμμα, αλλά με μια πολύ μεγάλη απόσταση από την ΕΡΕ. Το 61 και το 63 το κενό αυτό καλύφθηκε από την Ένωση Κεντρού στην κάλπη. Δεν καλύφθηκε στις δημοσκοπήσεις. Καλύφθηκε με ενέργειες που γίνανε, με δουλειά και με την ενδυνάμωση του χώρου, ότι του κέντρου σήμερα είναι το Πασόκ που είναι και το αριστερά. Άρα καλό είναι να περιμένουμε την κάλπη. Στην κάλπη καλύπτονται τα κενά.
0: Εδώ όμως υπάρχει μία λέξη η οποία...
2: Άρα εδώ τώρα να ασκείται κριτική στον Ανδρουλάκη από εκείνους που δημιούργησαν το κενό. Ενώ ο Ανδρουλάκης είναι εκείνος που κατάφερε σαν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία να είναι σε συνεχή συρρήκνωση. Από εκείνους που όταν εμφανίστηκαν, η Νέα Δημοκρατία, ενώ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε κάθε γκάλωπ γκρεμίζεται, ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου επειδή απλά αντισυστηρώνουν εκείνοι οι οποίοι εμφανίστηκαν, νομίζω ότι δεν αντέχει στην κριτική.
0: Υπάρχει όμως μία λέξη η οποία είναι πολύ βαριά για τον κύριο Ανδρουλάκη, διότι αν δεν είναι απέναντι στο κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας, θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να είναι κοντά. Οι τρεις σας είστε, τα τρία κόμματα. Η λέξη κανείς. Δηλαδή ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο κανένας. Εμένα μου θυμίζει τον κύριο Τίποτα, θυμάστε το ζευγάρι Πάγκαλου Αβραμόπουλου. Το κανείς, ο κύριος Τσίπρας σήμερα είπε τον κύριο Ανδρουλάκη ο κύριος κανένας.
2: Καταλαβαίνει και ο τελευταίος.
0: Καταλαβαίνετε τι λέω, είναι πολύ βαρύ αυτό.
2: Καταλαβαίνει και ο τελευταίος Έλληνας. Ότι το αφήγημα του ποιος κάνει δυναμική αντιπολίτευση κατέρευσε, γιατί τρεις μήνες που υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αντιπολίτευση κάνει το Πασόκ. Όλα τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, από το ιδιωτικό χρέος, από τις συντάξεις, από την εργασία, από τους μικρομεσαίους, από το κόστος ζωής, θα έχει αναδείξει το Πασόκ. Δεν έχει αναδείξει κάτι.
0: Θα σας πω την απάντηση, αλλά ολοκληρώστε.
2: Ως κεντρικό ζήτημα. Δεύτερον, εδώ έχουμε το εξής. φαίνεται πολύ καθαρά, δείτε ποιες είναι οι αρνητικές γνώμες. Τις δημοσκοπήσεις. Επικαλείστε. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρωταθλητής. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εγώ το λέω. Δεν είναι η δική μου άποψη. Τι σημαίνει αυτό? Η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό το λόγο επενδύει στον κύριο Τσίπρα. Και ξαναθέρβηρε έναν γρευσιμένο διπολισμό. Γιατί ξέρει ότι από αυτόν δεν χάνουμε τίποτα. Άρα, εγώ το αντιστρέφω και λέω κάτι πάρα πολύ καθαρό. Μόνο το Πασόκ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί. Και δεν μπορεί γιατί υπάρχει τεκμήριο ότι δεν μπορεί. Δεν μπόρεσε ούτε ως πρωθυπουργός, ούτε σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας διεκδίκησε τη νίκη για τον κύριο Μητσοτάκη από το 2015 έως τώρα, αλλά πάλι φορές. Και σε όλες ηττήθηκε. Και κάθε φορά ήταν το μικρό μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν το λέω για να αξιολογήσω. Μπορεί να είναι άδικο αυτό για τον κύριο Τσίπρα, μπορεί να είναι δίκαιο. Όμως έχει γράψει το Κοντέρ. Το Κοντέρ έγραψε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να τον νικήσει.
0: Θα σας το δυσκολέψω.
2: Γι' αυτό λοιπόν λέμε. Να μην πειραματιστεί ο κόσμος. Δεν είναι το θέμα να κερδίσει κάποιος το 31 ούτε το 35. Πρέπει να φύγει όμως το 27. Και πρέπει λοιπόν ο κόσμος να αντιληφθεί ποιες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες δυστυχώς, όχι θελημένα, κρατούν το Μητσοτάκη στην εξουσία. Και ποιες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να τον διώξουν.
0: Θα σας το δυσκολέψω, κύριε Τσουκαλά. Επειδή από σήμερα το πρωί στις 9 ο κύριος Τσίπρας έχει αποκαλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη κύριο Κανένα.
2: Εγώ, εγώ
0: έτσι το παίρνω, αφού λέει η Μητσοτάκη ή εμείς ικανείς ή εμείς. Ικανείς δεν υπάρχει άλλος. Εγώ ρωτώ από σήμερα. Δεν είναι δική μου φράση. Είναι φράση Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, από σήμερα, εσείς μέχρι τώρα λέτε ότι αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης. Από σήμερα, αντίπαλός σας είναι και ο κύριος Τσίπρας.
2: Ο Μητσοτάκης είναι, του κύριου Τσίπρα είμαστε εμείς από ό,τι φαίνεται. Εμείς έχουμε μια δυνατία.
1: Ωραία αυτό που είπατε, κύριε Τσίπρα.
2: Μας νοιάζει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και είμαστε η μόνη λύση για να φύγει. Ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει μόνο μέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κάνει και δημέτωπο τώρα.
2: Κάνει δημέτωπο και πλέον κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ.
0: Α, λέτε μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ.
2: Αυτό νομίζω ο δημοκρατικός κόσμος το αξιολογεί.
0: Εσείς κάνετε δημέτωπο απέναντι σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Όχι.
2: Εμείς κάνουμε μονομέτωπο, αλλά όταν για παράδειγμα σήμερα άκουγα τον κύριο Τσίπρα και σε ένα σημείο νόμιζα ότι ακούω τον πρωθυπουργό. Όταν έλεγε δεν υπάρχει χώρος για 13η σύνταξη, δεν υπάρχει χώρος για 13ο μισθό.
0: Θα σας το έλεγα, σας βγήκε πιο θεσμικός ο κύριος Τσίπρας από δεξιά, από αριστερά, δεν ξέρω πώς το νιώσατε. Η μία δύο λέξεις είναι δημοσιονομικοί κανόνες.
2: Προσέξτε, αυτό σας λέω. Εγώ νόμιζα ότι ακούω τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν μάλιστα είπε ότι τον ρωτήσανε αν το συμβούλιο το δημοσιονομικό, αυτό που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία. Αν λέει κοστολογήσει το πρόγραμμα σας παραπάνω, τι είπε, θα αφαιρέσω κάποια μέτρα το πρόγραμμά μου.
0: Όντως.
2: Τα μέτρα δηλαδή για τον κύριο Τσίπρα είναι τα βάζω, τα βγάζω.
0: Ναι, θέλει να εμφανιστεί θεσμικός, ότι θα είναι πειθαρχημένος λοιπόν, δημοσιονομικούς κανόνες αντίθεση
2: λοιπόν,
0: με εσάς.
2: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το γκορσέ της αναξιόπιστης κοστολόγησης της Νέας Δημοκρατίας τον παίρνει πάρα πολύ σοβαρά, όπως κάνει η κυβέρνηση, η οποία κοστολογεί ακριβά αυτά που λέει η αντιπολίτευση, φτηνά όταν κάνει τα ίδια η ίδια. Εμείς λοιπόν έχουμε μια μεγάλη διαφορά και από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Τσίπρα. Βάζουμε μπροστά τις μεγάλες προτεραιότητες για την κοινωνία και έχουμε κοινωνικό πρόσωπο. Δεν είμαστε ανάλογοι. Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται παρέμβαση υπέρ της κοινωνίας. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας μετέβαλε άποψη, και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το 2023, ο κύριος Τσίπρας ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο από τώρα, έλεγε ότι είναι εφικτός ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη. Τώρα, τρία χρόνια μετά, με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο από την φορολόγηση που κάνει η Νέα Δημοκρατία, λέει τώρα δεν είναι προτεραιότητά μου αυτά. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ο καθένας το αξιολογεί.
0: Ρωτήσαμε τον κύριο Τεμπονέρα και είπε ότι κάθε περίοδο είναι διαφορετικές συνθήκες.
2: Μα οι συνθήκες, σας ξαναλέω, οι δημοσιονομικές συνθήκες είναι σήμερα πιο ευνοϊκές για μέτρα. Διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την κρατική κερδοσκοπία έχει διασφαλίσει πολύ μεγάλα έσοδα.
1: Κύριε Τσουκαλά.
2: Και λέει ο κύριος Τσίπρας, εγώ παίρνω μέτρα με βάση τον δημοσιονομικό χώρο που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, δεν λέει αυτό που λέμε εμείς. Εμείς τι λέμε, δεν ερχόμαστε να μοιράσουμε το πλεόνασμα του Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ο κύριος σήμερα τι είπε, εγώ έρχομαι να μοιράσω το πλεόνασμα του Μητσοτάκη, αλλά ενώ χωράει, δεν δίνω 13 σύνταξη, δεν δίνω 13 μισθό, δεν επαναφέρω προστασία πρώτης κατοικίας.
1: Θέλω να μας σχολιάσετε λοιπόν, εντάχει, λοιπόν, να περάσουμε μοιάζει, λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα.
2: Ένα λεπτό. Όταν λοιπόν είναι ίδια η πολιτική Ελλάς Νέας Δημοκρατίας, Είναι μια πολιτική η οποία δεν βάζει μπροστά τις κοινωνικές προτεραιότητες. Προφανώς θα την αξιολογούμε κριτικά. Αυτό δεν σημαίνει δυνατοπός, διότι όταν λένε κάτι τα ίδια, είναι ένα κοινό μέτωπο.
1: Λοιπόν, θέλω να μας σχολιάσετε, εντάχει δύο θέματα. Το ένα είναι το θέμα του κυρίου Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος συνεχίζει τα ανοίγματα σε Ελλάς και πλεύση ελευθερίας, ακόμα δεν ήρθε στο Πασόκ. Ποια είναι η θάση σας πάνω σε αυτό?
2: Δεν νομίζω σήμερα. Νομίζω ότι απλά εξηγούσε την αρχική του δήλωση, λέγοντας ότι το Πασόκ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.
0: Επειδή εγώ τον ρωτούσα στο Όπεν, κύριε Τσουκαλά, πρέπει να σας πω.
2: Είστε πολύ επίμονος όπως θα κάνετε.
0: Και σε εσάς είμαι επίμονος, σε όλους.
2: Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Ότι είστε πολύ επίμονος δεν το λέω ως αρνητικό. Είναι η δουλειά σας και την κάνετε πολύ καλά.
0: Θεωρείτε ότι ήταν εντός πλαισίων.
2: Εξαρτητικά καλά, μπορώ να πω.
0: Ήταν εντός πλαισίων ο κύριος Αυλονίτης, εντός πλαισίων κόμματος.
2: Είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι πολύ καθαρή. Μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση, άρα μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Είναι όμορα κόμματα έχουμε. Πασόκ, αυτό λέτε τόση ώρα. Πασόκ, Τσίπρας και Ζωή είναι όμορα κόμματα.
2: Δεν είναι όμορα κόμματα.
0: Τι είπε ο κύριος Τσουκαλά.
2: Ο κύριος Σαββονίτης. Τι
1: είναι δική του άποψη.
2: Εγώ σας λέω τι λέει το Πασόκ. Ωραία.
0: Ναι, και εγώ σας λέω τι λέει ο κύριος Σαββονίτης.
1: Ναι, αλλά
2: δεν είναι όμορο. Δεν είναι όμορο. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πριν λίγο σας έλεγα.
1: Άρα μπορεί να λέει ό,τι θέλει ο κύριος Αυλονίτης.
2: Με ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει σε προτεραιότητα την κοινωνία και δεν θέλει να μπει φραγμός στους σέρβισες και στα φανς. Δεν θέλει να στηρίξουμε το σώμα των δημοσίων παρέμβασης δεξιούχων. Έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Αν καταγωγικά είναι ένα κόμμα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται και το αριστερά, αυτό αξιολογείται και με εκείνα που λέει. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να λέω ότι είμαι και το αριστερό, αλλά αν αυτό που λέω είναι νεοφιλελεύθερο. Εγώ το λέω, δεν είμαι.
1: Ναι, αλλά μπορεί να λέει ο κύριος Αυλονίτης ότι θέλει απ' την άλλη. Δηλαδή δεν υπάρχουν συνέπειες.
2: Δεν νομίζω ότι ο κύριος Αυλονίτης, νομίζω ότι στις εξαντλητικές ερωτήσεις του κυρίου Στραβελάκη με 100 σενάρια απαντούσε σε κάθε σενάριο. Εγώ σας ξαναλέω, δεν μπαίνω σε λογική σενάριο.
1: Επίσης, επειδή δεν έχουμε ακούσει κάτι από το Πασόκ επίσημα, θέλω να πω, όσον αφορά τουλάχιστον τον κύριο Φαραντούρη, ενώ έχουμε ακούσει στελέχη γυναίκες όπως την κυρία Γιανακοπούλου, όπως την κυρία Θρασκιά.
2: Η κυρία Γιανακοπούλου, την άκουσα πολύ καλά, είπε ότι την καλύπτει απόλυτα η διευκρίνηση του κυρίου Φαραντούρη, ότι δεν υπήρχε καμία άλλη χρειά πέραν της πολιτικής στην έκφραση του κυρίου Φαραντούρη.
1: Την κυρία Θρασκιά την ακούσατε σήμερα?
2: Δεν την έχω ακούσει.
1: Εσείς θεωρείτε ότι έχει λήξει το θέμα του κύριου Φαραντούρη, ότι ο κύριος Φαραντούρης ήταν εντάξει?
2: Ακούστε, εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μία έκφραση την οποία χρησιμοποίησε πρώτη η κυρία Ζούκου. Και είμαι σίγουρος
1: ότι
2: τη χρησιμοποίησε και εκείνη μόνο με πολιτική χρειά. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα ρήμα με έναν τρόπο που θέλει στην ουσία να ασκήσει κριτική στο συνομιλητή του, όταν ο συνομιλητής απαντάει με το ίδιο ρήμα, προφανώς
1: ναι, αλλά έχει άλλη χρειά.
2: Γιατί έχει την άλλη χρειά? Μη σου ρωτάτε, τη χρειά θα την αξιολογήσετε εσείς?
1: Εγώ μπορώ να την αξιολογήσω. Ως γυναίκα, εγώ την αξιολογώ, παραδείγματος χάρη.
2: Δίκη προθέσεων. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αν εγώ σας χρησιμοποιήσω ένα ρήμα και εσείς μου πείτε το ίδιο ρήμα, θα πω ότι εσείς έχετε άλλη χρειά από αυτή που έχω εγώ?
1: Η κυρία Γιανακοπούλου πάντως είπε δεν τον δικαιολογώ.
2: Κυρία Γιανακοπούλου, την άφησα πολύ καλά. Είπε την άποψή της και είπε ότι ως γυναίκα είναι μια φράση που δεν μου αρέσει.
1: Ναι, προφανώς είπε, έχει υπονοούμενα.
2: Είπε όμως, ότι μπορεί να εκλειφθεί έτσι, αλλά είπε ότι την καλύπτει απόλυτα η διευκρίνηση του κυρίου Φαραντούρη, ότι δεν είχε καμία άλλη χρειά.
1: Υπάρχουν δύο σκέλη στην απάντηση.
0: Επειδή άλλο να το βλέπει στη τηλεόραση.
2: Του πρώτου, άρα είναι εκείνο που έχει.
0: Το έζησα από κοντά και ήρθα και σε πολύ δύσκολη θέση. Θα σας πω και την αίσθηση που έχω, όχι μόνο ως συντονιστής της συζήτησης, αλλά και ως πολίτης. Όταν η κυρία Σδούκου λέει, καταρχήν εκτιμώ τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου, δεν έχει καμία προσωπική αιχμή αυτό που λέω, αντικειμενικά παραθέτω τα δεδομένα. Όταν η κυρία Σδούκου λέει, χαριαντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για την κυβαντική ιατρική, μισό λεπτό, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη.
2: Έτσι και πει ότι είμαι στιγμένη,
0: ναι.
2: Διότι θεωρώ
0: ότι
2: κάποιο γυναίκα θα έχει λογική.
0: Δεν τελείωσα. Και όταν λοιπόν απαντάει ο κύριο Φαραντούρης κοιτάει την κυρία Σδούκου με ένα πονηρό ύφος και λέει, και εσύ δεν είσαι Αλεξάνδρα, είσαι η Αλέκα, με αυτό το ύφος η Αλέκα που χαιρετιζόσουνα με υπουργούς. Θέλω να πω, έχει αυτό έχει και η κύριε Τσουκάλα ένα σεξιστικό υπονοούμενο. Ήσουν η Αλέκα, δεν είπε. Αν έλεγε Νικολάκη που έλεγε και η Καρέζη στην ταινία,
2: γιατί
0: είναι
2: αν
0: άλλο.
2: Αν έλεγε Νικολάκη θα είχε σεξιστικό υπονοούμενο.
0: Τώρα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην εκπρόσωπο της κυβέρνησης.
2: Ο καθένας, προσέξτε. Ξέρετε πολύ καλά.
0: Η Αλέκα που χαιρετιζόσουν με υπουργού.
2: Είστε από του πιο έμπειρου δημοσιογράφου και η κυρία Γκάτσου, αλλά επειδή είναι νεότερη, το λέω και.
0: Είναι 30 χρόνια νεότερη.
1: Ευχαριστώ που με κάνετε τόσο μικρή.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω. Πάνω στην πίεση, οποιοδήποτε μπορεί κάποιε φορέ να χρησιμοποιήσει μία έκφραση.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Να μην έχει συνέσει ότι μπορεί
0: να. Ζητάει όμω συγγνώμη μετά. Δεν το συνεχίζει.
2: Μα ζητά συγγνώμη αν είχε πρόθεση. Ο κ. Φαραντούρη πάρα πολύ σαφώ σε δήλωση που έκανε είπε: καμία άλλη χρειά δεν υπήρχε πέρα τη πολιτική χρειά μια φράση που δεν χρησιμοποιήσει την κουβέντα εκείνο πρώτο. Ναι. Αλλά η κυρία Ζούκου που επειδή την εκτιμώ και εγώ πιστεύω σίγουρα ότι είχε μόνο πολιτική χρειά.
0: Εντάξει κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο εκπρόσωπο του Πασόκ είναι το μαζί μα ο κ. Τσουκαλά. Πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
16: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Άκουσε λέει ο κύριος Τσουκαλάς πριν ότι έβλεπα και εγώ τον κύριο Αυλονίτη. Τον είχαν. Ναι. Τον έβλεπαν στην Χαλαλόγητρικο που λένε κάτσε να δούμε, θα είναι στο πλαίσιο ή πώς ξεφύγει. Και έχουμε.
1: Εσύ τι θεώρησε, ότι ξέφυγε ή δεν ξέφυγε? Ο κύριος Τσουκαλάς μας είπε ότι δεν ξέφυγε.
0: Εγώ θεωρώ ότι ήταν εκτός γραμμής. Ναι. Αλλά τώρα
1: αυτό,
0: τρίτη
1: αυτό
0: μέρα στο Πασόκ. Δεν αχωρώ να πεις.
1: Ναι.
0: Ήρθε τρίτη μέρα
1: αυτό
0: και
1: αυτό λέμε όλοι όσοι
0: λοιπόν,
1: τον ακούσαμε.
0: Και σήμερα ήταν μαζί μας η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες Πλακιδίων με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Και για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας, τι πιο επίκαιρο, και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermoseal και Cool Roof της DuroStick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της DuroStick, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα, δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick. Ταξίδι.
1: Λοιπόν, πάμε τρεις μέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Τρεις μέρες με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, διπλό στρώμα profile της Grecostrom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, τέσσερις συσκευές. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Real News.
1: Επίσης, στη Real News έχουμε πολύ ωραίο βιβλίο. Το τελευταίο γράμμα είναι νέο βιβλίο στη σειρά Ιστορίες Φόνων. Πρόκειται για έναν ύποπτο θάνατο που φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Επίσης, μαζί με ζών εντεκορασιών, ακόμη μαστορέματα και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Δήμητρα την Πανανού, τον Λάσκαρη τον Αγοραστό και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3.
0: Το δίλημα πώς το είπαμε?
1: Το είπαμε εμείς ή κανένας.
0: Ωραία. Άρα, Λουκία, το αστρόλογο μας από σήμερα, ή εμείς ή κανείς. Ακούει ο Κωνσταντίνος και η Στεφανία και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι.
1: Έτσι.
0: Ή εμείς ή κανείς. Τέλος.
18: Real FM.
19: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
20: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
19: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
20: Έχεις προτέργεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Μη χτυπάς παλιά μου λάθη και μη λες

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας. This region here
2: is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας πέφτει στην καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Διοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι αγαπημένες μας ακροατές και ακροάτριες. Σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του μήνα. Η εκπομπή μας είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92 με πολλές ειδήσεις σήμερα, σχόλια. Θα σας ενημερώσουμε και το τι γίνεται στον κόσμο, έτσι τις πιο έτσι καλύτερες και σημαντικές ειδήσεις και στη χώρα μας που έχει ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος και εδώ αναμένουμε πολύ σύντομα θα έχουμε την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα. Θα σας πω το ρεπορτάζ που έχω πάνω σε αυτό το θέμα. Ο καιρός σήμερα είναι ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία φτάνει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία έχουμε γύρω στο 58%. Όμως προβλέπεται από την Παρασκευή και μετά, τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ημέρες, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, να έχουμε βροχές, αρκετές βροχές, ειδικά το Σάββατο εδώ στο νησί μας, και μία ακόμη έτσι μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας. Αυτά βέβαια θα τα δούμε λίγο αργότερα τις επόμενες ημέρες. Βροχές που τις περιμένουν όλοι οι αγρότες μας, περιμένουν τις βροχούλες για να έχουμε μια καλύτερη συγκομιδή στις ελιές, να ξεκινήσει η ανθοφορία του φθινοπόρου που δεν είναι όλα ξερά και γενικότερα και να καθαρίσει και το νησί μας, έτσι, να πληθούν οι δρόμοι επιτέλους. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα μαζί μας ξανά, όπως κάθε μέρα, ο χορηγός μας, τα πλαίσια The Market, με πολλά καταστήματα και στο Λαγανά και στο Τσιλιβί, Σαρακινάδο, Τραγάκι, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, το κατάστημα πλαίσια The Market με τον αγαπημένο σας Γρηγόρη, με πάρα πολλά νόστιμα και διάσημα προϊόντα, στην πλατεία των Αγίων 40, στον Άγιο Λάζαρο και τα πλαίσια Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε όλα αυτά τα καταστήματα πλαίσια The Market και προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που ισχύει έως στις 30 Σεπτεμβρίου. Θα βρείτε μέσα πάρα πολλές προσφορές και σε είδη διατροφής και σε σχολικά είδη. Στην πίσω σελίδα του φυλαδίου έχει πολύ καλές προσφορές σε όλα όσα χρειάζονται τα παιδάκια σας για το σχολείο. Να δούμε έτσι κάποιες ειδήσεις. Ο Δήμαρχος εχθές, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, βγήκε το μεσημέρι περίπου από το νοσοκομείο, έχει επιστρέψει στα καθηκοντά του, είναι πολύ καλά στην υγεία του, του ευχόμαστε καλή επάνωδο. Είναι πολλά τα θέματα έτσι που έχει να ασχοληθεί αυτό το διάστημα και το επόμενο. Άλλη είδηση από την αναζήτηση της τουρίστριας της Ρουμάνας, έχει εξαφανιστεί. Τελείωσαν εχθές και οι έρευνες στο ποτάμι στον Αλικανά. Πριν από λίγο μίλησαμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Σπύρο Τουρίκη. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος της πουθενά. Έχει ψαχτεί η περιοχή πάρα πολύ καλά και η περιοχή του Αλικανά και στο ποτάμι. Και συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες και στη θάλασσα έχουν... Το λιμενεϊκό έχει ψάξει εκεί γύρω γύρω την περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες, δεν σταματούν. Δυστυχώς ήταν μόνη της, έκανε διακοπές μόνη της. Δεν είχε κάποιον φίλο ή ένα μέλος οικογένειας που θα μπορούσε να την είχε αναζητήσει πιο γρήγορα. Από το Σάββατο που την είδαν τελευταία φορά οι κάμερες εκεί στην περιοχή του Αλικανά. Από το Σάββατο λοιπόν η αναζήτηση ξεκίνησε την Τετάρτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος
3-4 ημέρες περίπου, που δεν μέχρι που να καταλάβουν το ξενοδοχείο που είναι, ο δεν έχει επισκέψει στο δωμάτιό της, τι γίνεται, να επικοινωνήσουν οι οικοί της με το ξενοδοχείο που είναι, ξέρω εγώ, η μητέρα μας, η αδερφή μας. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος και έτσι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος από την 65χρονη Ρουμάνα τουρίστρια. Τώρα, να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας, μετά από πάρα πολύ καιρό, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο, να δούμε πώς πήγε η σεζόν, τι θα γίνει, και ένα ερώτημα, ποιες είναι οι περιοχές που καθαρίζει ο εργολάβος. Ξεκίνησε τον Ιούλιο μόνο με το Δήμο Λαγανά. Και θέλουμε πολύ να ρωτήσουμε τον κύριο Γιακουμέλο αν αυτή την περίοδο ο εργολάβος που έχει αναλάβει την αποκομιδή καθαρίζει όλο το νησί. Τι γίνεται, πλένονται οι κάδοι, μαζεύονται τα ογκώδη, τι ακριβώς κάνει και επίσης πώς θα πληρωθεί. Θα πληρωθεί το όλο το ποσό που είναι στη σύμβαση αναμήνα ή θα μειωθεί το ποσό, γιατί δεν ξεκίνησε με μόνο μία δημοτική ενότητα, μόνο με τη δημοτική ενότητα του Λαγανά και δεν έκανε όλο το νησί. Μετά τη μία η ώρα θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Παντοκράτορα, τον κύριο Λούτζη Παναγιώτη. Ο πρόεδρος έχει ένα μεγάλο έτσι δημοτικό διαμέρισμα Παντοκράτορα Λαγανά, που συγκεντρώνει σχεδόν το μεγαλύτερο όγκο τουριστών στο νησί. Πολλά τα θέματα που αντιμετώπισε ο πρόεδρος το καλοκαίρι, με την καθαριότητα, με το νερό, οι δρόμοι είναι χάλια. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της Λιθακιάς, του διπλανού δημοτικού διαμερίσματος, και εκεί οι δρόμοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Θα μιλήσουμε τι γίνεται και με τη διάβρωση των ακτών. Εκεί βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο η θάλασσα μπαίνει μέσα, σχεδόν μέσα στα καταστήματα. Τι θα γίνει, ακούσαμε πάρα πολλές έτσι διαβεβαιώσεις από το Δήμο ότι θα προχωρήσουν, θα γίνει μια μελέτη. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι σήμερα. Θα ρωτήσουμε και για αυτό το θέμα τον πρόεδρο. Δεν έχει, λοιπόν, παραμένει τώρα όλη αυτή η φασαρία που έχει γίνει, όταν η δύναμη ελπίδας μαζί με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη είχε ζητήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία για μοναδικό θέμα συζήτηση στον αγωγό Πάνο Γύρη Λούχα Αγία Μαρίνα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δέχτηκε το αίτημα, επικαλέστηκε μία έτσι ρύθμιση της του αυτοδιοικητικού νόμου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα έχουμε αύριο μαζί μας τον κύριο Τσουρουνάκη να δούμε. Νομίζω θα ξαναεπιμείνει η δύναμη ελπίδας να γίνει συνεδρίαση και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση σε όλους τους συνδυασμούς για αυτό το θέμα. Συνεχίζονται τα έργα πάνω στον αγωγό. Μιλήσαμε και με τους προέδρους εκεί, γίνονται καθημερινά, δηλαδή δουλεύουν τα συνεργεία. Τώρα να δούμε έτσι αν θα ολοκληρωθεί το έργο. Είμαι πολύ περίεργη, είμαι να δω αν θα ολοκληρωθεί, πότε θα ολοκληρωθεί και αν γίνεται με το σωστό τρόπο, γιατί υπάρχουν και καταγγελίες ότι δεν γίνεται με το σωστό τρόπο, ότι οι αγωγοί δεν έχουν τοποθετηθεί όπως θα έπρεπε έτσι σωστά. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες άλλες εξωτερικές ειδήσεις. Εχθές περίμεναν όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία την ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ, να δούνε τι θα πει για το Ιράν, και για άλλη μία φορά ο πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές για εξολόθρευση του Ιράν, ενώ από την άλλη είπε ότι είχε μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο. Εξετάστηκαν και οι όροι της Τεχεράνης. Από ό,τι φάνηκε, κανένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες δεν τον παίρνει στα σοβαρά και όλοι ετοιμάζονται να δούνε για τη μετατραπ εποχή
και πώς θα διορθώσουν όλα αυτά που έχει κάνει, για να μην πω μια άλλη έτσι λέξη σήμερα πρωί-πρωί. Λοιπόν, τώρα ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί αξιωματούχοι που συναντήθηκαν εχθές σε μια απρόσμενη επαφή, έτσι δήλωσε, και πραγματοποιήθηκε την ώρα που αυτός μιλούσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απειλούσε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να εξολοθρεύσει το Ιράν, να το εξαφωνήσει από το χάρτη και τα λοιπά. Τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εάν, λέει, δεν γίνει σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που έχει διαρκέσει σχεδόν 7 μήνες. Ενώ θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι όταν επιτέθηκε την πρώτη μέρα, μας είπε ότι σε μία εβδομάδα το Ιράν θα έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Τώρα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι βασικοί απεσταλμένοι του συναντήθηκαν για περίπου 3 ώρες με Ιρανούς αξιωματούχους και έκαναν κάποιες πρώτες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Ούτε βέβαια και οι Ιρανοί έχουν πάρει στα σοβαρά τον πρόεδρο Τραμπ, για να είμαι ειλικρινής. Αυτός ξανά είπε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση και πολύ επικοδομητική, και ότι προβλέπεται συμφωνία και ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε ξανά μια συμφωνία. Η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει βάλει 3 ώρες.

τους όρους αυτούς, και περισσότερο με τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχω να πάρω μια πολύ μεγάλη απόφαση το επόμενο χρονικό διάστημα, ή που θα τερματίσω τον πόλεμο ή που θα επιτεθώ στο Ιράν τόσο, με τόσο μεγάλη σφοδρότητα ώστε θα το εξαφανίσω. Λοιπόν, είναι μία από τα ίδια. Πάμε γρήγορα σε ένα έτσι γρήγορο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα κάποιες ειδήσεις από το χώρο των διεργασιών που κάνουν τα κόμματα. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Ζάκυνθο. Βέβαια, τις ανακοινώσεις θα κάνει ο γραμματέας, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Δεν θα γίνει από εδώ, από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Μένει να ανακοινωθεί πότε θα έρθει ο κύριος Βαρδακαστάνης. Πολύ σύντομα θα έρθει στο νησί μας. Θα γίνει μια συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και εκεί θα ανακοινωθούν οι τρεις υποψηφιότητες. Είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο. Φυσικά γνωρίζουμε τα ονόματα, αλλά δεν ανακοινώνουμε κάτι. Πρόκειται για δύο άντρες και μία γυναίκα. Πολύ έτσι δυνατά πρόσωπα εδώ στην Ζακυνθινή κοινωνία, δυνατές προσωπικότητες. Το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ακόμη έτοιμο. Φυσικά επικεφαλής θα είναι ο βουλευτής, ο κύριος Διονύσης Αχτύπης. Μάλλον το ένα όνομα είναι από του έτερου υποψηφίου, είναι από τον ξενοδοχειακό χώρο, έτσι λέγεται, και αναζητείται γυναίκα, γιατί ακούγονται διάφορα για την υποψηφιότητα της κυρίας Μαρίας Λιβέρη. Βέβαια

Η κυρία Μαρία Λιβέρη βγήκε στην εκπομπή εδώ στο Πρίσμα, στην εκπομπή του Γιώργου Αναγνωστόπουλου και είπε ότι ναι, θα είμαι υποψήφια και ότι έχει πάρει το OK. Και από την άλλη έχουμε τις δηλώσεις από την Νομαρχιακή και από το βουλευτή ότι τίποτε δεν είναι ακόμη σίγουρο και ότι τις επίσημες ανακοινώσεις θα τις κάνει το κόμμα. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι και στο χώρο της Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν θα αργήσουν να ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια, όλα αυτά θα γίνουν πριν τα Χριστούγεννα, γιατί θα πρέπει τα κόμματα, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, να ξεκινήσουν τον προεκλογικό τους αγώνα. Και εδώ στο νησί είναι πολλά ανοιχτά τα μέτωπα να κάνουν τις δηλώσεις του και τις τοποθετήσεις του και φυσικά και την αντιπαράθεση εδώ με τον βουλευτή. Οπότε να ξέρετε ότι τα ψηφοδέλτα δεν θα αργήσουν. Είμαι σίγουρη ότι το πρώτο ψηφοδέλτιο που θα ανακοινωθεί θα είναι αυτό του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σύντομα. Αυτά λοιπόν, να δούμε τώρα μία έτσι άσχημη είδηση από την εφημερίδα Ημέρα, το διαβάζουμε με αφορμή τη χθεσινή κακοκαιρία που δεν ήταν τόσο έντονη στο νησί μας, αλλά στην περιοχή της Υπήρου και στην Κέρκυρα έβρεξε πάρα πολύ και σημειώθηκαν ανεμοστρόβιλοι. Ένας ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε μία κτηνοτροφική μονάδα και δυστυχώς σκοτώθηκαν 88 πρόβατα από κεραυνό που χτύπησε το κοπάδι. Ειδικότερα λέει σε ένα βοσκοτόπι δίπλα εκεί στην πόλη των Ιωαννίνων. Δυστυχώς έπεσε ένας κεραυνός και σκοτώθηκαν επιτόπου 88 πρόβατα. Ευτυχώς ο κτηνοτρόφος που βρισκόταν στο σημείο δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Και επίσης στην περιοχή Προδρόμη Σουλίου, ένας ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή νωρίς το απόγευμα ισοπαίδωσε ένα μεγάλο τμήμα των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Έβρεξε πάρα πολύ στη Βόρεια Κέρκυρα, στην Κέρκυρα είδαμε μέσα στην πόλη, πλημμύρισε η πόλη. Τους καταστηματάρχες εκεί στα ρεπορτάζ των τοπικών καναλιών είχαν αγανακτήσει γιατί δεν ήταν καθαρισμένα τα φρεάτια και έτσι πλημμύρισε για άλλη μια φορά η παλιά πόλη της Κέρκυρας. Πλημμυρίζει συχνά, να ξέρετε, και εκδηλώθηκαν και ανεμοστρόβιλοι στην περιοχή εκεί, στη βόρεια περιοχή. Λοιπόν, αυτά, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί σας, αμέσως μετά θα είμαστε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριώτας, κύριο Νίκο Γιακουμέλο.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας και έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Καθαριώτας, κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Λοιπόν, για να δούμε, μια και έχουμε πάρα πολύ καιρό να το πούμε, τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Έτσι, να δούμε και τα υπέρ και τα κατά. Αυτή την περίοδο σιγά σιγά τελειώνει και η τουριστική περίοδος. Λίγες, κάνα μήνα έχουμε περίπου ακόμη. Είσαστε εσείς ευχαριστημένος από την αποκομιδή των απορριμμάτων? Και δεν μιλώ για το δικό σας κομμάτι που έχετε την ανακύκλωση, μιλάω από τον εργολάβο που έχει αναλάβει τα σύμμικτα.
1: Αγαπητή Μαριέτα, θέλω να πω το εξής. Καταρχήν, η προσπάθεια που έγινε φέτος ήταν σύμμικτη. Δηλαδή ήταν η βοήθεια, η αρχική εκκίνηση που είχε στην ευθύνη του τα πάντα ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Που εγώ κατά τα διαστήματα στις συνεντεύξεις είχα πει ότι περπατάμε σε ένα τεντωμένο σκηνί και φοβάμαι πολύ εάν και εφόσον ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα μας χαλάσουν ή δύο, τρεις, πέντε εργαζόμενοι αρρωστήσουν, θα πέσουν τα σκουπίδια κάτω. Εκεί σε αυτό το επίπεδο είμαστε.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά όμως καταφέραμε μέχρι τα μέσα του Ιουλίου να κρατήσουμε ζωντανή και σε πολύ καλό επίπεδο την αποκομιδή για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νησιού μας, και την ώρα που πραγματικά την ίστατη στιγμή ήρθε η βοήθεια από τον ανάδοχο που πήρε αυτό το συγκεκριμένο έργο και έδωσε πολύ μεγάλη ανάσα στην τεράστια προσπάθεια που κάναμε και εμείς,
0: ναι,
1: σε όλα τα επίπεδα, γιατί είχαμε μπει όλοι στο παιχνίδι. Και οι προϊστάμενοι και οι αντιδήμαρχοι, ναι, είμαστε όλοι επί του έργου.
0: Ναι.
1: Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά να ομαλοποιείται η διαδικασία αυτή και θεωρώ ότι η προσπάθειά μας, η δική μας σαν Διεύθυνση Καθαριότητας, έτυχε και σαφώς μπορώ να δηλώσω σήμερα ότι επιτυγχάνει και η κίνηση που κάναμε για να έχουμε μία συνεργασία και τη βοήθεια αυτή που έχουμε δηλώσει σαν Δημοτική Αρχή, διότι δεν είναι η εκχώρηση του συνόλου των υπηρεσιών της καθαριότητας, είναι ένα μέρος που δίνουμε, ναι, όσον αφορά να καταφέρουμε να αλλάξει η κακή ροή που υπήρχε εδώ και 20 χρόνια όσον αφορά τα σκουπίδια, όσον αφορά την διαχείρισή τους, τη μεταφορά τους και την μείωση του όγκου των σκουπιδιών, που θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και νιώθω ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή η οποία θα έχει μια δυνατή συνέχεια, αυτή για την οποία συνέχεια μιλάμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, ότι έρχεται η οριστική λύση του προβλήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Ακίνθου με στόχο τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών, να ξεπεράσουμε και το όριο που έχει η Ελλάδα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο ανάδοχος όταν ανέλαβε δεν κινήθηκε σε όλο το νησί. Τον Ιούλιο είχε μόνο το Δήμο Λαγανά.
1: Ναι.
0: Τον Ιούλιο πώς κινήθηκε είχε το διαδοχικά?
1: Τον Ιούλιο είχε το Δήμο Λαγανά και ναι, τις τρεις τελευταίες μέρες του Ιουλίου,
0: ναι,
1: πήρε και το Δήμο Ζακυνθίων.
0: Ναι. Τον Αύγουστο, τώρα δηλαδή Αύγουστο και Σεπτέμβριο είναι σε όλο το νησί.
1: Τον Αύγουστο πήρε και το Δήμο Αλικών,
0: ναι,
1: και τώρα έχει πάρει και το Δήμο Αρτεμισίων και το Δήμο Ελατίων.
0: Mm-hmm.
1: Απομένει μόνο ο Δήμος Αρκαδίων να ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις, να υλοποιηθούν υποχρεώσεις στο σύνολο της αποκομιδής του νησιού, έτσι όπως είναι η σύμβασή μας.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Γιακουμέλο, δεν ήταν αφού. Γιατί δεν από την αρχή δεν καθάρισε με τα μηχανήματά του και τους εργάτες του και τα αυτοκίνητά του όλο το νησί? Γιατί δεν ήταν έτοιμος? Είναι μια απορία που τη λέει και η αντιπολίτευση, αφού ήξερε ότι θα αναλάβει την καθαριότητα.
1: Δεν το ήξερε, κυρία Ποταμίτη, αυτό. Δεν ήταν σίγουρο κατά πόσο είχε διεκπαιρεωθεί όλη αυτή η διαδικασία.
0: Ο διαγωνισμός λέτε.
1: Ναι, θυμάστε από το ηλεκτρικό συνέδριο, δεν γνώριζε κανείς πότε θα επικυρωθεί αυτή η ιστορία για να μπορούν να είναι έτοιμοι. Πίστευαν ότι θα είναι μετά το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά όμως μας το είπαν από την αρχή ότι θέλουν να μας βοηθήσουν. Μας βοήθησαν με βάση αυτή τη δυνατότητα που είχαν και αναπτύσσεται, το βλέπετε κι εσείς. Και βέβαια εδώ έχουμε να δηλώσουμε σαν Δημοτική Αρχή ότι είχαμε ένα σημαντικό κέρδος από αυτή τη συνεργασία που κάναμε, διότι μας έλειπε μία μικρή βοήθεια προκειμένου να διεκπαιρεώσουμε τη δουλειά μας. Αυτή η μικρή βοήθεια μεταφράζεται σε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος για το Δήμο μας, διότι όταν η εταιρεία αυτή, αν ξεκίναγε, θα έπρεπε να παίρνει 400 χιλιάρικα περίπου το μήνα, και καταλαβαίνετε ότι το ποσό που θα πάρει για τον Ιούλιο θα είναι πάρα πολύ μικρό, για τον Αύγουστο θα είναι επίσης μικρό, και εν συνεχεία θα αρχίσει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο προσφοράς των υπηρεσιών που αναγράφει η σύμβασή μας.
0: Δηλαδή μέσα στη
1: θεωρώ
0: σύμβαση...
1: λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το όφελος, μπορεί να είναι και 500 χιλιάρικα και 600 χιλιάρικα η διαφορά μας απέναντι από αυτό, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κέρδος.
0: Αυτό το γράφει μέσα στη σύμβαση. Δηλαδή, αν δεν καθαρίσει όλες τις περιοχές και έχει μόνο το Δήμο, ας πούμε, τον Ιούλιο Λαγανά, θα πληρωθεί λιγότερο. Είναι μέσα στη σύμβαση αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα εσείς
1: διαχωρίζει τις υπηρεσίες με τις ανάλογες τιμές και μοιράζει και τις δημοτικές ενότητες, ούτως ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα και να μην έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι πίσω από αυτή τη διαδικασία παίζεται κάτι άσχημο.
0: Ναι. Έχει γίνει κάποια πληρωμή στον εργολάβο, στον ανάδοχο μέχρι αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή ακόμη όχι.
0: Ναι.
1: Από όσο γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα είσαστε, για παράδειγμα, τα ογκώδη που ήταν μέσα στις υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Τα μαζεύει ο κύριος Ξένος, το πλήσιμο των κάδων, όλα αυτά γίνονται ή τα κάνετε εσείς ακόμη?
1: Εμείς τα κάνουμε ακόμη, διότι δεν έχει ξεκινήσει αυτή η συνεργασία και εμείς λέμε ότι καλό είναι από την ώρα που θα ξεκινήσει να γίνει συνολικά, γιατί τώρα τελείωσε και η σεζόν, βάζουμε μια άλλη ρότα, την ώρα που θα είναι έτοιμος ο ιδιώτης, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο χώρος που θα διαχειρίζεται τα ογκώδη, αλλά και το πλαίσιο το οποίο θα μπει, με την έννοια ότι και εμείς έχουμε μια πρόταση να κάνουμε. Διότι
0: για τα ογκώδη λέτε?
1: Για τα ογκώδη, ναι.
0: Έχετε βρει χώρο?
1: Ο χώρος είναι του ιδιώτη, δεν είναι δικός μας.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το δώσαμε, γιατί πρέπει να εκλείψει αυτή η ασέλγεια που γινότανε στο χώρο του αεροδρομίου, που το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, και 40 χρόνια δημιουργείται αυτή η κακή εικόνα στην ρεσεψιόν της Ακίνθου.
0: Δηλαδή,
1: θεωρώ λοιπόν ότι με ένα πρόγραμμα, κυρία Ποταμίτη, που θα έχει να κάνει με ενημέρωση, είτε ένα χωριό είτε ένα δημοτική ενότητα, ότι αυτή την εβδομάδα θα πάρουμε τα ογκώδη μας από αυτή την περιοχή και μετά από εκεί και πέρα δεν θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης να βγάλει τα ογκώδη του στο δρόμο ή δίπλα τους κάδους, και βέβαια θα αναπτύξουμε και την τακτική των προστήμων από εκεί και πέρα, γιατί δεν γίνεται τίποτα αν δεν υπάρχει η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας μέσα από τον κανονισμό καθαριότητας που προκύπτει, για να παίρνει ο καθένας και το ανάλογο αυτό που του οφείλεται.
0: Δηλαδή θα βγάλετε ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα, Τρίτη στην πόλη. Αυτό όμως δεν είναι στη δική σας τώρα πια αρμοδιότητα, είναι στο ιδιώτη.
1: Συζητάμε με τον ιδιώτη, αλίμονο. Εμείς σαν Διεύθυνση Καθαριότητας δίνουμε τις κατευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο βέβαια της καλής συνεργασίας και της συνεννόησης, και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει συμφωνούμε απόλυτα έτσι όπως το σχεδιάζουμε, και θα πάμε μαζί. Έτσι πρέπει να γίνει για το καλό, για το κοινό καλό. Πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία και αλληλοκατανόηση.
0: Τώρα, αν έχει κάποιος ογκώδη, παραμένει το ίδιο που μου είχατε πει, δηλαδή πάρει κάποιο τηλέφωνο για να έρθει να τα μαζέψουν. Πραγματικά βλέπουμε, δεν έχει σταματήσει στους κάδους και στρώματα και τουαλέτες και
1: καρέκλες. Ναι, δυστυχώς αυτή η κατάσταση υπάρχει. Είδατε και εγώ μία ανάρτηση που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ένας συμπολίτης μας πήγε και έβαλε την κουζίνα που ξύλωσε μέσα στους μπλε κάδους και στον μπράσινο κάδο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό πρέπει να σταματήσει σιγά σιγά. Δεν νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά αρμόζει σε Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα πρέπει να μάθουμε από εδώ και πέρα, γιατί αλλάζει η εποχή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας τι σημαίνει μπλε κάδος, τι πρέπει να βάζουμε μέσα στο μπλε κάδο, διότι αυτό, από αυτό που βλέπω, κυρία Ποταμίτη, το 50% στους μπλε κάδος είναι σύμμικτα απορρίμματα. Άρα έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας και να μπει στο μυαλό του κάθε ενός πολίτη και επιχειρηματία ότι έρχεται μια άλλη εποχή, η οποία είναι επιβαλλόμενο μέτρο για το καλό το δικό τους, για το καλό του περιβάλλοντος, για το καλό της κοινωνίας και για την οικονομία του Δήμου μας.
0: Τους κάδους τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, τους πλένετε εσείς?
1: Τώρα τους πλένουμε εμείς, βεβαίως.
0: Εσείς, ναι. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει να τους πλένει και ο ιδιώτης τους κάδους.
1: Σαφώς.
0: Δηλαδή να προμηθευτεί αυτό το ειδικό μηχάνημα που είναι για το πλήσιμο των κάδων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι μέσα στη σύμβαση, έτσι?
1: Είναι μέσα στη σύμβαση.
0: Τους πλένει ο ιδιώτης.
1: Δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Εμείς συνεχίζουμε να πλένουμε τους κάδους κανονικά και όταν έρθει η ώρα εμείς θα πλένουμε τους μπλε κάδους και ο ανάδοχος θα πλένει τους πράσινους.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε βέβαια τα ογκώδη μας να τα διαχειριζόμαστε όπως και στο εξωτερικό. Γιατί έχω δει και εγώ στη Γερμανία, έτσι, που δεν ασχολείσαι εσύ καθόλου με τα ογκώδη. Υπάρχουν ειδικά συμπία. Μέσα στην πόλη φυσικά που τα πας και που εκεί υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που τα πολτοποιούν. Έχω δει και τα δέντρα, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα για παράδειγμα στην Γερμανία. Ξέρετε κι εσείς, γιατί έχετε πάει πολλές φορές στο εξωτερικό και ξέρετε πως δουλεύουν.
1: Κυρία Ποταμίτη, ας μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εμείς όταν ήρθαμε εδώ την Διεύθυνση Καθαριότητας, αυτό που αντικρίσαμε, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρει και ο ζακυθινός λαός, ήταν πέραν του δέοντος η κάκιστη κατάσταση που μπορεί να επικρατεί σε ένα τέτοιο φορέα που έχει ανταποδοτικότητα, που πληρώνει δηλαδή ο πολίτης και περιμένει να έχει ωφέλη μέσα από αυτή τη διαδικασία και παροχή υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω δει, τα έχω γνωρίσει μέσα στο κέντρο της Αυστρίας να συγκεντρώνονται όλα τα απορρίμματα και να καίγονται χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε να μυρίζει τίποτα. Μέσα σε υπόγειους χώρους ένα απορριμματοφόρο μπαίνει μέσα στην Βιέννη, στη Γερμανία, σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Είμαστε πολύ μακριά από αυτή τη διαδικασία.
0: Οπότε και εμείς οι πολίτες δεν υπάρχουν αυτά για να πάνε τα ογκώδη τους. Οπότε και ο καθένας τα βάζει δίπλα στον κάδο και περιμένει από το Δήμο να τα μαζέψει.
1: Όχι, υπάρχει, ακούστε με. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι υπάρχουν τα τηλέφωνα της Διεύθυνσης. Υπάρχει ο αρμόδιος φορέας, υπάρχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο ενταλμένος σύμβουλος, ο κύριος Αγαπητός.
0: Εγώ έχω παράπονα ο οποίος ότι επιλαμβάνει δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Το τηλέφωνο του κυρίου Αγαπητού μπορεί να μην το σηκώνει ο άνθρωπος, επειδή δεν σταματάει
0: Αγαπητού,
1: να μιλάει.
0: Της διεύθυνσης που είναι ένα σταθερό.
1: Αλλά μέχρι τις 2 η ώρα τα τηλέφωνα και στη Διεύθυνση Καθαριότητας και στα σφαγεία λειτουργούν και μπορεί ο πολίτης να πάρει τηλέφωνο, να καταγραφεί το αίτημά του και να υλοποιηθεί το αίτημά του μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Βέβαια, γιατί δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, είναι γεγονός.
0: Λοιπόν,
1: και νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία, το να τα πηγαίνουμε οπουδήποτε θέλουμε. Θα έχει βέβαια ελαφρυντικά όταν ο πολίτης πάρει τηλέφωνο και δεν ανταποκριθούμε, να διαμαρτυρηθεί. Όχι όμως να πάει να τα πετάξει είτε στη θέση των γκάδων, είτε στα μούτρα κάποιων άλλων ανθρώπων. Το λέω έτσι πεζά, γιατί έτσι κάπως έτσι γίνεται.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο σχετικά με τους κάδους και συνεχίσαμε και φέτος το καλοκαίρι να βλέπουμε ξανά το ίδιο θέμα πίσω από το θέατρο. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας, κανένας δεν θέλει τους κάδους δίπλα στο σπίτι του, έτσι, και στην επιχείρησή του. Θα μπορούσαν όμως, επειδή είχα μια συζήτηση χτες με κάποιον επιχειρηματία, ο οποίος και αυτός έχει ένα μεγάλο κατάστημα στην πόλη. Ναι. Και λέει ότι εγώ, επειδή δεν θέλω οι εργαζόμενοι μου να κουβαλάνε τις σακούλες και μέχρι τους κάδους να τις σέρνουν, γιατί πράγματι είναι βαριές. Ναι. Και να τρέχουν τα... Έχω προμηθευτεί μικρά καροτσάκια, βάζω τις σακούλες μου μέσα και τις πηγαίνω στους κάδους. Και έτσι λοιπόν δεν δημιουργείται καμία ρήπαρση. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Γιατί δεν το κάνουν αυτό και βλέπουμε, ξέρουμε πραγματικά ποιο μαγαζί κατέβασε τις σακούλες του το βράδυ από τα ίχνη πάνω στα πεζοδρόμια.
1: Γιατί κυρία Παταμίτη...
0: Θα πρέπει και εσείς να επιμείνετε όμως αυτό το θέμα.
1: Ευθαρσώ σας λέω ότι όλοι οι επιχειρηματίες δεν είναι καλοί. Όλοι οι επιχειρηματίες δεν είναι ίδιοι. Άρα ο καθένας θέλει να κάνει τη δουλειά του, δεν τον ενδιαφέρει, ούτε δίνει κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες στους εργαζόμενους τους για το πώς θα τα πάνε τα σκουπίδια.
0: Ακούστε, ο επιχειρηματίας προμηθεύεται το μέσο το οποίο θα μεταφέρει τη σακούλα του.
1: Ναι, αλλά δεν τον ενδιαφέρει, κυρία Ποταμίτη, δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον νοιάζει.
0: Θα πρέπει κι εσείς να επιμείνετε λίγο περισσότερο από του χρόνου, να είναι πιο προσεκτικοί σε αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, η άποψή μας, εμάς, σαν Διεύθυνση Καθαριότητας που έχουμε μπει σε αυτή την τροχιά και δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε τώρα, αλλά πιστεύω ότι ερχόμενη η βοήθεια του ιδιώτη, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι στη συνέχεια θα το εφαρμόσουμε, να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα αποκομιδής πόρτα-πόρτα, ιδιαίτερα από τα μέρη εκείνα που έχουν, τα σημεία εκείνα που έχουν μαγαζιά, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ούτως ώστε θα αλλάξει άρδιν η διαδικασία της αποκομιδής, και στα πλακόστρωτα, εκεί που δεν είναι εύκολο να βάλουμε κάδους, και στην, ξέρετε πολύ καλά ότι στην ταβουλάρη, ας πούμε, παράδειγμα, δεν υπάρχει χώρος να μπει να μπουν κάδοι, άρα σε όλα αυτά τα σημεία και στην βόρεια πόλη που είναι μικρά τα στενά κτλ, μπορεί να περνάει ένα μικρό απορριμματοφόρο και το μεσημέρι για την ανακύκλωση και το βράδυ αντίστοιχα για την ανακύκλωση και τα σκουπίδια, ούτως ώστε θα είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα ευχής έργο που ούτε ο επιχειρηματίας θα ταλαιπωρείται να σέρνει σακούλες ή οι εργαζόμενοι, και θα γίνεται η δουλειά με ένα καλύτερο τρόπο και θα τελειώσει διαπαντός το πρόβλημα αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Με το καλό να τελειώσει και η
1: Εκείνο που
0: σεζόν.
1: Θέλω να προσθέσω είναι ότι σε λίγο τελειώνει, θα αναλάβει και ο ιδιώτης το Δήμο Αρκαδίων, οπότε ολοκληρώνεται η αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων. Άρα ξεκινάει η καμπάνια πόρτα-πόρτα, και θέλω να σας παρακαλέσω και εσάς από το σταθμό σας και όλους τους σταθμούς του νησιού να μας υποστηρίξουν στην προσπάθεια αυτή, ούτως ώστε απευθυνόμαστε στην κοινωνία πια και ζητάμε στο μπλε κάδο να μπαίνουν μόνο υλικά, τα ρεύματα εκείνα τα οποία κάνουμε ανακύκλωση, και εκεί μέσα θα μπαίνουν μόνο καθαρό υλικό. Απαγορεύεται οποιοδήποτε οργανικό, απαγορεύεται οποιοδήποτε ογκώδη, απαγορεύεται οποιοδήποτε υλικό το οποίο δεν ανακυκλώνεται να μπαίνει μέσα στον κάδο, πολύ δε περισσότερο εκείνο που χαλάει και την υπόλοιπη ανακύκλωση και καταστρέφεται.
0: Τα γυαλιά,
1: άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα, θα ξεκινήσετε δηλαδή κάποια ενημέρωση διαφημιστική,
1: βεβαίως,
0: με καμπάνια.
1: Βεβαίως, Βεβαίως, βεβαίως. Ήδη έχουμε ήδη ετοιμάσει 40.000 φυλάδια,
0: ναι,
1: τα οποία θα μοιραστούν πόρτα-πόρτα σε όλες τις κατοικίες και σε όλες τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε από εκεί και πέρα, εκεί πάνω αναγράφονται ακόμα και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά την κακή διαχείριση, είτε αναφερόμαστε στο μπλε, είτε στο πράσινο κάδο, είτε σε ογκώδη, είτε σε κοινόχρηστους χώρους, και όλα αυτά μπαίνουμε πια σε μία ρότα που να εφαρμόσουμε στο ακέραιο τον κανονισμό καθαριότητας, που αυτό θα αποβεί υπέρ της ακίνθου, υπέρ της ποιότητας ζωής των ζακινθινών.
0: Τα γυαλιά ρωτούν οι ακροατές μας. Πραγματικά, ένας που έχει τα μπουκάλια, μπύρες,
1: κρασί. Τα γυαλιά, ήδη
0: αυτά,
1: θα αναπτύξουμε καμπάνες και θα αναπτύξουμε, γιατί έχουμε κάνει ένα αίτημα στην ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης να βάλουμε 100 καμπάνες επιπλέον.
0: Μέσα στην πόλη εννοείται ή σε όλο το νησί?
1: Σε όλο το νησί.
0: Ναι.
1: Σε όλο το νησί. Και σε κέρια σημεία, σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας, ούτως ώστε θα έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να πηγαίνει τα γυαλιά του, να τα βάνει μέσα στην καμπάνα καθαρά, χωρίς να πετάει τα σκουπίδια του, γιατί
0: δεν
1: παρατηρείται
0: τώρα
1: ακόμη και αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι, δεν έχουμε τώρα κάτι. Ήταν κάπου εκεί στη Φανερωμένη, νομίζω. Αλλά δεν υπάρχει πια.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή είχαμε έλλειψη και οι τουριστικές επιχειρήσεις είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό, αυτή την περίοδο δεν είχαμε εγκαταστήσει στην πόλη. Αλλά όμως θα γίνει στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: εγώ.
0: Σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα. 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Ασχοληθούμε λίγο σήμερα με τα δικά μας εδώ, με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, και πάμε παντοκράτορα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, κύριο Λούτζι Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Έχουμε να μιλήσουμε από τότε που έγιναν κάποιες ζημιές εκεί, πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, νομίζω Απρίλιο-Μάιο ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σας. Για πείτε μου, πλησιάζουμε σιγά σιγά έτσι στο τέλος της τουριστικής περίοδου. Το χωριό σας μαζί με το Λαγανά συγκεντρώνει τον περισσότερο αριθμό επισκεπτών από όλο το νησί. Λοιπόν, τι αντιμετωπίσετε φέτος? Καθαριότητα, νερό, δρόμοι?
1: Με την καθαριότητα είχαμε ένα θέμα. Στις αρχές,
0: ναι.
1: Μετά μου δώσανε κάτι ανθρώπους ο Δήμος για τον κεντρικό δρόμο του Λαγανά που είναι,
0: ναι,
1: υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, και στους παράδρομους.
0: Α, είχατε, όταν λέτε με την καθαριότητα, την πεζή καθαριότητα.
1: Την πεζή την καθαριότητα, ναι, την πεζή.
0: Ναι.
1: Για την πεζή καθαριότητα. Στους παράδρομους δεν είχα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τελευταία 2-3 μέρες έχουν έρθει κατά ανθρώπους και έχουν καθαρίσει και στους παράδρομους. Εντάξει, έχει φύγει ο κόσμος τώρα βέβαια, αλλά εντάξει, καλή οργά παρά ποτέ.
0: Μάλιστα. Και πόσα άτομα είχατε,
1: Είχα 4-5 άτομα.
0: Mm-hmm. Σας έφτανε αυτός ο αριθμός για το κεντρικό?
1: Ναι. Mm. Ναι, εντάξει, για το κεντρικό φτάναν, αλλά εντάξει, όχι όλο το κεντρικό, μέχρι το Βεζινάδικο και λίγο ακόμα, τέλος πάντων. Αλλά στο παράδρομο δεν είχα τρόπο.
0: Ναι. Δεν θα μπορούσαν εκεί να, εκεί επιχειρηματίζει, είναι πάρα πολύ, να βάλετε κάνα δυο άτομα για να καθαρίζετε, ναι, να καθαρίζουν και οι παράδρομοι. Ναι.
1: Οι επιχειρηματίες μπορούν.
0: Καταλαβαίνω βέβαια ότι εντάξει, πληρώνετε δημοτικά τέλη και θα πρέπει ο Δήμος.
1: Δημοτικά τέλη τώρα, τι να του πεις τα λένε τώρα να σου λέει.
0: Ναι.
1: Πολλοί βρίζουν. Μπορεί να σε βρίσουν κιόλας, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Να σου πούν τόσα πληρώνω δημοτικά τέλη. Να πληρώνω και για το πεζή καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, σε γενικές γραμμές πήγαμε καλά στο κεντρικό.
0: Ναι.
1: Για το κεντρικό μιλάω πάντα.
0: Τα σκουπίδια.
1: Τώρα τα σκουπίδια, ναι, τα σκουπίδια τα πέρανε. Αυτή τη στιγμή είχε αναλάβει ο ξένος.
0: Ναι.
1: Τα παίρνει καλύτερα. Mm-hmm. Σε συνδυασμό και με το Δήμο βέβαια. Γιατί ακόμα δεν έχει μάθει ακόμα τις περιοχές που θα πάει, σιγά σιγά τις μαθαίνει, και στη συνεργασία με το Δήμο γίνεται υποκομιδή καλύτερη τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι, πρώτα βέβαια, αλλά τώρα πιο καλά.
0: Ναι. Τώρα το, με το νερό ήταν τα πράγματα...
1: Με το νερό, εντάξει, το νερό δεν θα φτάνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρετε, με τόσες, ναι, πισίνες, τόσα καταλήμματα, τόσα, ναι, δεν θα φτάνει ποτέ. Αλλά σε γενικές γραμμές πήγαμε καλά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Με το νερό δεν είχαμε μεγάλα
0: προβλήματα, ας πούμε. Ναι, οι δρόμοι παραμένουν βέβαια σε πολύ χάλια.
1: Οι δρόμοι παραμένουν όπως είναι χάλια, ναι.
0: Ναι.
1: Έχω μια υπόσχεση από τον Δήμαρχο ότι θα ρίξουμε λίγο πίσω, να δούμε πότε. Περιμένουμε να φύγει και ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Θα έρθει και πολλές βροχές.
0: Ναι.
1: Μήπως ρίξουμε κανένα δύο-τρία κομμάτια κέρια που...
0: Και ακόμα, σε ποια σημεία έχετε πρόβλημα εσείς?
1: Κοιτάξτε, στο Big Boys, στη διασταύρωση του Big Boys μέχρι το Γαλαξία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι χρόνια που περνάνε χιλιάδες κόσμος από εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πέσει λίγο πίσω. Εγώ δεν ζητάω να πέσει ολόκληρο το κομμάτι. Μακάρι, ναι, να πέσει ολόκληρο.
0: Τουλάχιστον να πέσει κανονικά.
1: Αλλά όχι σακούλες. Με σακούλες δεν κάνω τίποτα.
0: Ναι.
1: Μου έχουν δώσει σακούλες ο Δήμος, μου έχει δώσει δύο φορές σακούλες και έχω βάλει, αλλά φεύγει. Δεν είναι, αν δεν πέσει τάπητα δεν γίνεται τίποτα, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και είναι και άλλοι δύο δρόμοι που είναι κέρι.
0: Και ο κεντρικός δρόμος έχει προβλήματα σε πολλά σημεία.
1: Και ο κεντρικός,
0: εντάξει,
1: πιο πολύ.
0: Παραλία.
1: Ναι, όχι και τόσο όμως, ο κεντρικός. Σε γενικές γραμμές είναι καλός ο κεντρικός. Πιο πολλοί παράδρομοι που είναι που έχουν σπασίματα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και αυτός που σας είπα βέβαια που έχει πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Έχω πρόβλημα πάλι και προς το Βεζάλ.
0: Στο Βεζάλ, ναι, είναι, είσαστε μαζί και με τη Λιθακιά εκεί.
1: Ναι, εκεί ναι, προς το Βεζάλ.
0: Είναι χάλια ο δρόμος, πρόεδρε. Πολύ
1: εγώ, εγώ είμαι προς το Βεζάλ. Ναι. Δεν είμαι μετά το Βεζάλ.
0: Ναι.
1: Και προς το Βεζάλ έχω θέμα. Σε μερικές μεριές. Είναι ένα δρόμο να πέσει στο καφενείο που τελειώνει στο καφενείο που είναι ο χωματόδρομος τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λέμε πως ρίξουμε λίγο πίσω εκεί. Μιλάμε για κεντρικό μέρος τώρα. Δεν μιλάμε για παράδρομο.
0: Τώρα εδώ ο ακροατής μας λέει και απέναντι από τα McDonald's είναι μια τεράστια λακκούβα εκεί. Παραμένει για χρόνια είναι εκεί σε εκείνο το σημείο.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε ρίξει λίγο πίσω εκεί. Έχουμε ρίξει λίγο πίσω.
0: Έχει φύγει, έχει φύγει πίσω.
1: Θα ξαναρίξουμε πάλι, δεν υπάρχει. Θα το φτιάξουμε. Αυτό το ξέρουμε.
0: Τώρα πέρυσι με όλη αυτή την καταστροφή που έγινε και με τις βροχές είχατε πολλά θέματα εκεί και στην παραλία. Δεν βλέπουμε με το θέμα της διάβρωσης εκεί των αγκών.
1: Της διάβρωσης της παραλίας.
0: Ναι, της παραλίας έχει γίνει κάτι.
1: Έχουμε, όχι. Έχουμε πει με αυτό το θέμα με τον Δήμαρχο.
0: Θα πρέπει να γίνει μελέτη. Μελέτη
1: γίνει
0: και
1: μελέτη,
0: να χρηματοδοτηθεί. Δεν είναι τόσο εύκολα. Δεν μπορεί να έρθει ο Δήμος να κάνει κάτι. Λέω,
1: όχι, εάν, τούτη ώρα δεν μπορεί να έρθει ο Δήμος, αν δεν πάει στο όνομα του Δήμου.
0: Εννοείται από τη χρηματική να φύγει από τη χρηματική.
1: Βέβαια, να φύγει από τη χρηματική και να πάει στο Δήμο.
0: Ωραία,
1: μόνο
0: έχει
1: έτσι μπορεί να γίνει κάτι.
0: Αν ξέρετε, νομίζω ήταν ο κύριος Κώτης υπεύθυνος εκεί, ο αντιδήμαρχος.
1: Ναι, το παλεύουν τώρα, το παλεύουν πως γίνει κάτι, αλλά δεν ξέρω πότε.
0: Ναι.
1: Είναι στα χαρτιά δηλαδή αυτό.
0: Η αστυνόμευση το καλοκαίρι εκεί που...
1: Η αστυνόμευση πήγε καλά.
0: Με τους τουρίστες.
1: Τα βράδια και πολύ κόσμο. Ναι. Κάνουν περιπολίες, κάθονται εκεί πέρα στη διασταύρωση. Και στο Βοζαΐτη και στο Big Boys.
0: Ναι.
1: Περιπολικά είχε αστυνόμευση όλο το καλοκαίρι. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν φτάνει. Δεν μπορεί να έχει ένα αστυνόμο το κάθε μπαρ και ένα αστυνόμο. Δεν μπορεί να έχει το κάθε μπαρ και ένα αστυνόμο, καταλαβαίνετε κι εσείς. Προσπαθούν κι αυτοί, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είχαν και κάτι προβλήματα με κάτι που ακουστήκανε.
0: Ναι.
1: Με βιασμούς και τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Και αυτά
1: κάτι
0: τώρα βέβαια. Ναι. Σε αυτά δεν υπάρχει. Υπήρχε κάποια επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, νομίζω όχι, δεν υπήρχε.
1: Όχι, όχι.
0: Επίσημη.
1: Δεν υπήρχε, απλά ακούστηκε ότι έγινε βιασμός και αυτό.
0: Μάλιστα. Έχετε ένα πολύ μεγάλο δήμο και σε εκείνο...
1: Είναι μεγάλο το κομμάτι, ναι, είναι μεγάλο κομμάτι. Χόρτα δεν κόψανε, βγήκαν τώρα ο Δήμος. Γιατί άργησε, καθυστερήσανε.
0: Μα τώρα βγαίνουν τα χόρτα, δηλαδή. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, τώρα με τις βροχές είναι περίοδος που βγαίνουν τα χόρτα. Τα χόρτα κόβονται την άνοιξη, εκεί προς το τέλος.
1: Δεν καθαρίσαμε την άνοιξη, γιατί δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι μπέρδεμα έγινε. Αργήσαμε, καθυστερήσαμε να κάνουμε καρδιά, δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχαμε καταστροφέιδες για αυτά να δουλέψουμε τα χόρτα.
0: Ναι.
1: Και έμεινε.
0: Έμειναν πολλά, ναι. πολλά σημεία που δεν
1: τουλάχιστον
0: είχαν.
1: Τουλάχιστον να καθαριστούν μερικά τώρα. Τουλάχιστον.
0: Με.
1: Να δούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα εσάς η σεζόν τελειώνει τέλος Οκτωβρίου, όπως και σε όλο το νησί άλλωστε. Μάλιστα. Οπότε παραμένει σε εκκρεμότητα το οδικό δίκτυο που έχετε διαβεβαίωση ότι θα φτιαχτεί φέτος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και το τι θα γίνει, τα χόρτα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τα χόρτα γιατί θα έπρεπε ήδη να έχουν κοπεί. Και παραμένει και το θέμα της διάβρωσης εκεί μπροστά στο...
1: Στο λιμανάκι, ναι.
0: Εκεί στο λιμανάκι και μπροστά
1: εκεί το λιμανάκι, να φτιάξει το λιμανάκι, βέβαια.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν...
1: Εκεί οφείλεται η διάβρωση.
0: Ορίστε,
1: εκεί οφείλεται η διάβρωση, βέβαια.
0: Ναι. Έγινε λάθος από την αρχή όλο αυτό όταν έγινε. Χωρίς σχέδιο.
1: Κοιτάξτε, εκεί πρέπει να παρεύει, και ο βουλευτής, να παρεύει κι άλλος να συντομεύσει πιο πολύ το. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα κάνουμε τώρα τη θεομηνία που κάνει πέρυσι, αν την κάνει και φετός, που πέπεσε, ρίξανε μουράγια στους ανθρώπους, πέσανε τυχεία, πέσανε πράγματα, κατέστρεψε όλο διάζ,

0: Λοιπόν, τώρα εδώ ένας, κάτι τελευταίο, έτσι πριν σας αποχαιρετήσω, ένας ακροατής, μάλλον από την περιοχή εκεί του, του Λαγανά είναι εκεί, γιατί μας λέει ότι απέναντι για τη Λακούβα, επιμένουν απέναντι από τα McDonald's, ότι επιχείρησαν κάποιοι επιχειρηματίες να ρίξουν τσιμέντο, αλλά δεν, ότι δεν... δεν γνωρίζετε το θέμα, δεν τους αφήσατε εσείς, λέει, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, έχω ένα τέτοιο μήνυμα εδώ.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Μήπως τους είπε κανένας αντιδήμαρχος να μιλήσουν.
0: Μάλιστα, ναι. Εγώ ωραία, δείτε εκείνο το μέρος, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο, ναι, για εκείνο, βέβαια, το σημείο. Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, τι να σας πω, ότι ελπίζω... του χρόνου, αν είμαστε εδώ και
1: Θεού
0: θέλοντος, τέτοια εποχή, αν ξαναβγούμε, να μην μπούμε ξανά για, το, για τα χόρτα και για το, για το δρόμο. Και επίσης, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, το σχέδιο πόλεως, το γνωρίζετε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το γνωρίζω το θέμα. Θα το πούμε σε άλλη, άλλη φορά, σε άλλη συνέντευξη.
1: Ήδη είναι στο πρόγραμμα να ανοίξουν τον διαδρόμο. Περιμένω.
0: Ναι, αλλά πληρώνετε εσείς για το σχέδιο πόλεως και δεν έχει εφαρμοστεί.
1: Και δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Και δεν έχει εφαρμοστεί.
1: Για...
0: Ναι. Γιατί αν είχε εφαρμοστεί το σχέδιο πόλεως, θα ήταν και κάπως διαφορετικά τα πράγματα και θα είχε πάρει και άλλη, έτσι, τροπή εκεί η περιοχή. Μάλιστα.
1: Βέβαια, για να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλεως θέλει δουλειά. Δεν είναι με τα λόγια.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Για να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης πρέπει να ανοίξουν δρόμοι, να ανοίξουν
0: κίνδυνο. Ναι, δηλαδή,
1: ναι. Ναι, πρέπει να έρθουν σε συνεργασία τεχνικές υπηρεσίες, πρέπει να έρθουν όλα σε συνεργασία.
0: Ναι.
1: Που έχουμε ζητήσει να κάνουμε, ήδη είναι δύο δρόμοι που πρέπει να ανοιχτούν και περιμένω μήπως.
0: Α, εσείς το ζητάτε, το ζητάτε να ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Το
1: δεν θα το ζητάμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα το ζητάμε.
0: Και ήδη, και ήδη είναι
1: δύο δρόμοι είναι έτοιμοι να ανοιχτούν.
0: Πού είναι, σε ποιο σημείο οι δρόμοι?
1: Είναι ένας. Είναι ένας που πάμε το, από το Βοζέτη προς το Καλαμάκι.
0: Ναι.
1: Στα 100 μέτρα αριστερά, τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
1: Που βγαίνει στο Βεζινάδικο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα μπορεί να μην ξέρετε.
0: Όχι, όχι,
1: είναι ένας άλλος που είναι μετά το Βεζινάδικο στο κεντρικό. Που, που ήδη είχε, έχει ανοιχτεί, αλλά πρέπει να φτιαχτεί. Έχει ανοιχτεί, μόνο ανοίχτηκε. Δεν, ναι, έχει, και έχει σταματήσει. Και είναι και ο δρόμος της παλιάς αστυνομίας. Που είχε την άσφαλτο,
0: ναι,
1: εκεί πέρα από,
0: ναι,
1: την παλιά αστυνομία, να συνεχίσει κάτω να βγει στο Βεζάλ. Αυτός είναι ο κέριος δρόμος.
0: Ναι. Αυτός, καν, αυτός δεν έχει γίνει καν διάνοιξη.
1: Τίποτα
0: από
1: δεν έχει
0: από την παλιά αυτό, στο Βεζάλ.
1: Αυτός είναι ο, και, ναι, ο πιο κέριος δρόμος να ανοίξει στο Λαγανά, να αποσυμφορηθεί ο κεντρικός.
0: Ναι.
1: Ώστε, ναι, να μην περνάνε λεωφορεία και πράγματα να πηγαίνουν από εκεί.
0: Ναι. Ωραία, να, εγώ σας υπόσχομαι ότι θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό το κάποιο πτυσσετέο, γιατί το γνωρίζω το θέμα και έχει καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια, βέβαια.
0: Είναι μια απόφαση. Ναι, θα πρέπει να κάνει, είναι μια γενναία απόφαση όλων των δημοτικών αρχών επιτέλους να τελειώνεται. Ναι.
1: Μήπως ανοιχτεί αυτός ο δρόμος,
0: ναι,
1: που βγαίνει, βγαίνει στο δρόμο που πάει για το Βεζάλ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν ξέρετε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Το γνωρίζω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: πουλα καές.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του Λαγανά, Παντοκράτορα. Παντοκράτορα, παραμένουν εκεί τα ίδια θέματα. Ό,τι συζητούσαμε πριν την καλοκαιρινή περίοδο, τα ξανασυζητάμε τώρα και ελπίζω να μην τα ξανασυζητήσουμε του χρόνου. Πάμε να δούμε ένα θέμα, έτσι μας έχει κάνει έτσι εντύπωση. Το διαβάζουμε από το πρώτο θέμα, όταν σήμερα συγκεκριμένα έζησε εφιαλτικές στιγμές ένα μικρό κοριτσάκι 12 ετών, στον πύργο έγινε αυτό, όταν το κυνήγησαν για να το σκοτώσουν πετώντας τους μπουκάλια γυναίκες Ρωμά, που όπως καταγγέλει η μητέρα της κοπέλας, τις πέταξαν πέτρες και μπουκάλια θέλοντας να τις σκοτώσουν, επειδή θεωρούσαν τη μητέρα της υπεύθυνη για το θάνατο του 17χρονου γιού τους από τροχαίο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μητέρα της ανήλικης που έκανε καταγγελία, η καταδίωξη και η επίθεση με θύμα την κόρη της έγινε επειδή την κατηγορούν ότι εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο στις 7 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος Ρωμά. Η ίδια φυσικά υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το ατύχημα. Το περιστατικό έγινε σε βάρος της 12χρονης κόρης της μετά τον αγιασμό του σχολείου και αφού πέρασε από την εργασία της μητέρας της για να της πει ότι επιστρέφει στο σπίτι. Λίγα λεπτά αργότερα η 12χρονη πήρε τη μητέρα της κλαίγοντας και ουρλιάζοντας ότι την κυνήγησαν, να την κυνηγούν να τη σκοτώσουν, ότι το κοριτσάκι έτρεχε από το κινητό τηλέφωνο, πήρε τη μητέρα της, έκλαιγε σπαράζοντας ότι δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα και ότι την κυνηγούν να τη σκοτώσουν πετώντας τις πέτρες και μπουκάλια. Τέσσερις γυναίκες είχαν ακολουθήσει τη 12χρονη μαθήτρια. Οι τέσσερις αυτές γυναίκες είχαν στενή συγγενική σχέση με το 17χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του στις 7 Σεπτεμβρίου. Και όπως περιγράφει η μητέρα, είδε αυτές τις τέσσερις γυναίκες φορώντας μαύρες να την κυνηγούν από πίσω και να της πετούν πολύ μεγάλες πέτρες και μπουκάλια. Το παιδί άρχισε να ουρλιάζει, να τρέχει, φώναζε βοήθεια, ήταν μόνη της στο δρόμο, προσπαθούσε να προστατευτεί από τις πέτρες, τα μπουκάλια και τα κομμάτια γυαλιού που την χτυπούσαν και τις φώναζαν ότι θα σε σκοτώσουμε όπως και η μητέρα σου σκότωσε το παιδί μας. Τέλος πάντων, το παιδί κατάφερε να φτάσει στο σπίτι του, πήγε και η αστυνομία, συνελήφθησαν φυσικά οι τέσσερις έτσι γυναίκες και οδηγήθηκαν στο αυτόφορο στο δικαστήριο. Έτσι, πολύ άσχημα πράγματα. Τι φταίνε τα παιδάκια σε κάτι τέτοιες έτσι περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

20 λεπτά κυρίες και κύριοι πριν τις 2 για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Μια είδηση έρχεται από το Εργατικό Κέντρο Ζακύρου που ξεκινά και φέτος τη λειτουργία των λαϊκών φροντιστηρίων αλληλεγγύης. Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου και παρέχονται εντελώς δωρεάν, χωρίς οικονομικά ή άλλα κριτήρια εγγραφής, σε παιδιά, εργαζομένων ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για 14η συνεχόμενη χρονιά, καθώς από το 2012 τα λαϊκά φροντιστήρια έχουν στηρίξει εκατοντάδες μαθητές της Ζακύνθου, συμβάλλοντας, όπως επισημαίνει το εργατικό κέντρο, τόσο στη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης, όσο και στην εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου απευθύνει κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά, προκειμένου να ενισχύσουν τη φετινή προσπάθεια να όσοι από τους εκπαιδευτικούς θέλουν, πάντα βέβαια εθελοντικά, χωρίς να πληρώνται, να βοηθήσουν στο διάβασμα και στη μόρφωση των παιδιών. Και μιλάμε ότι ισχύει για τους μαθητές και του γυμνασίου και του λυκείου που οι γονείς τους είναι μέλη των σωματείων, έτσι. Πρέπει να είναι μέλη του εργατικού κέντρου και πρόκειται για ανέργους, για αγρότες και για αυτοαπασχολούμενους. Μία πάρα πολύ έτσι καλή και σημαντική είδηση από το εργατικό κέντρο. Βοηθάς έτσι πάρα πολλές οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν εκπαιδευτικούς για την παραπάνω ενισχυτική διδασκαλία που χρειάζονται τα παιδάκια, ιδιαίτερα όσα δίνουν πανελλήνιες και χρειάζονται κάποια βοήθεια και εκτός έτσι σχολείου. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Επεκτείνεται η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τις 12 Οκτωβρίου μετά την περίοδο της πιλωτικής εφαρμογής του μέτρου για τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας. Λοιπόν, συγκεκριμένα αφορά που δεν ήταν μέχρι σήμερα ιδιωτικά ιατρία, νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, τις υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης και της τηλεπικοινωνίας. Στα ίδια μέτρα εντάσσονται τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως οι υπηρεσίες καθαρισμού. Μάλιστα, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων αναμένεται να ανέλθει σε 2,5 εκατομμύρια, ενώ η είσοδος των νέων κλάδων αφορά 500.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί δεύτερη καταληκτική φάση στις 16 Νοεμβρίου για τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν πιλωτικά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τις 29 Ιουνίου. Στη δεύτερη ομάδα τώρα εντάσσονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση, όλες οι δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, η αποθήκευση, οι υποστηριχτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τα τυχερά παιχνίδια. Λοιπόν, έτσι φαίνεται ότι το Υπουργείο προσπαθεί να εντάξει όλους τους εργαζόμενους στη ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πηγαίνει πιλωτικά, ξεκίνησε σιγά σιγά και επεκτείνεται και θα επεκταθεί σε όλους τους κλάδους, εκφράζοντας έτσι το σύνολο των εργαζομένων. Τώρα φαίνεται ότι και οι επιχειρηματίες σιγά σιγά έχουν εξοικειωθεί με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και σιγά σιγά το Υπουργείο τίνει στο να αποφασίσει ότι κανένας εργαζόμενος στη χώρα, σε οποιαδήποτε κλάδο, δεν θα είναι εκτός της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Πάμε να δούμε σιγά σιγά μια άλλη είδηση, έτσι, που για την Αθήνα πρόκειται και συγκεκριμένα για τον Κηφισό, που έχουν βρεθεί πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μολύβδου, αρσενικού, υδράργυρου και νικελίου. Οι ρήποι μεταφέρονται μέσω του ποταμού στο Σαρωνικό κόλπο, γεγονός που διευρύνει την έκταση του προβλήματος. Να δούμε λοιπόν τι έγινε τις τελευταίες ημέρες. Έχουν βρεθεί στον Κηφισό αυξημένες συγκεντρώσεις αυτών των μετάλλων, που είναι από αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, και θα σας πω πιο κάτω ποια βιομηχανία έκανε τη ρήπανση. Τώρα, η απόρριψη των βιομηχανικών αυτών αποβλήτων στον ποταμό επιδεινώνει την ήδη επιβαρημένη περιβαλλοντολογική κατάσταση και αποτελεί και απειλεί τα υπόγεια νερά και τη δημόσια υγεία, ενώ οι ρήποι από τον Κηφισό μεταφέρονται στο Σαρωνικό και έτσι έχει ξεκινήσει άμεσος έλεγχος όλων των φρεατίων, των ομβρίων γύρω από τον Κηφισό με φορητούς αναλυτές και την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων σε σημεία υψηλού κινδύνου. Λοιπόν, τι έγινε? Τις περασμένες ημέρες βιτιοφόρα που μετέφερε απόβλητα της βιομηχανίας Παπαδοπούλου, τα οποία τα έριχναν παράνομα στον Κηφισό, ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, τι να πει και η εταιρεία φυσικά. Λοιπόν, και πιστεύουν οι αρχές ότι όλη αυτή η ρήπανση ήταν, που ήταν βέβαια επιβαρημένο το ποτάμι, προκλήθηκε από τα απόβλητα της παραπάνω βιομηχανίας, πολύ γνωστής. Έτσι λοιπόν, οι ειδικοί έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Το είδαν το βιτιοφόρο και τα έχουν εντοπίσει όταν άδειαζε μέσω φρεατίου στο ποτάμι όλα αυτά τα απόβλητα, και έτσι έχουν ξεκινήσει εκεί οι έρευνες και φυσικά είδαν ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το ποτάμι, όπου στη συνέχεια χύνεται και μέσα στη θάλασσα.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Να δούμε λοιπόν λίγο τον καιρό. Από την Παρασκευή θα σημειωθεί νέα επιδείνωση του καιρού, ενώ αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται ποιότερος, καθώς από σήμερα το απόγευμα θα περιοριστούν έτσι οι βροχές και οι καταιγίδες, όχι εδώ, σε άλλες έτσι περιοχές της χώρας μας. Το δεύτερο κύμα έρχεται το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή, και θα επηρεάσει πολύ μεγάλο μέρος της επικράτειας. Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ως προς τη θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στα ανατολικά, όχι τόσο εδώ. Τώρα, τα έντονα τα καιρικά φαινόμενα θα ξεκινήσουν κυρίως από τα δυτικά και νότια από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής. Το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι έτσι ιδιαίτερα έντονα. Στη Δυτική Ελλάδα η εικόνα, σύμφωνα τώρα με τα τελευταία προγνωστικά, θα είναι πιο επιβαρημένη, καθώς υπάρχει πιθανότητα για επαναλαμβανόμενες βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του Ιωνίου. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, εμφανίζεται μια σταδιακή αποδυνάμωση του συστήματος. Οι τοπικές βροχές μπορεί να επιμείνουν έτσι την Κυριακή και αργότερα θα περιοριστούν σημαντικά. Με βροχές θα μας αποχαιρετήσει ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Μπαίνει με χαμηλές θερμοκρασίες, με συννεφιές και λίγες βροχούλες έτσι για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Οι περιοχές τώρα να δούμε που θα χτυπήσει η κακοκαιρία είναι το Ιόνιο, η Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος. Αυτά με τον καιρό, θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Να σας αποχαιρετήσουμε εδώ, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Θα έχει και κάποια θέματα αθλητικού ενδιαφέροντος, το τι γίνεται με την ομάδα της ΕΠΣ Ζακύνθου. Θα έχει καλεσμένους, ο Γιώργος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα αθλητικά πράγματα σύν της άλλης. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, να προσέχετε εσάς και τις οικογένειές σας. Γεια σας.

0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας πέφτει στην καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ξημένες Κυριακές που η στέλα έπεφτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη στη ματιά και πάλι ανέπνεε.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποιητικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ψηλά, παιδιά.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας σκέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά
3: Χρήστος.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Έπιασε βροχή, έπιασε βροχή. Κι ο πόνος δίχτυα πλέκει άγρια φυλακή.

βροχή και χαμηλώσανε τα φώτα της γιορτής. Αρχή και τέλος μιας αγάπης μυστικής που δε σου άξιζε να ζεις.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος.

0: Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.